0: Ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΥΑΦΑ. Στο μεταξύ, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κατά ανθρώπινα δικαιώματα και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Βόρεια Κορέα με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

άγελα που πέφταν στο κενό. Μόνο δίκιο τυπεί τα αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί.

ξημερώματα στην εθνική οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που δεν

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στην τρίτη τον Βούλγαρο Σάραμπο Γιούκοφ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Παράλληλα, προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανοίγει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Δίπλο Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία, σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα επίπεδα του Κολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ, η Μπογκοτά συμφώνησε με το Ισραήλ για τη δημιουργία προξενικών υπηρεσιών μετά από 17 χρόνια. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγχωρείται και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς την Ανατολική Θάλασσα με κατεύθυνση στην Ιαπωνία, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44. Στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με, τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους στις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται να ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ημεροσπεύκο στα Σπάτα, ερευνώντας συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χειρία, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιά σε ασθενοφόρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη δυτική όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΓΟΑΦΑ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ, η Μποκοτά συμφώνησε με το Ισραήλ για τη δημιουργία προξενικών υπηρεσιών μετά από 17 χρόνια. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς την Ανατολική Θάλασσα, με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτεια της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμοιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο Μίκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας έκανες υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο, υπογράμμισε στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας που ισοπαίδωσε ολόκληρες πόλεις. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια για να βρουν επιζώντες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο ΙΕ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φονικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή. Ημέρος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες, καθώς φαίνεται να απομακρύνονται οι ελπίδες για τέλος του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χείρια, σκότωσε χθες ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς την Ανατολική Θάλασσα πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, λίγες ημέρες πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκιάνγκ θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αένα οι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο LTE News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ERTECO, από το ertnews.gr και το ert.gr. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή, σχεδόν κάθε μέρα πρώτη. 27 βαθμούς έχει ήδη στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Και αν εδώ έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και λέμε εντάξει, έχουμε και το βοριαδάκι, το μελτέμι, το οποίο μας ανησυχεί όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία ή τουλάχιστον την αίσθηση της θερμοκρασίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κάτι προβλήματα, παιδιά. Αυστρία, Ουγγαρία έχουν 41,2.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις φυσικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά όμως και κυρίως στα δυτικά μπορεί τοπικά να φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει θερμοκρασίες, αυτές είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Με συγκεκριμένη υγρασία, υπό σκιά, μέσα σε κλωβούς έχουν τα θερμόμετρα κτλ. Κτλ. Έτσι, δεν είναι στον ήλιο. Θα στεναχωρήσω πάλι έναν ακροατή, αλλά δεν έχει σημασία. Άδεια η Αθήνα, εντελώς. Μπορεί να μην έχουν φύγει διακοπές οι άνθρωποι, να κρύβονται στα σπίτια τους. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει όνομα, δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι επίθετο, δεν είναι, είναι όνομα αυτό. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανίκητος, έτσι, γιατί είναι των Αγίων Μαρτύρων, λέει, Φωτίου και Ανικήτου. Πάλι Φώτης, δεν έχει σημασία. Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Πείτε μου αν ξέρετε εσείς κανέναν που να ονομάζεται, όχι να είναι, να ονομάζεται Ανίκητος. Κατά τα λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα της νεολαίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, θα σας πω γιατί. Είναι αρχή της κυνηγητικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν τη 12η Αυγούστου ένδοξη 12η, Glorious 12th. Και είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί, λέει, από το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης, αλλά και την Καναδή σκηνοθέτητα, Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες, διαβάζω, είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δεινή θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα τώρα. Σαν σήμερα, το 1204 γεννιόταν ο δόγης, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό. Την είχε δηλαδή μέχρι τότε ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και την πούλησε την Κρήτη στον δόγη της Βενετίας Ερίκο Δάνδολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγαλμά του στην Κρήτη. Το 1898, την 12η Αυγούστου, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1914, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα.
Αποτέλεσμα 870.

71 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το Σούλης βγαίνει από το Θανάσης. Θανάσης, Θανασούλης, Σούλης. Το 1960 σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, παρακαλώ. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάββα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Το 1968, σαν σήμερα, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Αν δεν αναγνωρίσατε τα ονόματά τους, σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα γεννιόνταν η Led Zeppelin, ένα από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής. Και το 2004 σαν σήμερα ξεσπούσε το σκάνδαλο Κεντερυθάνου μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1930 ο Τζόρτζ ο Σόρος, γνωστός στη Σπάση, σε αυτόν φορτώνουν χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, από τα εμβόλια μέχρι, ξέρω εγώ, τη μετανάστευση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει. Ναι. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει, λέει, τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Το 1949 γεννιόταν άλλη μια σπουδαία μορφή της rock μουσικής, ο Mark Knopfler, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το Sultans of Swing, αν θυμάμαι καλά, στο χωριό μου, σε ένα ραδιοφωνάκι, την ώρα του Γιάννη Πετρίδη, στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, είχα ανατριχιάσει. Και το 1998 γεννιόταν σαν σήμερα, την 12η Αυγούστου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο, στις 16 Μαρτίου του 2020. Αυτό ήταν το ανώτατο που έχει φτάσει. Χρόνια πολλά στο Στέφανο Τσιτσιπά. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έχει όμως δρόμο να διανύσει ακόμα για να φτάσει, για παράδειγμα, έναν McEnroe. Για τους παλιότερους που πιθανώς τον θυμούνται. Σαν σήμερα έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 30 π.Χ. η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μια ασπίδα, μικροφαρμακεροφίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Το 1613 έφευγε ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μπορεί να μην τον ξέρετε τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Ερωτόκριτος. Με το ακούτε Ερωτόκριτος, στο μυαλό πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Και το 1957 έφευγε ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο από την Ορεστιάδα. 16 βαθμούς έχει εκεί.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο υπέροχος Τζον Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ στην ιστορία της ροκ. Αλήθεια είναι, έχω την ίδια γνώμη, κύριε Παύλο. Μεγάλη μορφή. Μπορεί κάποιος, αν θυμάμαι καλά, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με τον κύριο Παύλο, αν δει κανείς, θα αναγνωρίσει και θα υποκληθεί στη δυνότητα του Μπόναμ, αν δει το στιγμιότυπο από το Moby Dick, αν δεν κάνω λάθος, όπου σολάρει στην drums και είναι, νομίζω, αξεπέραστος.

Λοιπόν, η μέρα έχει γλυκόπικρη γεύση. Δηλαδή έχει και καλές, έχει και κακές ειδήσεις. Οι καλές έρχονται από τον αθλητισμό. Έρχονται από τον Στίβο. Και έρχονται βασικά από την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου του Τεντόγλου, που στέφθηκε για τέταρτη φορά, συνεχή φορά, πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα άλμα στο μήκος 8.44. Είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από εκεί είναι μια μεγάλη χαρά. Είναι ωραίο να ξυπνάς το πρωί και αν δεν έχεις δει τον αγώνα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει, τον παρακολούθησαν αρκετοί φαντάζομαι, αν και οι περισσότεροι διακοπεύουν, άρα έχουν άλλες ασχολίες και ενδεχομένως καλά κάνουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ανοίγεις το πρωί, ας πούμε, να δεις στα site τι γίνεται, τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παντού ή σχεδόν παντού πρώτη είδηση είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σηκώνεσαι με άλλο κέφι. Είναι από τα λίγα πράγματα που μας χαροποιούν, γιατί μετά η δισογραφία είναι δύσκολη, είναι άσχημη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε χθες, ότι ήταν η πρώτη είδηση και παραμένει μία από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός στην Κολομβία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250. Είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοωμένων και άρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Ελπίζουμε να σταματήσει στους 250. Θυμάμαι βέβαια ότι στην γειτονική Βενεζουέλα είχαμε ξεκινήσει με 100-120 θανάτους και στη συνέχεια έχουν ξεπεράσει τους 6.000, αν θυμάμαι καλά έχουν φτάσει τους 6.300. Βέβαια, μέσα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία δηλαδή του χαλασμού από τον σεισμό στην Κολομβία, υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε θαύματα. Είναι η αντοχή της φύσης και η θέληση για ζωή προφανώς, η οποία κρατάει κάποιους ανθρώπους, ακόμη και βρέφη στη ζωή, και βρίσκονται και τους βρίσκουν και τους βγάζουν από τα συντρίμια. Κάθε φορά που το βλέπουμε δείχνει έτσι την αγωνία και τον αγώνα για τη ζωή, και είναι μεγάλο πράγμα. Στα πολεμικά μέτωπα, ενώ επί της ουσίας, με εξαίρεση κάτι πυράβλους αδέσποτους, εντός εισαγωγικών αδέσποτους, δεν είναι αδέσποτοι, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν ούτε σφραγίδα ούτε ταυτότητα θεωρητικά, από το Ιράν ή από τους Χούθη εκτοξεύονται, δεν έχει άλλος τη δυνατότητα να το κάνει σε αυτήν την περιοχή. Με εξαίρεση αυτά που έχουμε κάποιους πυράβλους, δεν έχουμε κάποιο μείζον γεγονός. Δεν έχουμε μείζον γεγονός στον Περσικό κόλπο ή στο Ομάν, βέβαια, στον κόλπο του Ομάν, οι Χούθη χτυπάνε κάτι πλοία, κυρίως σαουδαραβικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, και επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, οι τιμές των καυσίμων και άρα των ναύλων και άρα όλων των προϊόντων τραβούν και πάλι την ανηφόρα.

Μέσα στο χαμούλι και η Βόρεια Κορέα λέει: ας κάνω κι εγώ αισθητή την παρουσία μου. Εκτόξευσε κάτι βαλιστικούς πυράβλους. Ευτυχώς προς το παρόν, τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύει από το έδαφος της Βόρειας Κορέας, τους εκτοξεύει προς το απελάγι γενικώς. Τη θάλασσα πέφτουνε, δεν έχουν κάποιο στόχο. Το κάνει για δοκιμή και για να τρομάξει τους δίπλα, γιατί δίπλα σε λίγο καιρό οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν γυμνάσια με τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοι πυράβλοι βορειοκορεατικοί, οι οποίοι έχουν σταλεί στη Ρωσία, μια χαρά κάνουν την δουλειά τους. Ποια δουλειά τους δηλαδή? Να καταστρέφουν κατοικίες, να καταστρέφουν πόλεις, να σπέρνουν το θάνατο στην Ουκρανία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει επίσημη καταγγελία χθες από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι πύραυλοι με τους οποίους χτυπήθηκε η Ζαπορίζια χθες, που είχε απολογισμό μέχρι την ώρα που το άφησα τουλάχιστον 6 νεκρούς, ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, με αυτό το κράτος του Κιμ που λέμε, Κιμ Πάτατο και τέτοια, λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολύ στενή τώρα τελευταία. Έβλεπα μέχρι και ειδικές πτήσεις αεροσκαφών που φέρνουν γυναίκες εργαζόμενες για να πάνε να δουλέψουν στην Ρωσία, μιας και υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Είναι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν να δουλεύουν από καθαρισμό μέχρι συναρμολόγηση όπλων με 6 δολάρια την ημέρα η αντιστοιχία των χρημάτων που θα παίρνουν, και υπό αυστηρό έλεγχο της βορειοκορεατικής πρεσβείας ή τι ακριβώς έχει στη Ρωσία. Έχουμε και άλλα πράγματα. Θα σας στεναχωρήσω ίσως λέγοντάς σας ότι ένα από αυτά που εμένα με θλίβει φοβερά ως άνθρωπο, είναι η ιστορία που γίνεται στα νησιά και σε κάποια εκ των νησιών και κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Ένα ρατσιστικό φαινόμενο, δηλαδή να κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας απλά και μόνο της καταγωγής τους. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία αθλήτρια 16χρονη η οποία φοράει το εθνόσημο στο μπάσκετ και να λέει ότι με έχουν ταράξει, η μισή Ελλάδα δείχνει να με μισεί επειδή το χρώμα του δέρματός μου είναι μαύρο. Μπορεί απλά να είναι Ισραηλινός.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Με Led Zeppelin μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα στην φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Μετά τη δήλωσή σου για τις ρατσιστικές επιθέσεις, χωρίς να προσπαθήσεις να χαϊδέψεις αυτιά, σε αγαπάω λίγο περισσότερο, μου λέει. Μετά τον Τεντόγλου, μου έφτιαξες την ημέρα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Και εγώ το Sultans of Swing, τον Dire Straits, για πρώτη φορά από τον Πετρίδη το άκουσα. Επίσης και εμένα μου άρεσε με τη μία. Τότε έκανε κάθε μέρα το μεσημέρι εκπομπή, το και τώρα κάνει. Είναι η πιο, νομίζω ότι έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Είναι η εκπομπή με την αδιάλειπτη παρουσία την ίδια ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο, 4 με 5. Αυτό. Τη μία μέρα λέει το ονόμαζε Pop Club και την άλλη Rock Club. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Η εκπομπή τώρα τουλάχιστον λέγεται από τις 4 στις 5. Έτσι δεν λέγεται, του Γιάννη του Πετρίδη, από τις 4 στις 5.

τα πιο θρυλικά σόλο στην ιστορία της rock μουσικής, το συγκεκριμένο στο Hola Lotta Love των Led Zeppelin. Γι' αυτό και σας άρχισα να το ακούσετε. Καλημέρα στον Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα, με 24 βαθμούς.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι κάτω στον κόλπο του Ομάν και στον Περσικό κόλπο είχαμε μόνο κάποιες μικρές αψημαχίες. Ναι, είχαμε και ένα, δεν είναι μόνο οι Χούθοι και οι Ιρανοί, και οι Αμερικανοί είχαν ένα πλήγμα σε φορτηγό πλοίο, επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, στα λιμάνια του Ιράν. Για την ακρίβεια, στα πλοία που φεύγουν από λιμάνια του Ιράν ή θέλουν να φτάσουν στα λιμάνια του Ιράν. Σε αυτά έχουν επιβάλει έναν αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες και επιμένουν σε αυτόν. Υπενθυμίζω απλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα τους στραγγαλίσω οικονομικά και αυτή είναι η καλύτερη μορφή πίεση. Σε λίγο θα καταρρεύσουν. Έτσι πιστεύει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε για λίγες μέρες έχει κλείσει σχεδόν 6 μήνες. Στις 28 του μηνός δηλαδή, κλείνουν, στις 28 Αυγούστου κλείνουν 6 μήνες από την έναρξη αυτού του πολέμου. Τώρα που είπα Τραμπ, χθες ένα από τα θέματα, τα κύρια της επικαιρότητας αφού είχαμε τελειώσει την εκπομπή, ήταν ότι η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ όταν στις 7 Ιουλίου έφευγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, παραπλάνησε τον κόσμο και μπήκε σε μυστικά, υπό άκρα μυστικότητα, μπήκε σε άλλο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από την Τουρκία. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε σε ολόκληρο σκηνικό. Ανέβηκε μεν για να τον καταγράψουν οι κάμερες, φωτογράφοι κτλ. Ανέβηκε σε αυτό το γιγαντιαίο αεροπλάνο που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Air Force One. Το έχουμε δει και σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά, με τον Μάικλ Ντάγκλας. Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάμε παρακάτω. Ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και κατέβηκε από μία πίσω σκάλα, μπήκε σε ένα φορτηγάκι, το οποίο φορτηγάκι αυτό χρησιμοποιείται για τις μεταφορές της μέσα στο αεροδρόμιο ενδοαεροδρομιακές, και μετεπιβάστηκε σε ένα διπλανό πολεμικό αεροσκάφος με το οποίο αναχώρησε και πήγε στο Λονδίνο. Έχει προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο θέμα, ένα μείζον θέμα, όχι γιατί αποχώρησε και έφυγε, αλλά γιατί άφησε άλλο μέρος της συνοδείας του, αυτόν που ακόμα και υπουργών που το συνόδευαν στην Άγκυρα, από τη μία, και από την άλλη τους δημοσιογράφους, να βρίσκονται στο Air Force One. Γιατί αυτός έφυγε? Γιατί το Air Force One θεωρητικά κινδύνευε από τους Ιρανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί οι Ιρανοί να το στοχεύσουν με έναν πύραυλο, εν πάση περιπτώσει, να το καταρρύψουν. Οπότε άφησε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου και δημοσιογράφους να ταξιδέψουν μια χαρά με αυτό το αεροπλάνο που θεωρητικά κινδύνευε, και ο ίδιος έφυγε με άλλο αεροπλάνο. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ. Okay. Οι άλλοι όμως κινδύνευαν ή δεν κινδύνευαν, τελικά δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απόφαση και η κίνηση. Εξαιτίας αυτής της κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σ' άλλος. Οι δε δημοσιογράφοι που ταξίδευσαν με το Air Force One έχουν ανέβει στα κάγκελα. Καλημέρα στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς κιόλας. Καλημέρα και στον Βαγγέλη και πάλι. Λέει, τον ακούω όποτε προλαβαίνω ακόμη. Αλλά αυτό με τον Guinness τώρα το μαθαίνω. Είναι πασίγνωστο ότι έχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο. Θυμάμαι τότε, δηλαδή τα χρόνια που άκουγα ανελιπώς εκεί με τα ηλικιακά μου χρόνια και τα πρώτα που ήμουν φοιτητής. Λεγότανε, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη, ο Γιάννης Πετρίδης, έτσι γι' αυτόν μιλάμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ευρώπη. Την πρώτη την είχε ο Έλτον Τζον, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν αλλάξει από τότε, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, τώρα, πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τι σας έλεγα πριν ότι έχουν καύσωνα στη μισή Ευρώπη? Στη Δανία έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Κοπεχάγη. Ωραία, δροσούλα μου λέει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία με 25 βαθμούς από τον Άγιο Νικόλαο και Μελτέμι. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας. Σας στέλνω από το μοναστήρι μέσα στο βράχο, η Παναγία τη φανερωμένη. Εκατοντάδες κόσμου το επισκέπτεται περπατώντας όλο τον 15 Αύγουστο μέρα και νύχτα. Από εμάς είναι, λέει, μισή ώρα απόσταση. Μουσική
Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μια όμορφη καλημέρα για όλους. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Ντοντόγλου. Μακάρι και άλλα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι με άλλα. Πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Για παράδειγμα, σας έλεγα χθες προχθές, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι, κυρία Σούλα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια που μετήχαν στο πρωτάθλημα K20, δηλαδή την κατηγορία μέχρι 20 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όριο, διαπρέπουνε. Και μετάλλια πήραν και πολύ καλές αποδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ κάνανε για αυτή την κατηγορία κλπ. Έχουμε και φουρνιά αγοριών και κοριτσιών που ασχολούνται με το στίβο και είναι καθόλου αξιόλογα.

Ο οποίος Τεντόγλου, από ό,τι διαβάζω τώρα στα διάφορα ρεπορτάζ, το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Earth News όταν έκανε δηλώσεις. Ξέχασε να πάρει το μετάλλιο του, δηλαδή το απονείμαν το μετάλλιο, το πήρε, αλλά το ξέχασε μέσα στο στίβο και κινδύνευε να κλείσει το στάδιο αυτό που γίνονταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το είχε ξεχάσει και λοιπόν είπε μια λέξη εκεί πέρα, δεν θέλω να την πω στον αέρα, παίρνει το έσχουρο τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τούτ έκανα και πάω να πάρω το μετάλλιο. Αυτή την ώρα μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη, στο Ανόβερο έχει 8 βαθμούς. Περιμένουμε, λέει, 28 σήμερα, 34 αύριο, 37 την Παρασκευή και θα χρειαστούμε ψυχοφάρμακα το Σάββατο. Εδώ αντιθέτως, αναμένεται το Σάββατο που είναι 15 Αυγούστου να πέσει η θερμοκρασία, λέει. Αυτό το ευεργετικό βοριαδάκι, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο για πυρκαγιές, αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα ρίξει τη θερμοκρασία το 15 Αυγούστου. Μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι που τα βλέπουν αυτά ότι το 15 Αυγούστου θα έχουμε πολύ ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα έχουμε ζέστη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι καλό, διότι οι θάλασσες είναι ήδη ζεστές, να το απολαύσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, χωρίς να τσουρουφλιστούν, οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε παραλίες, είτε στην Ηπειρωτική είτε στην Ισιωτική Ελλάδα. Ξαναείπα ότι κάποιοι κάνουν διακοπές και πάλι θα θυμώσει αυτός ο ακροατής.

Και αυτή είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οι Waterboys. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προφυλάκηση της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίνη, για τον θάνατο των τριών ανθρώπων μετά από την εκτόξευση βομβών Μολότοφ στην Μαρφίν το 2010. Προφυλακίστηκε και κρίθηκε μάλλον προσωρινά κρατούμενη, να το πούμε έτσι, μετά την απολογία της στην τακτική ανακρίτρια. Χθες σας λέγαμε ότι η ίδια μέσω του δικηγόρου της αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκηση, καθώς την θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Υπενθυμίζουμε ότι η 46χρονη αυτή είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου και εκδόθηκε επειδή υπήρχε διεθνές ένταλμα που είχε βγάλει η χώρα μας. Είχε ερυθρά αγγελία, είχε βγει και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ίδια υποστήριζε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση μένα, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια.

0: Ο Δημήτρης μου λέει, σε μέρη που η ξαπλώστρα μπροστινή σειρά κοστίζει 100 ευρώ, ούτε εγώ μπορώ να κάνω διακοπές. Ευτυχώς μένω Λέσβο που είναι τζάμπα και καλά κάνεις. Φίλε Δημήτρη, θυμάμαι ακόμα τη φωτογραφία που μας είχες στείλει από το γραφείο, έτσι το έχεις πει, και τη θέα που έχεις. Λίγο με έχει στοιχειώσει αυτόν, θέλω να σου πω. Δημήτρη, είναι μεταξύ μας τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξαναπεί για την ιστορία με το ζητάνε 100 ευρώ ή και παραπάνω για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά. Πρώτον, αυτό δείχνει ματαιοδοξία, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με απασχολεί. Η άποψή μου είναι ότι όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Αυτό ισχύει σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει και προσφορά. Αν κανείς δεν πήγαινε, δηλαδή θέλω να πω πολύ απλά, έτσι να το κάνω λιανά, αν κανείς δεν πήγαινε και δεν ψώνιζε πρώτη θέση ξαπλώστρα με 100 ευρώ, τότε ο επιχειρηματίας θα αναγκαζόταν για να πουλήσει να κατεβάσει την τιμή στα 90, στα 80, στα 70, στα 60 και πάει λέγοντας. Τώρα, επειδή πάλι λέμε για διακοπές, η εκπομπή συνδέσεις έχει σύνδεση, αυτό τώρα με το όνομα της εκπομπής, έχει σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, όπου παιδιά πάλι γίνεται το έλα να δεις. Είναι εκεί ο Ηλίας ο Κούκος και φεύγει πλοίο, νομίζω το Blue Star Δήλος, αν βλέπω καλά. Ουρά για να μπουν μέσα στο πλοίο, διότι οι πληρότητες φτάνουν αυτές τις ημέρες το 100%. Υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε για να πάνε να είναι στο πανηγύρι, σε κάποιο νησί, σε κάποιο οτιδήποτε. Για να φεύγουν πλοίο σε νησί θα θέλουν να πάνε, ναι. Πήγα να πω στο χωριό τους. Ναι, ενδεχομένως στο χωριό τους να είναι σε κάποιο νησί. Πειράζει. Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που έχω πει, γιατί βγαίνουν και οι στατιστικές για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν διακοπές και πάει λέγοντας. Είναι πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν στο χωριό τους. Αυτό το να πας στο χωριό σου, εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα στο χωριό έλεγα, με ρωτούσαν πού πήγες στο διακοπές, δεν πήγα πουθενά, στο χωριό μου πήγα. Δεν το ένιωθες διακοπές, ρε παιδί μου. Πήγαινα 3 μήνες το χρόνο και ήμουν στο χωριό μου. Δεν ένιωθα ότι ήταν διακοπές, γιατί ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν πήγαινα, ξέρω εγώ, σε ένα νησί κοσμοπολίτικο ή μη κοσμοπολίτικο. Δεν μπορούσα να πάω στα μακρινά, θέλω να σας πω επίσης, γιατί με πιάνει το πλοίο. Σας το έχει πει σε Ρέντι, δίσαμε 50.000 φορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, έστω και στα κοντινά νησιά. Δεν πήγαινα σε κάποιο από αυτά, πήγαινα στο χωριό μου. Όταν με ρωτούσαν, πήγες διακοπές, έλεγα όχι. Στο χωριό μου πήγα. Δεν ξέρω αυτοί που πηγαίνουν στα χωριά τους αν συνυπολογίζονται σε αυτούς που πηγαίνουν διακοπές ή δεν πηγαίνουν διακοπές. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ή ένας τρόπος να ακυρώσεις ή να πιστοποιήσεις τις διάφορες στατιστικές. Αυτή η επιστήμη είναι λίγο περίεργη. Απ, συνδεόμαστε, συνδεθήκαμε.
1: Είμαστε,
0: καλέ. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Με άβρα από τη θάλασσα σας βλέπω. Ναι. Είχατε τον Κούκο, τον Ηλία.
2: Ήρθαμε στον αέρα, το ραδιοφωνικό.
1: Κάνουμε ναι. Έτσι, να βγάλουμε από πάνω μας την αλμύρα.
0: Την αλμύρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σήμερα γεμάτα, φεύγει κόσμος.
1: Φεύγει κόσμος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα έχεις και εσύ, έτσι.
0: Κανένα παράπονο.
1: Έχει πάρει ανάσα, βέβαια, είμαστε πολλοί. Υπάρχει ο τουρισμός, είναι οι τουρίστες που έχουν έτσι έντονη την παρουσία τους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ειδικά σε κάποιες περιοχές αυτές τις τουριστικές κτλ. Που ειδικά εκεί που παρκάρουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Καλή ώρα, καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, εκεί γίνεται πανδαιμόνιο. Πανδαιμόνιο. Εντάξει, είναι καλό το ότι έχουν έρθει οι τουρίστες και είναι καλό που βλέπουν και την Αθήνα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή είναι λίγο πιο ξεκούραστα όσον αφορά την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Ωραίο είναι. Mm-hmm. Και είναι ωραίο και για το σφιγμό της πόλης, έτσι, γιατί έχει άλλο σφιγμό η πόλη.
1: Ναι, και βρίσκεις και εύκολα να παρκάρεις. Βρίσκεις θέση πάρκινγκ. Αυτό πια το έχουμε λύσει.
0: Αυτό το λέω και γίνομαι κακός, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι ακροτές που αμφισβητούν ότι βρίσκεις εύκολα θέση για παρκάρισμα ή ότι έχει αδειάσει η Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία, ας το αμφισβητούν. Παιδιά, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, Αλλά όχι μόνο στο Χαλάνδρι. Έχω ακούσει, γιατί δεν έχω πάει αυτές τις μέρες. Έχω ακούσει για το Παγκράτη. Ότι στο Παγκράτη βρίσκεσαι να παρκάρεις. Που το Παγκράτη είναι μια από τις χειρότερες περιοχές για να παρκάρεις. Όλο το χρόνο.
1: Και αλλά στο Χαλάνδρι που είμαι εγώ, σωστά το λες. Βρίσκεσαι άνετα.
0: Αυτό. Πλέον
1: βρίσκεσαι. Είναι εντυπωσιακό
2: ότι όλες αυτές οι γειτονιές μπορεί να αδειάζουν και από εμάς και από τους τουρίστες, αλλά αδειάζουν. Και υπάρχει πάντα ένα κράτημα, γιατί με τα Airbnb δεν ξέρεις πού είναι η συγκέντρωση των
0: αυτοκινήτων. Αλήθεια είναι.
2: Και ξαφνικά βλέπεις να υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε μια περιοχή και να λες: γιατί δεν φύγατε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω?
0: Να φύγετε, κύριε. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το Airbnb, το έχει κάνει.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θέλουμε και τουρισμό. Υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, για να μην γκρινιάζουμε.
0: Με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Να μην γκρινιάζουμε.
0: Γιατί να γκρινιάξουμε, όχι?
1: Γιατί σήμερα νωρίς το πρωί το λέγαμε εδώ και με τον Αλέξανδρο, το είδαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν ξέρω τι μηνύματα είχες εσύ από τους ακροατές σου. Εντάξει, η είδηση που μας έκανε να...
0: Τεντόγλου θα μου πεις.
1: Τι άλλο, Μίλτος.
0: Εννοείται. Έλεγα εγώ
1: και
0: όλοι οι φίλοι ακροατές εδώ που στέλνουν μηνύματα των συγχαίρων φυσικά και χαίρονται μαζί του. Αλλά έλεγα τη χαρακτηριστική εικόνα. Ξυπνάς το πρωί, σηκώνεσαι. Εσύ ετοιμάζεσαι για την εκπομπή. Εσείς ετοιμάζεστε για την εκπομπή. Ανοίγετε τα site να δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις σε όλα, η ταυτόσιμη εικόνα είναι του Μίλτου Τεντόγλου, είτε το άλμα, είτε με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το είχε ξεχάσει στο γήπεδο.
1: Αυτό
0: έκανε αυτή την.
1: Τι παιδί είναι αυτό? Δηλαδή έχει τραβήξει τα πάνδυνα για να καταφέρει.
0: Είναι
1: να
0: μια κατηγορία μόνος του.
1: Να πάρει το χρυσό και λέει: το ξέχασα.
0: Είναι μια κατηγορία μόνος του αυτός ο τύπος.
2: Αλλά σπουδαία ευλογία να πετυχαίνουν άνθρωποι που χαίρεσαι με την επιτυχία τους. Να πετυχαίνουν άνθρωποι και να λες: μπράβο ρε παιδί μου, αυτό είναι καλό, κάνει καλό σε όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος που μου φτιάχνει το κέφι, είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει.
0: Αυτό, ξέρεις, με τον Μίλτο το νιώθουν όλοι δικό τους παιδί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Έχει καταφέρει αυτό. Όλοι χαίρονται με την προσπάθεια. Ενώ σε άλλες προσπάθειες, στο Στίβο, ξέρω εγώ, δεν έχει ταυτιστεί, ας πούμε, ο κόσμος, το κοινό, ακόμα και οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, σε άλλα αθλήματα, με τη σφαιροβολία, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τον Μίλτο Τεντόγλου το νιώθουν δικό τους. Δηλαδή, οπ, πηδάμε, οπ, το πήραμε. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το περιμέναμε, έτσι μας έχει καλομάθει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, και έχει, από ό,τι καταλαβαίνω χωρίς να είμαι ειδικός, έχει μέλλον μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τέταρτη φορά συνεχής που είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
2: Είναι τέταρτη φορά, δεν χρειάστηκε να κάνει όλα του τα άλματα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, είναι η εξαφάνιση κάθε αμφιβολίας για το αν είναι ένας ιστορικός αθλητής.
0: Αυτό.
2: Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, όταν πέρασε στον τελικό, πέρασε με άλμα 8-26. Ναι. Είπε, θα δείτε στον τελικό, είμαι σε καλή φόρμα. Θα δείτε, θα πάω καλά. Το ξέρε, το αισθανόταν, το νιώθε, καταλαβες. Και αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Και δεν φοβάται κιόλας, γιατί τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, να λέει αυτό που πάτε να κάνετε, αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί δεν είναι της προκοπής, εδώ είσαστε λάθος, εκεί με έχετε ζημιώσει. Ξέρει ακριβώς πώς να συνδιαλέγεται με όλες τις πτυχές του αθλήματός του. Είναι επαγγελματίας με όλη την έννοια του όρου, είναι ένας σοβαρός, ευχάριστος και επιτυχημένος αθλητής. Και ξανά συγχαρητήρια.
0: Ναι, σε όλα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
1: Εγκρίνω και παυξάνω.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Διονύση, καλημέρα από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Καλημέρα στους ακροατές του
0: ραδιοφόνου. Και στους τηλεθεατές του Art News.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς. 27 βαθμούς έχει εκεί. Ο κύριος Δημήτρης τώρα με τσιγκλάει. Μου λέει: όλοι λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα, και όμως όλα γεμάτα πλοία, με υψηλά εισιτήρια και γεμάτα ξενοδοχεία σε πολλούς προορισμούς. Πώς το εξηγείτε? Αυτή την κουβέντα είχαμε τώρα δύο μέρες. Έχει εξηγήσεις, αυτό λέμε τώρα εδώ και δύο-τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν αλλά να μην το θεωρούν διακοπές, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν όντως να πάνε διακοπές και δεν πηγαίνουν διακοπές, γιατί και αυτοί είναι ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους ή αυτοί ανάμεσά μας. Η κυρία Αδαμαντία, για παράδειγμα, λέει: υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σήμερα. Το να πηγαίνει κανείς στο χωριό του θα αποτελέσει πολυτέλεια έτσι όπως πάμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Λέει η κυρία Αδαμαντία. Είναι δική της άποψη. Δεν είναι ρατσισμός στο Ισραήλ να μην θέλεις να σε βρίζουν και να σε σπρώχνουν φανατικοί σιωνιστές στην ίδια σου τη χώρα. Ντροπή να εξισώνεται η υπεράσπιση αθώων παιδιών που σκοτώνονται με το ρατσισμό απέναντι στη μαύρη αθλήτρια. Ντροπή. Ποιος είπε ότι εγώ τα εξίσωσα? Και ποιος είπε ότι αθώωσα κάποιον από τα παιδιά που, για τα παιδιά που σκοτώνονται? Πού το είδατε αυτό, κυρία Όλγα? Συγγνώμη. Πουθενά. Σε αυτά που πιστεύετε και θεωρείτε ότι είπα ή θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να λέγονται. Καλή σας ημέρα. Μουσικά, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας μπράβο για μία ακόμη φορά Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει υπερήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Στους 254 έχουν φτάσει νεκροί από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι 2 ημέρες μετά τα 7,4 ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα τη Δευτέρα. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου, κάνει λόγο το Βέλγιο. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες κοινότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο, που μου στέλνει ηχητικό μήνυμα όπως το συνηθίζει. Καιρό έχει να στείλει, είναι αλήθεια, που λέει σήμερα η μουσική τα σπάει. Ο κύριος Δημήτρης από την άλλη λέει καλημέρα σε όλους. Πολύ καλό το ροκάρισμα. Οκ, okay, μας αρέσει. Αλλά να ακούσουμε και καμιά ελληνική καλημέρα, τι κάνεις, θα στιγματιστούμε. Γιατί, στα ελληνικά δεν τη λέω την καλημέρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Είπα εγώ good morning. Είπα buongiorno που μου λέει εδώ η Peggy. Όχι. Good morning που μου στέλνει η φίλη μου η Άλεξ. Όχι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία φωτογραφία. Και μου στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Παύλος. Και πάλι, ο αντισημιτισμός είναι επαχθής μορφή ρατσισμού και τα νεοφανή, μικρά και πολυπληθή πογκρόμ είναι ντροπή για τη χώρα μας και όνειδος για τη συντεταγμένη πολιτεία που κοφεύει και αδρανεί. Τι έχουμε πει και σε άλλες πλήστες όσες των περιπτώσεων. Νόμους έχουμε, στην εφαρμογή χωλαίνουμε. Υπάρχει νόμος αντιρατσιστικός, όντως κύριε Παύλο.

Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, χθες έπαιζε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει στο Champions League, αλλά θα συνεχίσει στο άλλο ένα league. Τα μπερδέω, ρε εσείς, παιδιά. Στο Europa League. Θα συνεχίσει στο Europa League, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και θα συνεχίσει στο Conference League. Θα ακούσουμε λεπτομέρειες μετά, στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με τον Καϊμά να μας τα πει που τα ξέρει αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ... Ο Ολυμπιακός έχασε στην παράταση και είχε μείνει με 10 παίκτες και γι' αυτό λέει λίγησε. Έτσι λέει ο Ολυμπιακός και το ρεπορτάζ. Οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού λένε άλλα. Ότι η εικόνα της ομάδας δεν τους ικανοποίησε. Λένε διάφορα για τον προπονητή και τα λοιπά, ή και για παίκτες ή και για τη διοίκηση και ξέρω τι, όπως γίνεται συνήθως, αλλά τραχαγύρευε, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε στην συνέχεια με τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως επίσης στην παράταση έβαλε νικητήριο γκολ, νίκησε 1-2 εκτός έδρας που έπαιζε με την ΤΣΣΚΑ. Μία από τις ΤΣΣΚΑ που υπάρχουν, γιατί όπως μου είχε πει ένας φίλος ακροατής, έχει διασπαστεί η ΤΣΣΚΑ και έχουν γίνει 2. Μπέρδεμα. Πιο απλά είναι τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν παρεμφερή ή εν πάση περιπτώσει υπό τον ίδιο τίτλο ρεπορτάζ γιατί η Νέα Δημοκρατία, το είδα σε 2-3 διαφορετικές εφημερίδες αυτό, προτιμά ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.

άλλα στοιχεία έτσι της πολιτικής επικαιρότητας δεν έχει ιδιαίτερα, με εξαίρεση το γνωστό το ότι υπάρχει ένα, ή έτσι αναφέρεται ότι υπάρχει ένα φιλορόημα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για να έχετε και μια συνολικότερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, περί της πολιτικής επικαιρότητας. 12 Αυγούστου τώρα, ναι. Σας υπενθυμίζουμε, χθες είχαμε αναλυτική παρουσίαση. Σήμερα έχουμε τρία πράγματα στον ουρανό. Έχουμε μια ολική έκλειψη του ηλίου. Διάβαζα δε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος κόσμος πηγαίνει στα μέρη από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη του ηλίου για να την παρακολουθήσει. Επαναλαμβάνουμε, εδώ θα είναι μέχρι, μας έλεγε χθες ο κύριος Μουσάς, μέχρι 2,7% ορατή η έκλειψη του δίσκου του ήλιου. Και αυτό από συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. από την Κερκύρα, εκεί θα είναι το απότατο, αλλά όχι με γυμνά μάτια, μας είχε πει, ναι. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι 6 αστέρια είναι στη σειρά, και το τρίτο ότι σήμερα θα έχουμε επίσης πολλά πεφτά αστέρια, το φαινόμενο αυτό των ατρίδων. Α, κανένα ελληνικό τραγούδι θέλει ο κύριος Δημήτρης, πείτε το κύριε Δημήτρη και ανησύχησα. Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Πρώτον, δίνει άλλο ρυθμό η ξένη μουσική. Δεύτερο και κυριότερο, στο ελληνικό τραγούδι δεν μπορείς να πατάς πάνω στο στίχο. Στο ξένο μπορείς να πατήσεις πιο εύκολα. Και εγώ γλώσσα μέσα μου δεν βάζω, συνήθως.

Ο μονίμως διαφωνών, ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγο, έτσι υπογράφει, λέει: πάντα με εκπλήσει ότι η μουσική της εκπομπής απευθύνεται κυρίως σε κοριτσάκια στην προεφηβεία. Το Whole A Lotta Love, για παράδειγμα. Για πάτε σε κορίτσια στην προεφηβεία να μιλήσετε για το Whole A Lotta Love ή για το Southern of Swing. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να συζητήσει κανείς, οκ. Okay. Δεν τα βρίσκουμε σε άλλα στη μουσική, θα τα βρούμε.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα ότι θα έχουμε και σήμερα Μελτέμι, θα έχουμε Μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι αυτά στην υπόλοιπη χώρα 5 με 6 Μποφόρ, να σας πούμε ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 στην περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που πιάνει Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και τη Σκύρο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει μέρα που να περάσει και να μην έχουμε ένα συμβάν, όπως το λένε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε ένα συμβάν. Τι συμβάν? Φωτιά. Ναι. Χθες είχαμε, για παράδειγμα, κοντέψαμε να έχουμε έτσι φωτιά σε δασική έκταση, γιατί άναψε φωτιά ένα αυτοκίνητο.

επειδή ήμασταν πριν στα αθλητικά, να σας πω ένα παρααθλητικό. Έχει γίνει viral, έχει εκατομμύρια θεάσεις. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης στην Ουρουγουάη, ο οποίος λέγεται Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Όχι, μάλλον, ναι, ο Λουτσιάνο Ροντρίγκες. Αυτός πήρε μια μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα, το οποίο το θεώρησε με μεγάλη επιτυχία, το χάρηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Τον πλησίασε κάποια στιγμή, είχε στο πλευρό του την κυρία Άντο Καβάλια. Η Άντο Καβάλια χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως

0: η Kim Kardashian της Ουρουγουάης. Μέσα στη χαρά του άνθρωπος, τι πήγε να κάνει μπροστά στην κάμερα, πήγε να φιλήσει την σύντροφό του. Έτσι την Kim Kardashian της Ουρουγουάης. Αλλά αυτή του έριξε άκυρο, λέει. Έφυγε από δίπλα και έτσι δεν κατάφερε να τη φιλήσει. Πάνω έσκυψε να τη φιλήσει και αυτή έφυγε. Καταλαβαίνετε. Όσο αισθανταν, αυτό αποτυπώθηκε από τις κάμερες και έχει κάνει το γύρο του κόσμου, λέει, έχει εκατομμύρια θεάσεις σε όλον τον κόσμο. Έτσι, για να ξέρετε και τα παρααθλητικά. Και να επιστρέψουμε σε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Η μισή Ευρώπη, εκτός από την Κοπενχάγη ή άλλες περιοχές στην Κοπενχάγη, σας είπα νωρίτερα, έχει 10 βαθμούς, αλλά όπως μας είπε ο φίλος μας, ο ακροατής από εκεί, ο Γρηγόρης. Αλλά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία, 41 βαθμών, 41,2 νομίζω είναι το ρεκόρ. Είναι ρεκόρ εποχή, ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών. Η ΔΕ Μεσόγειος σε κάποια σημεία της, στη Δυτική Μεσόγειο, έχει πιάσει θερμοκρασίες, η θάλασσα, 33 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά δεν είναι και πάρα πολύ καλά, όμως το γεγονός ότι είναι κάποιες περιοχές που, ρε παιδί μου, λες και πεισματικά επιμένει ο καύσωνας, έρχεται για τρίτη φορά. Νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει το τρίτο κύμα καύσωνα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμαής, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ορισμένοι θεωρούν το πέμπτο κύμα καύσωνα. Οι αλλημετεωρολόγοι θεωρούν ότι είναι το τέταρτο ή το τρίτο που επεκτείνεται και συνεχίζει και επιμένει και γίνεται πιο ισχυρό. Αυτό είναι οι περισσότεροι μετεωρολόγοι που θα θεωρούν, αλλά για τους πολίτες, για τους Γάλλους, στην δική τους την καθημερινότητα θεωρείται σαν πέμπτο κύμα, γιατί πέφτει λίγο η θερμοκρασία γύρω στους 28-30 βαθμούς και τώρα ξανά θα χτυπήσει σαραντάρια όπως το Παρίσι, 39 βαθμοί αναμένονται την Πέμπτη, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, και κυρίως πλέον η χώρα είναι ξηρή, είναι σαν ένα καφέ από τους δορυφόρους, φαίνεται μια Γαλλία καφέ, και όχι μόνο το έδαφος είναι ξηρό, αλλά έχει και λειψινδρία. 70% της περιφέρειας της Γαλλίας έχει μείωση της κατανάλωσης, υποχρεωτική μείωση, έχει επιβληθεί η υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης του νερού, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την αγροτική οικονομία. Πολλοί έχουν χάσει ή έχουν καταστραφεί οι μισές τους σοδιές ή όλη η σοδιά τους, κυρίως τα λαχανικά και τα φρούτα, γιατί γνωρίζουν οι αγρότες ακόμα περισσότερο από εμάς ότι γρήγορα οριμάζουν και καταστρέφονται
0: με αυτή τη ζέστη.
1: Και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που ουσιαστικά την έχουν συνηθίσει ήδη, να καταλάβετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δίνουν τόση πολύ έμφαση όσο στο Μάιο που είχαμε εκείνη τον φοβερό καύσωνα, ή τον Ιούνιο που ήταν σε πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά πλέον μέσα στη συνήθεια είναι το γεγονός ότι οι Γάλλοι είναι σε διακοπές, είναι ο Αύγουστος, ο μήνας, όπως σε όλη την Ευρώπη, όπου οι κάτοικοι των πόλεων έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους και βρίσκονται σε τουρισμό, παραθερίζουν, που σημαίνει ότι ο μεγάλος αντίκτυπος μέσα στις πόλεις δεν είναι τόσο
0: μεγάλο. Δεν έχει φανεί ακόμα.
1: Πολλοί
0: Γάλλοι είναι στα νησιά μας και έχουν το μελτεμάκι και σου λέει, α, εδώ έχετε δροσιά, ας πούμε. Ναι, έχουμε και αυτό. Ναι. Να σε ρωτήσω, έλεγες για την λειψιδρία και έβλεπα ότι ακόμα και ποτάμια ή παραπόταμοι των μεγάλων ποταμιών έχουν αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ η στάθμη τους, κάπου να εμφανίζεται η κήτη τους. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ο Λίγηρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ο Σικουάνας, για να καταλάβετε ότι τρεις μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης, ο Δούναβης, ο Ρήνος και ο Σικουάνας, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Μειώθηκε πάρα πολύ η στάθμη των νερών Και γι' αυτό έχουν επιβάλει πλέον και περιορισμούς στην κατανάλωση. Θέλω να πω ότι όλα τα σχέδια, γιατί η Γαλλία γενικά σχεδιάζει για τα επόμενα 5-10 χρόνια την αγροτική πολιτική και όλες αυτές τις τα απαραίτητα στην αμυντική και αυτά λοιπά. Στην αγροτική αποδεικνύεται πλέον με τέτοιους καύσωνες που κανένας δεν περίμενε. Όχι μόνο ότι είναι ο ένας μετά τον άλλο 5 κύματα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ η Γαλλία τέτοιο πράγμα, αλλά η ισχύ τους, τον Μπορντό, να μην πέφτει το θερμόμετρο κάτω από τους 40 βαθμούς σε αυτούς τους καύσωνες, η νότια Γαλλία να πνίγεται ασφυκτία αυτή τη στιγμή από την ζέστη, δεν έχει μελτέμια. Όμως σε ορισμένες περιοχές προειδοποιούν προσοχή μεγάλος κινδύνος πυρκαγιών. Έχουμε ήδη ζήσει τεράστιες πυρκαγιές φέτος και δεν έχουν συνηθίσει, και όλα αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης ουσιαστικά πρέπει να αναθεωρηθούν από την αρχή, να γίνει καινούριος προγραμματισμός, γιατί είχαν προγραμματίσει τεράστια ρεζερβουάρ που είναι σαν ένα γήπεδο ή δύο γήπεδα με νερό, αλλά ανοιχτά, που σημαίνει πλέον ότι με υπό 40 βαθμούς non-stop αυτό το νερό θα εξαπνιστεί. Είναι το χειρότερο, η χειρότερη λύση. Οπότε θα βγούμε από αυτό το καλοκαίρι με τελείως διαφορετικές ιδέες και γνώμες γύρω από τι, πώς η Γαλλία θα χειριστεί, όχι μόνο η Γαλλία, η Δυτική Ευρώπη θα έχει διαχειριστεί αυτούς τους καύσωνες που αναμένουν να είναι όλο και πιο δυνατοί.
0: Όλο πιο συχνή, όλο και πιο ακραίοι. Και το θέμα είναι ότι στη Γαλλία, αυτό που μας έλεγες πριν για τον Ιούνιο, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ότι ήταν κύμα καύσωνα, ήταν και παρατεταμένο. Δηλαδή, αυτό είναι εξουθενωτικό και για την φύση και για τους ανθρώπους, φυσικά. Εννοείται. Τώρα, μας λες 5 κύματα αλλεπάλληλα. Δεν ξέρω τι σχέδια μπορεί να γίνουν, γιατί η φύση εξακολουθεί πάντα να μας εκπλήσει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει σχέδια με τα τωρινά δεδομένα και αυτά τα δεδομένα μετά από 5 χρόνια να είναι επίκαιρα, να έχουν αλλάξει.
1: Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να ακούμε λίγο και τους επιστήμονες που υπάρχουν άτομα κατηγορίες πολιτών και πολιτικών που αρνούνται, μην ξεχνάμε και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στις πολιτικές στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θα έχει τη μεγαλύτερη αναστάτωση, κλιματική αναστάτωση. Την έχει ήδη από όλη την Ηφείλιο. Θέλω να πω επίσης ότι η Γαλλία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα καύσωνα ζέστης στον κόσμο αυτό το καλοκαίρι, όπως και το πιο θερμό Ιούλιο της ιστορίας της, όπως και η Ισπανία, που μιλάμε η Ισπανία είναι συνηθισμένη στις μεγάλες ζέστες, κυρίως νότια Ισπανία, που έχει έρημο μάλιστα με 50 βαθμούς κλασικά τα καλοκαίρια. Τώρα θεωρούν ότι ιστορικά η Ισπανία έχει χτυπήσει το μεγαλύτερο ρεκόρ σε ζέστη διαρκείας. Η Γαλλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ελβετία είναι οι χώρες που έζησαν πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Μην ξεχάσω τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Επίσης, σωστό.
1: Εκεί είναι δραματικά τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν ήταν συνηθισμένοι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στις συνδέσεις που είχαμε κάνει τον Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί πάλι είχαμε μιλήσει για αυτό τα φαινόμενα στην Γαλλία, μας είχες πει, είχαμε κάνει ολόκληρη αναφορά, ας πούμε, στους Γάλλους που έσπευδαν να πάρουν έστω ανεμιστήρες ή air condition να προμηθευτούν για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Τώρα τι γίνεται? Έχουν βάλει τουλάχιστον air condition? Υπάρχουν κλιματιζούμενοι χώροι ή πηγαίνουν πάλι στα εμπορικά κέντρα τα οποία έχουν κλιματισμό?
1: Λοιπόν, στην νότια Γαλλία σχεδόν έχουν μπει κλιματιστικά σχεδόν παντού. Εκτός από τις αγροτικές οικίες που ακόμα δεν έχουν εξοπλιστεί, αλλά ήδη η νότια Γαλλία εξοπλίζεται. Όπως και τα νοσοκομεία της Γαλλίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο για το νοσηλευτικό προσωπικό της Ελλάδας, τους γιατρούς της Ελλάδας, ότι δεν έχουν τα γαλλικά νοσοκομεία κλιματιστικά, Είναι εξαιρετικά περίεργο, αλήθεια είναι, αλλά και όμως και μάλιστα σε πτέρυγες που είναι απαραίτητο. Τώρα το κράτος αποφάσισε να επενδύσει δραματικά και δραστικά στα κλιματιστικά σε όλα τα νοσοκομεία της Γαλλίας. Αυτό ξεκίνησε ήδη, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν εγκατασταθεί μονάδες, κλιματιστικές μονάδες. Μόνο που, όπως σας είπα, τα σχολεία είναι κλειστά, οπότε δεν πήγε αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός των σχολείων. Ελπίζουμε, ξέρετε, είμαστε με δρακόντιες μειώσεις δραπανών στη Γαλλία. Ελπίζουμε ότι από το άλλο καλοκαίρι 2027 η κατάσταση θα είναι καλύτερη στα σχολεία της Γαλλίας, συγκεκριμένα ορισμένα που είναι χτισμένα δεκαετία του 60-70, που είναι οι χειρότερες δεκαετίες για τις οικοδομές, το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα. Και επίσης σε ορισμένα, φυσικά στα δημόσια κτίρια. Τώρα, προσωπικά για τους Γάλλους, εξαρτάται αν βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες πόλεις, το κέντρο των πόλεων, είναι αυτά το προστατευμένο πολιτισμικά κέντρο, που σημαίνει ότι για να μπορέσεις να εγκαταστήσεις κλιματιστικά, όπως τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά, γραφειοκρατικά μιλάω, εξαιρετικά δύσκολο.
0: Γιατί αλλοιώνει τη φυσιογνωμία και αυτό και εκείνο και τότε.
1: Ακριβώς. Ναι, και ναι. Φυσικά αυτονόητο είναι ότι ίσως η ανθρώπινη ιδιοφία μπορεί να βρει άλλες λύσεις κλιματιστικών από ότι αυτή η κακοαισθητική που δημιουργείται με τα κλιματιστικά μπροστά στις προσώψεις, που στη Γαλλία απαγορεύεται όταν είναι οσμανικά, είναι αρντεκό, είναι κτίρια που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία. Από πίσω πλευρά, από τους φωταγωγούς την πλευρά, με την άδεια της πολυκατοικίας είναι δυνατό, ή αν είναι ιδιωτικό μπαλκονάκι, και εκεί μπορείς χωρίς καμία άδεια. Μόνο που έχεις τους γείτονες. Εκεί ο Γάλλος, που είναι λίγο το εθνικό του σπόρο, είναι συνέχεια να παραπονιέται. Φαντάζεστε ότι άμα βάλουν γύρω στους 30 γύρω-γύρω με κλιματιστικά, και ακούγεται αυτό το βουητό μέσα στη νύχτα. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει, αλλά ο Γάλλος.
0: Ναι, αλλά και ο Έλληνας έχει το ίδιο εθνικό σπόρο της γκρίνιας. Το έχει αυτό. Θωμαίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί με την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Μου λέει ο κύριος Αντώνης, δεν καταλαβαίνω γιατί μονίμως διακόπτεται τη ρεπόρτερ. Εγώ, αλήθεια. Διαρκώς λέει, όχι μόνο εσείς, το κάνετε όλοι επανειλημμένως. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν το έκανα, και αν το έκανα, το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Αντώνη. Πάμε για τέτοιους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής χαρακτήρισε τον Μίλτο Τεντόγλου ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Δεν ξέρω αν οι Imagine Dragons έχουν πέρασει του Παπάγου και από το κριτήριο του κυρίου Αντώνη, αλλά εν πάση περιπτώσει επανερχόμαστε και πάμε σε ένα θέμα το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Θυμάστε που πριν από κάμποσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μια οδηγία περί κατάργησης των πλαστικών καλαμακίων με τον οποίο εμείς πίνουμε τον Φρέντο ή τον Φραπέ, όσοι εξακολουθούν και πίνουν Φραπέ. Είναι και αυτό ένα από τα εθνικά μας σπορ που λέγαμε πριν με την Θωμαΐδα. Και πάρα πολλοί είχαν αντιδράσει, γιατί εντάξει τώρα με χάρτινο, χαλάει το χάρτινο. Θυμάμαι και την Σερέτη η οποία αντιδρούσε. Χαλάει το χάρτινο το καλαμάκι, δεν έχει ωραία γεύση, αφήνει κάτι, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι για να εξαφανιστεί ένα καλαμάκι που θα βρεθεί ας πούμε σε μια παραλία μπορεί να χρειαστούν και 300 χρόνια για να αποσυντεθεί. Βέβαια από την άλλη, επειδή του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και διάφορα τέτοια πράγματα, ανακαλύψαμε καινούργια πατέντα. Έχω δει να κυκλοφορούν και καλά καλαμάκια πλαστικά καινούργια, τα οποία όμως σου λέει είναι επαναχρησιμοποιούμενα, και άρα αφού είναι επαναχρησιμοποιούμενα δεν θα χρειαστεί ρε παιδί μου να το πετάξεις και άρα να γεμίσουν τις παραλίες ή τις χωματερές ή οτιδήποτε. Άρα το βρήκαμε το κόλπο εμείς, βρήκαμε το παραθυράκι, επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά καλαμάκια. Είναι η νέα μόδα, τη βλέπω σε πλειάδα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία. Δηλαδή αυτοί που κάτσαν και είπανε, θα μου πεις αυτό σώζει τον πλανήτη, όχι, είναι ένα λιθαράκι. Αυτοί που κάτσαν και σκέφτηκαν για τα πλαστικά να βγουν από τη ζωή μας στο μέτρο του δυνατού, κάτι ξέρουνε. Το βασικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Και εδώ πάνω στην αλλαγή νοοτροπίας ήρθε, αυτό σκεφτόμουν έτσι, αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, ήρθε και έκατσε πάνω μία εκδήλωση που έγινε στον Δήμο Αριστοτέλη, όπου συμμετείχαν κυρίως παιδιά, γιατί από εκεί θα αλλάξει η νοοτροπία. Εμείς που έχουμε μάθει να πίνουμε, βάζω και τον εαυτό μου στην εξίσωση, που έχουμε μάθει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορούμε ενδεχομένως εύκολα να τον αλλάξουμε. Τα νέα παιδιά όμως αλλάζουν νοοτροπία, μπαίνουν σε αυτήν την προσπάθεια, τη γιγαντιαία προσπάθεια που θα χρειαστεί όλος ο κόσμος για να αλλάξουν συμπεριφορές, καταναλωτικές συνήθειες κτλ. Κτλ. Φαίνεται πως αλλάζουν. Ας πάμε στην κυρία Μαρία Νεχιλίδου. Είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη. Είχαν μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν και πολλά μικρά παιδιά για τα πλαστικά, πόσο επηρεάζουν την ζωή μας και πόσα από αυτά μπορούμε να τα αποβάλουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Νεχιλίδου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη, από την Ανατολική Χαλκιδική και το Δήμο Αριστοτέλη. Πραγματικά έτσι είναι, όπως ακριβώς σας άκουσα να τα λέτε στους ακροατές σας. Πραγματοποιήσαμε μία δράση που είχε την πρόληψη και την προστασία των ακτών από την πλαστική ρύπανση. Η δράση αυτή ήταν κυρίως με ένα ψηφιακό μικροσκόπιο να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες πως ένα πλαστικό μπουκάλι που πραγματικά κάνει και 500 χρόνια για να γίνει η αποσύνθεσή του, ότι δεν εξαφανίζεται και ότι μπορεί ένα πλαστικό μπουκάλι στην άμμο εμείς να το πετάξουμε, αυτό να συνεχίσει να μένει για 500 χρόνια, αλλά να μην είναι ορατό ως πλαστικό μπουκάλι, αλλά ως νανοπλαστικό ή μικροπλαστικό.
0: Έβλεπα, προσθέτοντας αυτό που λέτε, έβλεπα το εξής, το οποίο δεν το έβαζε ο νους μου, ότι ναι, ακόμα και οι ψάθες, οι πλαστικές ψάθες που χρησιμοποιούμε με την φθορά αφήνουν μικροίνες ανάμεσα στην άμμο, οι οποίες θα χρειαστούν, δεν είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αφήνουμε αυτά τα ίχνη ακόμα και από τις ψάθες που χρησιμοποιούμε και είναι πλαστικές, δεν είναι φυσικές ψάθες.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Χατζημιχάλη, και να σας πω ακόμη και μια είναι από συνθετικό ύφασμα.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Δηλαδή από τα μπλουζάκια που φοράμε, από τα t-shirt στην παραλία.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Όταν δεν είναι παμπάκι.
0: Πείτε μας αυτή τη γνώση και αυτά τα δεδομένα, τα μικρά παιδιά που θα είναι οι αυριανοί πολίτες, πώς τα αντιμετωπίζουν?
1: Εμείς πραγματικά έμεινα και εγώ έκπληκτη από το ενδιαφέρον, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν ένα διαδραστικό παιχνίδι που είχαμε. Είχαμε αφήσει ένα καλαμάκι, ένα πλαστικό μανταλάκι, ένα ποτήρι του καφέ, αυτό που είναι το χάρτινο αλλά από μέσα είναι πλαστικό, και τους μια γόπα από τσιγάρο. Και τους είχαμε σε μικρές ετικέτες τα χρόνια που θα κάνουν αυτά για να εξαφανιστούν, ας πούμε, από την παραλία. Και μας έκανε εντύπωση πως τα παιδιά έβρισκαν ακριβώς, υπολόγιζαν τα χρόνια και ήταν σωστές οι ετικέτες που έβαζαν δίπλα από κάθε υλικό. Αυτό δείχνει κάτι. Εμείς τουλάχιστον στο Δήμο Αριστοτέλη κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Και σε σχολεία και καθαρισμούς ακτών με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού, ακριβώς για να τα βάλουμε στη λογική ότι όταν πηγαίνουμε στις παραλίες τις προστατεύουμε και δεν αφήνουμε και τα σκουπίδια μας.
0: Αυτό. Οπότε είναι μεγάλο πράγμα να γίνει συνείδηση. Αν γίνει συνείδηση, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Τι λέμε όλοι, η απάντηση σε οτιδήποτε είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση.
1: Φυσικά.
0: Αυτό. Να ένας τρόπος, για παράδειγμα, για να γίνουν λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι ή πιο ενεργοί πολίτες. Με αυτή την έννοια το λέμε. Δεν το λέμε με την έννοια, ξέρω εγώ, κάποιας πλήσης εγκεφάλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Με βάση επιστημονικά δεδομένα μιλάμε. Δεν μιλάμε με ιδεοληψίες, ας πούμε.
1: Με πρακτική, είτε με πρακτική επίδειξη όπως έγινε τώρα σε αυτή την εκδήλωση που κάναμε εμείς, είτε με να τα κάνουμε τα παιδιά συμμέτοχοι. Αλλιώς δεν αλλάζουν νοοτροπίες και δεν αποκτούμε ούτε και παιδεία ούτε και καλλιέργεια.
0: Οι γονείς, έχω αυτή την απορία και ως γονιός πολύ μεγαλύτερων παιδιών βέβαια, αλλά οι γονείς που άκουγαν αυτά τα πράγματα και έβλεπαν και τα παιδιά τους να συμμετέχουν, οι οποίοι όμως έχουν συνηθίσει διαφορετικά, αντιδρούσαν, λέγανε.
1: Αντιδρούσαν. Όπως και εγώ. Και εγώ ίδια μου λέγανε για το καλαμάκι, γυάλινο καλαμάκι. Μα λέω δεν γίνεται, ή χάρτινο. Μα χάρτινο δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι, ήμασταν πολύ χαρούμενοι ότι τουλάχιστον τα παιδάκια μας και των επισκεπτών και των δημοτών μας ήταν πραγματικά εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ενδεχομένως είναι και έτσι μια ακτίδα για το μέλλον ότι ίσως μπορεί να είναι λίγο καλύτερο.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει πλέον ενημέρωση, υπάρχει ευαισθητοποίηση.
0: Και σε άλλα πράγματα υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά δεν βλέπουμε χαίρι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο θετικό της υπόθεσης. Κυρία Νεχιλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να κρατήσουμε, κύριε Χατζημιχάλη, το μήνυμα ότι αυτό που βλέπουμε ως καθαρή παραλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καθαρή σε μικροσκοπικό επίπεδο, άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη, να κάνουμε όλοι μας όταν επισκεπτόμαστε παραλίες και ακτές, να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια να αλλάξουμε νοοτροπία, να μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις σχετικά με την πλαστική ρήπανση και να βοηθήσουμε όλοι μαζί στον πλούτο που έχει ένας τόπος όπως είναι οι θάλασσές του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Νεχιλίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Αριστοτέλη, για τη δράση αυτή που έγινε κατά των μικροπλαστικών στις παραλίες με τη συμμετοχή μικρών παιδιών που αλλάζουν, θα είναι οι αυριανοί, οι μεθαυριανοί πολίτες, και για το πώς αλλάζει και η δική τους νοοτροπία ή η δική τους ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτή την ρήπανση.

0: κύριος Νίκος μου λέει, αλλά ναι, ωραία αυτά για το Δήμο Αριστοτέλη, αλλά εκεί υπάρχει και η Ελληνικός Χρυσός, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο εξόρυξης με χημικό τρόπο και παραχωρήθηκαν δημόσιες εκτάσεις και είχε πέσει και ξύλο και όλα αυτά κάνουν κακό στο περιβάλλον κτλ. Μας θυμίζει και τον κύριο Πάχτα. Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Καμένο, ο οποίος είχε κάνει την προτροπή να λιντσάρεται τον κύριο Πάχτα. Φαίνεται οι κάτοικοι άλλων περιοχών, στον, άλλων δήμων γειτονικών, έχουν άλλη άποψη από τη δική σας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές για να ελέγχουν αυτό. Δεν είμαι τόσο γνώστης. Μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία είδα και αυτή η πρωτοβουλία μου άρεσε από τον Δήμο και γι' αυτό την ανέδειξα. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να σχολιάσει ότι έγινε μια άναντρη επίθεση από γνωστή ομάδα Ρωμά περίπου 35-40 ατόμων κατά της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία είναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, ένα σχολιασμό από τα κόμματα της Βουλής. Κυρία Λατινοπούλου είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν υπήρξε και επέμβαση των ένστολων, ήταν ανύπαρκτη σε αυτό το επεισόδιο, λέει. Και αναρωτιέται κατά πόσο η επιλεκτική είναι η πολιτική ευαισθησία. Αυτό ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Γιάννης, ο φίλος μας, από το Μεσολόγγι, σήμερα μου στέλνει φωτογραφία, όχι σκίτσο. Λέει καλημέρα. Πριν 30 χρόνια μας έλεγαν οι καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο για την εντροπία και το μέλλον του πλανήτη μας. Δυστυχώς έρχεται η επαλήθευση, δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα παγκοσμίως. Να οι καύσονες, να το φαινόμενο Ελνίνιο. Και έπεται συνέχεια, φίλε μας Γιάννη. Ο κύριος Μαρίνος μου λέει: δεν διακόπτω τους καλεσμένους, είναι κάτι που το βλέπω στην τηλεόραση πάρα πολύ συχνά, αλλά εσείς το πρωινό ραδιόφωνο είστε μια χαρά. Ευχαριστώ. Και καλημερίζω και τον κύριο Μάκη που λέει: αγαπητέ κύριε Διονύση, δυστυχώς πρέπει να έχετε μεγάλο στομάχι για να χωράτε τις κακίες ορισμένων. Να είστε καλά. Έχω, αλλά έχω και εσάς που το ισοσκελίζετε, καταλάβετε. Οπότε είμαι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Και πάμε στα αθλητικά τώρα, γιατί έχουμε τον Τεντόγλου. Για τον Τεντόγλου σας είπαμε, 8-44, μεγάλη επιτυχία, τέταρτη φορά ευρωπαϊκός πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, εντάξει το είπα, ευρωπαϊκός πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης λέγεται, λοιπόν, αλλά είχαμε και ποδοσφαιράκι χθες. Πάμε στο Δημήτρη Ντοκαϊμά. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε, καλά?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Ωραία,
0: έλεγα πριν και στη σύνδεση με την τηλεόραση αλλά και στους φίλους ακροατές ότι ανοίγεις τα site και βλέπεις πρώτη είδηση παντού τον Τεντόγλου και χαίρεσαι, ρε παιδί μου, λίγο ανοίγει η καρδιά σου.
1: Κοίταξε, είναι, τα αθλητικά έχουν το καλό ότι οι ειδήσεις συνήθως, έτσι, συνήθως είναι καλές, οπότε είναι αυτό που αποζητάει ο κόσμος μέσα στη μαυρίλα του, και όχι στη μαυρίλα του, έτσι, και στα καλά του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Τα αναζητάει, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Ο Τεντόγλου, όπως λέγαμε και πριν με τον Μόρτιντα και την Κασιμάτη, ο Τεντόγλου έχει καταφέρει να μπει στην καρδιά του κάθε Έλληνα. Τον θεωρεί δικό του φίλο, εν πάση περιπτώσει, δικό του παιδί, κάτι τέτοιο.
1: Περισσότερο με τις ατάκες του, έτσι.
0: Αυτό, γιατί είναι τέτοιος τύπος. Είναι ένας μυστήριος, περίεργος τύπος.
1: Ναι. Αυτό με το.
0: Που ξέχασε το μετάλλιο του, δηλαδή. Εντάξει, ναι, δεν το κάνει ο καθένας. Ναι. Okay.
1: Δηλαδή, όταν θα τελειώσει την καριέρα του, εκτός θα χρειαστεί ένα μεγάλο βίντεο 2 ώρων για τις επιτυχίες του.
0: Θα χρειαστεί και άλλο ένα 2 ώρο για τις ατάκες του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και ποδοσφαιράκι όμως, για πες λίγο.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός εχθές, έστω και ανίδρωσε πάρα πολύ, γιατί έπαιξε και παράταση κόντρα στη Βουλγαρική και σε 1948 προκρίθηκε στην παράταση, οπότε πήρε ένα ακόμα εισιτήριο για την επόμενη φάση για το Conference League, και θα περιμένει τώρα τον ηττημένο Κράλοβε Μπεσικτάς. Κράλοβε είναι τσεχική ομάδα. Λογικά θα αποκριθούν οι Τούρκοι.
0: Καλά κάνεις και τις λες, γιατί εγώ δεν τις ξέρω αυτές τις ομάδες. Εντάξει,
1: η Μπεσικτάς μπορεί να είναι για πολλούς έτσι εύκολη, έτσι, είναι γνωστή ομάδα από την Τουρκία, αλλά η Κράλοβε είναι από την Τσεχία. Και εδώ τι είναι, λογικά προκρίνονται οι Τούρκοι, γιατί ήδη είχαν στο πρώτο παιχνίδι είχαν κερδίσει στην Τσεχία 1-0, οπότε λογικά
0: στην θα είναι έδρα οι Τούρκοι.
1: Ναι, και τώρα θα είναι με την Κράλοβε. Το καλό πάλι εδώ τι είναι, ότι εμείς με την Τσεχία, όχι εμείς, ενώ η Ελλάδα με την Τσεχία θα μάχονται για την 11η προς 10η θέση, οπότε αν πετάξει έξω πανταναϊκό στην Τσεχία, από νωρίς, όχι περί προβάδισμα, αλλά είναι ένα θετικό ότι πετάς έξω μια ομάδα που ανταγωνίζεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο, στον άλλο αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην ΑΕΜΕΓΕ, ιτήθηκε 2-1 και αυτός στην παράταση, αλλά ιτήθηκε. Αλλά μικρότερα ακόμως, γιατί ναι, μεν θα παίξει Champions League, αλλά θα παίξει απευθείας χωρίς κούραση στο Europa League.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό τώρα για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
1: Ωραία,
0: Δημήτρη, θέλω να με βοηθήσεις. Είναι ένα το Champions League, ένα το Europa League και είναι και το Conference League, δηλαδή μπράβο, είναι τρεις διοργανώσεις.
1: Τρεις, ναι, ναι. Το καλύτερο είναι το Champions League,
0: μπέρδεμα,
1: που είναι οι κορυφαίες ομάδες. Το Europa League είναι...
0: Παλιά είχαμε πρωταθλητριών κυπελούχων, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα, ναι.
1: Τώρα είναι και το Conference, είναι 3 χρόνια θεσμούς, είναι το πιο χαμηλή κατηγορία, όχι ότι είμαστε κάτι εύκολο, έτσι. Οπότε το Europa League είναι μια πιο βατή διοργάνωση στον Ολυμπιακό, θα μπορεί να κάνει καλή, μια πιο αξιόλογη πορεία σε σχέση με το Champions League. Απλά στο Champions League, όπως έλεγε μια ψυχή, τα λεφτά είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή
1: είναι, και εκεί είναι και στα υπόλοιπα κύπελα, αλλά η ΑΕΚ που νομίζω ότι θα το κριθεί, θα έχει μια 35 εκατομμύρια στον λογαριασμό της, έτσι, λόγω του Champions League.
0: Διαβάζω όμως από φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού, ίσως και φιλάθλους του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τον διαχωρισμό πάντα. Βλέπω γκρίνια για τον τρόπο παίξηματος του Ολυμπιακού.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Και υπάρχουν εκεί, άμα τους μιλήσεις τώρα, πάλι θα γκρινιάζουν.
0: Α, και αυτοί, ναι.
1: Τον Ιούλιο όμως, Αύγουστο τώρα πλέον, είναι δύσκολο μια ομάδα να είναι έτοιμη. Ας πούμε, η ομάδα που παίζει από τη Βουλγαρία έχει ήδη 4 αγώνες πρωταθλήματος. Οι Ολλανδοί έχουν ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα τους. Δηλαδή είναι περισσότερο έτοιμοι από ότι είναι...
0: Πιο φορμαρισμένοι, ας πούμε.
1: Είναι διαφορετικά, θα είσαι 3 μήνες χωρίς σε εκπομπή και διαφορετικά μετά από 3 εκπομπές που θα έχεις πάρει πάλι το κολλάι, το μικρόφωνο, λες ωραία, είμαι εντάξει. Αν είναι και επίσης μια καινούργια ομάδα και αυτή θέλει το δρόμο της για να μπορεί να γνωρίζει πώς παίζει ο διπλανός, ο πίσω και πιο μπροστά, ενώ οι συμπαίκτες. Το καταλαβαίνω, αλλά σε ένα σημείο. Οι ομάδες δεν μπορεί να είναι καλά τον Αύγουστο. Αν είναι καλά τον Αύγουστο, το φθινόπωρο θα...
0: Δεν θα είναι καλά, ναι, θα σκάσουν το χειμώνα.
1: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή, κάπου εκεί το φθινόπωρο, δεν θα υπάρχουν. Δεν είναι ρομπότ οι παίκτες. Είναι στην αρχή, αυτή την περίοδο είναι κουτσά στραβά, όπως ο Παναθηναϊκός περνάς, τον αντίπαλό σου με μισό μηδέν και σιγά σιγά χτίζεις, βελτιώνεσαι, οπότε όταν αρχίζουν τα δύσκολα να είσαι και καλός. Υπάρχει βέβαια γκρίνια στον Ολυμπιακό γιατί έχουν αργήσει σχετικά οι μεταγραφές. Νομίζω ότι όντως ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ο μήνας, οι μέρες, νωρίς για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέμε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι αυτή την περίοδο σέρνονταν. Έκανε προκρίσεις, αλλά να μου επιτραπεί έκφραση με το Στάνιο, πολύ δύσκολα και με μικρότερες ομάδες. Στο τέλος όμως πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι, okay. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν είπα ότι θα πάρουν όλοι πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός που σέρνεται, που δεν είναι καλός, αλλά ο Ιούλιος δεν μπορεί.
0: Δεν είναι αυτός... για να εξάγεις ασφαλή συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό
1: είναι. Αν είσαι καλός, κάτι συμβαίνει μετά.
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει. Θα σκάσεις μετά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που μετά βάλες έτσι σε μια τάξη λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Θα περιμένουμε και μεταλλιάκια τις επόμενες ημέρες και στην κονίμηση, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, οπότε,
0: καλά κάνεις να κάθεται ο κόσμος να βλέπει από πού μεταδίδονται οι αγώνες. Πες το κανάλι.
1: Στίβος ΕΡΤ1 και κονίμηση ΕΡΤ2-ΣΠΟΡ.
0: Είσαι ωραίος. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με διάλειμμα το μεσημεράκι.
0: Ωραία μεταδόσεις που έχουν οι συνάδελφοι. Δεν είναι καλό καλοκαίρι για σας, μου φαίνεται.
1: Τι
0: να κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.

έλεγα νωρίτερα ότι οι μετεωρολόγοι μας υπόσχονται για το 15 Αύγουστο θεαματική κάμψη της θερμοκρασίας. Διαβάζω την πρόγνωση της κυρίας Τυράσκηστον εδώ της μετεωρολόγου μας στο Earth News. Παρασκευή θα είναι αισθητή η αλλαγή της θερμοκρασίας, από την Πέμπτη ήδη, αλλά την Παρασκευή θα είναι πιο αισθητή. Έρχονται ψυχρές αέρες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα και θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος της χώρας. Για παράδειγμα, στη Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κυρίως, αναμένονται καταιγίδες από τις πρωινές ώρες που μπορεί να συνεχιστούν μεγάλο μέρος της ημέρας έως και το απόγευμα. Θα έχουμε μποφόρ έως και 9 την Πέμπτη, αλλά κυρίως την Παρασκευή, και αυτό και θα ρίξει θερμοκρασία και την αίσθηση της θερμοκρασίας, αλλά καταλαβαίνετε, 9 αργια μποφόρ, έχετε το νου σας, έτσι, γιατί όταν είναι 9 αργια τα μποφόρ, τα ρηπές μπορεί να είναι και 11-12 και πάει λέγοντας, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Το 15 Αύγουστο, λοιπόν, το σκηνικό για το 15 Αύγουστο μοιάζει να είναι έτσι, με αυτές τις συνθήκες, δροσερό, να το πω έτσι, αν και πλέον η έννοια δροσερό έχει χάσει το νόημά της. Βέβαια, μέχρι το 15 Αύγουστο, δηλαδή σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μία και των δύο ημερών θα μιλήσουμε και με την κυρία Τυράσκη. Θα είμαστε και πιο κοντά στο Σάββατο το 15 Αύγουστο να έχουμε μια ακριβέστερη πρόγνωση. Εν πάση περιπτώσει, όσο πιο κοντά φτάνουμε στην ημερομηνία, τόσο πιο ακριβής είναι και η πρόγνωση. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η ώρα πάει 8 παρά 3 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα δηλαδή να φεύγουμε σιγά-σιγά από το στούντιο. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία μας στείλατε. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη, όσο το δυνατόν πιο δροσερή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εθνική τραγωδία βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες και τουλάχιστον στους 254 έχουν φτάσει νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόριος της προαναγγείλε τις επόμενες ημέρες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα Μίλτο όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Όμαν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς και κανείς άλλος. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι άρχισε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αιτία θανάτου του άντρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων φωτιάς. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κάνει λόγο το Βέλγιο. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιώνου, Έλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. τα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. Κυριακή 16 Αυγούστου. Οι Καντινέλια έρχονται στην Ανεμότια και μας προσκαλούν στις Διονυσιακές Μεταμορφώσεις. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει blues και reggae μουσική με την ελληνική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό με τη διονυσιακή έκσταση. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Κυριακή 16 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα, να έχουμε μία όμορφη ημέρα. Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου και η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ ο Βασίλης στην Έλλης. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, για αύριο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 36 βαθμούς Κελσίου και πάλι θα έχουμε 6 μποφόρ, και Παρασκευή 34 βαθμούς Κελσίου, Σάββατο 33 και Κυριακή 33. Σιγά σιγά θα πέσει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε και χθες για την συγχώνευση των σχολικών μονάδων της Λέσβου με καλεσμένο μας τον κύριο Καρατόλιο και σήμερα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Λίμπο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Γηδεμόνων του Δήμου Μυτιλίνης, καθώς χθες με επιστολή τους προς τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, η οποία κοινοποιήθηκε και όλα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και στους βουλευτές του νομού, όπως και στο Δήμο Μυτιλίνης και στην Περιφέρεια, η Ένωση ζητά τη διατήρηση της πραγματικής λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων. Κύριε Λίμπο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει κάθε χρόνο είμαστε μπροστά στην ίδια κατάσταση, συγχωνεύσεις, διαμαρτυρία και όλο αυτό το πακέτο, τέλος πάντων, που το βιώνουμε κάθε χρονιά, που πριν ξεκινήσει και όταν ξεκινήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε για να αντιληφθούμε ότι οι μαθητές δεν είναι αριθμοί, ούτε τα σχολεία είναι απλά μία μονάδα σχολική. Αν αφαιρέσουμε ένα δάσκαλο από ένα σχολείο που έχει 25 μαθητές και καλείται ή και ο διευθυντής ή οποιοδήποτε ή ο υποδιευθυντής να κάνει και μάθημα και διοικητικά καθήκοντα και πιθανόν να υπάρχει μια παράλληλη στήριξη μέσα στο τμήμα, το οποίο η παράλληλη στήριξη να μην έχει πάρει απόφαση του και δασία και να αναμένεται και να πρέπει όλα αυτά να τα δέσουμε για να λειτουργήσει ένα σχολείο αρμονικά μια σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται.
0: Να.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, ούτε βγαίνουν οι αριθμοί, ούτε ο κόσμος για να τα κάνει αυτά.
0: Και κάθε χρονιά, όπως
1: εφαρμόζουμε, συγγνώμη που σας διακόπησα, εφαρμόζουμε και λέμε νησιωτικότητα και νησιωτικότητα, αλλά είμαστε μόνο το να το λέμε. Έχουμε νησιωτικότητα. Ποια είναι η νησιωτικότητα? Η νησιωτικότητα ξεκινάει από τα χωριά. Η διατήρηση των χωριών μας, η διατήρηση της υπαίθρου. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε νησιωτικότητα. Την έχουμε απλά στα λόγια.
0: Mm-hmm. Και όπως βλέπουμε, κύριε Λίμπο, κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερα τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα πάμε στο δεύτερο γυμνάσιο που είναι πολυπιθέστερο σε μαθητές και το κάνουμε οκταθέσιο. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε εξετάσει, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απόφαση και δασία, δεν υπάρχει καμία παράλληλη στήριξη στα 130-140 παιδιά που είναι. Είναι δυνατόν? Και έχουν καλυφθεί όλα τα κενά και είμαστε εντάξει?
0: Mm-hmm. Μιλάτε...
1: Δηλαδή πρέπει να βάζουμε πρώτα τον ανθρώπινο παράγοντα και την εύλογη και την ορθή παιδεία των παιδιών και το πώς θα γίνει καλύτερο το μάθημα και μετά τους αριθμούς. Αυτό θεωρώ εγώ τουλάχιστον πλευρά σαν γονιός και σαν εκπρόσωπος των γονέων.
0: Στην ανακοίνωσή σας μιλάτε και για το Δημοτικό Σχολείο Μυστεγνών.
1: Ακριβώς. Και τα Μυστεγνά, πάμε τώρα για να αντιληφθούμε τι γίνεται. Δεν είμαστε παράλογοι. Όταν υπάρχει μια μαθητική νεολαία των 5 μαθητών ή των 2 μαθητών ή των 3 μαθητών ή ακόμα και των 6, γίνεται αντιληπτό ότι ένα σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει και να παράγει την ορθή παιδεία, γιατί δεν θα έχουν καλλιτεχνικά, δεν θα έχουν μαθήματα ειδικότητας, δεν θα έχουν να συγχωνευτούν, να μπει ένα δρομολόγιο, να τα πάει τα παιδιά σε ένα μεγαλύτερο σχολείο

0: να κοινωνικοποιηθούν. Όταν έχουμε όμως 25 και 30 παιδιά και 22, γιατί κάνουμε αυτή τη διάκριση και κλείνουμε το σχολείο? Ουσιαστικά όταν τον υποβαθμίζουμε, το επόμενο βήμα όταν δεν θα έχει εγγραφές το χρόνο είναι να πούμε, α, εντάξει, έχει 10 παιδιά, το κλείνουμε το σχολείο.
1: Πράγματι. Την επιστολή πότε τη στείλατε, χθες?
0: Εχθές έφυγε.
1: Να φανταστώ, δεν είχατε κάποια απάντηση ακόμα?
0: Όχι, δεν έχουμε κάποια απάντηση, αναμένουμε. Υποθέτω ότι η πρωτοβάθμια θα τη δει, θα τη δουν οι αρμόδιοι και θα μας απαντήσουν. Και από εκεί και ύστερα και εμείς θα πράξουμε ανάλογα από την απάντηση που θα πάρουμε στα επόμενα βήματά μας.
1: Θα επιδιώξετε και κάποια συνάντηση?
0: Περιμένουμε την απάντηση και από εκεί και ύστερα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Πάντως όλο αυτό θα επηρεάσει σίγουρα και τους μαθητές, κυρίως τους
0: μαθητές. Όλους τους επηρεάζει. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Το είδαμε και με τις πανελλαδικές, το είδαμε και με τις συγχωνές που είχαν γίνει, που θέλαν να πάρουν τα παιδιά πέρυσι, προπέρυσι που δίναν πανελλαδικές, να το πάνε σε άλλο σχολείο για να κάνουν την ειδικότητα της δέσμης, ας πούμε, της παλιάς δέσμης. Γίνεται ένα συνεχής αγώνας να μειώσουμε σχολεία, να μειώσουμε δυναμικό. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μαθητές. Το τονίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μαθητές. Για μαθητές που η οικία τους είναι σε αυτά τα χωριά.
1: Πράγματι.
0: Και έχουμε δημογραφικό. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω νησιωτικότητα και δημογραφικό, δεν βγαίνει εξίσωση το να κλείνουμε τα σχολεία. Γιατί ένας γονιός που θα το κλείσει το σχολείο ή θα υποβαθμιστεί και δεν θα έχει την ανάλογη παιδεία το παιδί του, θα το πάρει και θα πάει κάπου αλλού. Θα κατεβεί στην πόλη, στο κέντρο, στη Μυτιλήνη. Άρα το χωριό αμέσως αποδυναμώνεται. Και το ξαναλέω, δεν είμαστε παράλογοι στο να έχουμε μια μαθητική τάξη των 5 μαθητών, του ενός μαθητού που υπήρχε. Ναι, εκεί, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις για το καλό των μαθητών, να κοινωνικοποιηθούν, να μπουν μέσα στο σύνολο.
1: Να. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά είναι από την πλευρά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίμπο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, χθες κάναμε ένα ρεπορτάζ για την πυροπροστασία στη Λέσβο. Μας μίλησε ο κύριος Νίκος Καρασάβας, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, ο κύριος Κώστας Σαρώνης, που είναι αντιπεριφερειάρχης, χωρικός αντιπεριφερειάρχης με ειδίκευση στα θέματα πολιτικής προστασίας. Ενώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα παιδιά από το εθελοντικό κλιμάκιο, ο πυροσβεστικό κλιμάκιο Γέρας, τα οποία πραγματικά μας πήγανε πάνω στον καριόνα, μας δείξανε πού ακριβώς κάνουν οι ίδιοι η περιπολία και μας μιλήσανε γι' αυτό. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το κομμάτι ότι εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Έχουμε Αύγουστο, τα μελτέμια είναι τώρα στο φόρο τους, πάρα πολύ αέρα, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, άρα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα είμαστε στο χειρότερο σημείο όσον αφορά τις φωτιές. Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, όλοι οι πολίτες, να αποφεύγουμε εργασίες που μπορούν να επιφέρουν από προσεξία φωτιά και όσο μπορούμε να έχουμε καθαρίσει γύρω-γύρω από τους χώρους μας τα οικόπεδά μας για να τυχόν και πάρει φωτιά και κάνουν σπίτια και περιουσίες. Σαν Δήμος είμαστε σε επιφυλακή κάθε φορά που έχει αυξημένο κίνδυνο. Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι σε επιφυλακή και αν χρειαστεί θα παρεύουμε εκεί ακριβώς που θα μας πει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Και πάλι θέλω να πω ότι καλύτερη από όλα είναι η πρόληψη, οπότε ας αποφεύγουμε να κάνουμε εργασίες αυτή την περίοδο σε χωράφια οι οποίες μπορούν να επιφέρουν φωτιά.
0: Ποια είναι τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος?
1: Διαθέτουμε και μηχανήματα και υδροφόρες και μικρά 4x4. Έχουμε δώσει και στα πυροσβεστικά κλιμάκια των εθελοντών, τα οποία είναι υπό την προστασία μας, εν πάση περιπτώσει, από την ομπρέλα μας, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί τώρα αυτές τις μέρες είναι έξω, επιτήρουν και βλέπουν για τυχόν πυρκαγιές. Αλλά θα περιμένουμε και από τον πολίτη, αν δει τον παραμικρό καπνό, ακόμα και ας κάνει λάθος, καλύτερα είναι να δώσει το συμβάν και να το ελέγξει η πυροσβεστική, παρά να το αφήσει και να πει όχι μπα δεν είναι φωτιά. Καλύτερα να προλαμβάνουμε λοιπόν παρά να τρέχουμε τελευταία στιγμή.
0: Με τα οικόπεδα φέτος?
1: Τα οικόπεδα όσον αφορά το Δήμο έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τα δικά μας, εκτός και αν μας έχει ξεφύγει κάποιο το οποίο το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω. Τώρα παρεμβαίνουμε στα ιδιωτικά οικόπεδα, τα οποία δεν έχουν ιδιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτες δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορούμε να τους βρούμε. Και σε αυτά που μας δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία για έλεγχο και για να υποβάλουμε τα ανάλογα πρόστιμα και να τα κόψουμε εμείς.
0: Πρόστιμα έχετε κόψει?
1: Ακόμη είμαστε στη διαδικασία για να ελέγξουμε τι δεν έχει κοπεί, να το κόψουμε και μετά θα γίνει η διαδικασία των προστήμων. Αλλά θεωρώ ότι φέτος είμαστε σε καλύτερο σημείο από ότι ήμασταν πέρυσι τέτοια εποχή. Πολλοί έχουν πειθαρχήσει, έχουν κόψει τα χόρτα τους. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που συνεχίζουν να μην είναι συνεπείς, οπότε εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κόψουμε πρόστιμα.
2: Βρισκόμαστε εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ευτυχώς, αν εξαιρέσουμε το περιστατικό της φωτιάς του Πλωμαρίου, έχουμε πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και τον υπόλοιπο διάστημα που μας μένει μέχρι να λήξει η αντιπυρική και να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις και για το νησί μας και για όλο το Βόρειο Αιγαίο και για όλη την Ελλάδα φυσικά, αλλά τουλάχιστον αυτό που είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Εδώ. Αυτή την εβδομάδα είμαστε και σε αυξημένη επιφυλακή.
2: Ναι, από το Σάββατο είμαστε σε δείκτη πολύ υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζεται σαν red code από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οπότε υπάρχει επιφυλακή και για τις δικές μας αρμοδιότητες και φυσικά εντάξει η πυροσβεστική, η οποία είναι ο βασικός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας και της πυροπροστασίας και πυρόσβεσης φυσικά. Εμείς πέρα από στο επίπεδο πρόληψης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν περιφέρεια και σαν διεύθυνση πολιτικής προστασίας είναι κάποιες ομάδες εθελοντικές οι οποίες ανήκουν στην πολιτική προστασία, όπως είναι η ομάδα διάσωσης, η Λέσχη 4x4, οι οποίοι βγαίνουν για περιπολίες. συνδράμουμε όσο μπορούμε, τους ενισχύουμε. Υπάρχουν κάποιες πτήσεις με ντρόν που γίνονται από δικά μας μέσα, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια της πρόληψης και της να καλύπτουμε κάποιες ώρες να έχουμε εικόνα. Και από εκεί και πέρα φυσικά σε όλα τα συμβάντα μέσω του Μητρώου των Εργοληπτών έχουμε την παροχή των μέσων, η οποία όπως και στο Πλωμάρι με εντολή του Περιφερειάρχη ήταν, θεωρώ, πολύ μεγάλη, τόσο με υδροφόρες όσο με μηχανήματα έργου. Υπάρχουν κάποιες τις ημέρες που έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχουμε πάλι σε επιφυλακή κάποια βιτία ούτως ώστε να, αν χρειαστεί, να συνδράμουν την πυροσβεστική, γιατί αυτό που χρειάζεται τις πρώτες ώρες της πυρόσβεσης, της φωτιάς, είναι η παροχή νερού για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Εκεί μπορούμε εμείς να τους ενισχύσουμε.
0: Έχει απαγορευτεί και η διέλευση στα δάση?
2: Η διέλευση στα δάση, ναι, απαγορεύεται τις μέρες αυτές με την απόφαση που είχε βγει αρχές του καλοκαιριού. Αυτό που χρειάζεται και θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή του κόσμου είναι να όλοι και πέρπτονται να είναι προσεκτικοί και σε εργασίες που κάνουν στα χωράφια, διότι από το τίποτα μπορεί να ξεκινήσει φωτιά, οπότε καμιά φορά λέμε άντε δεν θα συμβεί, και όμως μπορεί να συμβεί, επομένως καλύτερα να το αποφεύγουν, γιατί πέρα από το ότι μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη ζημιά και μεγάλο πρόβλημα, είναι και τα πρόστιμα όπως γνωρίζετε πολύ υψηλά, οπότε εφιστούμε την προσοχή του κόσμου και στο επίπεδο αποτροπής κάποιων πυρκαγιών, και φυσικά να είναι όλοι σε γρήγορση όταν δούνε το παραμικρό να ενημερώνουν την πυροσβεστική για να γίνεται άμεση επέμβαση και όσο το δυνατόν γρηγορότερη.
3: Είμαστε στο σημείο, ένα από το σημείο που κάνουμε πυροφύλαξη για την περιοχή μας, και ειδικά με αυτές τις συνθήκες που έχουμε τώρα τελευταίες μέρες και θα έχουμε ειδικά από την Πέμπτη, που ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι άνεμοι, και τεράστια προσοχή από όλους με αυτή την ευκαιρία. Βρισκόμαστε εδώ να βλέπουμε, να είμαστε stand-by σε επιφυλακή, που να μην χρειαστεί ποτέ να τρέξουμε και να προλάβουμε στην αρχή κάτι.
0: Πώς λέγεται η περιοχή?
3: Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή Καριώνας Γέρας. Είναι ένα πανέμορφο δάσος, τοπίο, με, όπως είπαμε, πάρα πολύ ωραίο ανάγλυφο. Και
0: ιδιαίτερο ανάγλυφο βέβαια.
3: Ιδιαίτερα θα το έλεγα. Είναι ένα δάσος που πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να το φυλάξουμε και να διασφαλίσουμε αυτό το πλούτο για μας, για τα παιδιά μας, για όλες τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Με την ευκαιρία αυτή, με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε στον Καριώνα περίπου το 17 νομίζω, μας δόθηκε το έναυσμα αυτό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό που κάναμε. Βρέθηκαν τα κατάλληλα άτομα, βρέθηκε ο πυρήνας, γιατί χρειάζεται πάντα ένας πυρήνας πολύ δυνατός για να συγκρατήσεις και να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και να κρατήσει. Το καταφέραμε, έχουμε φτάσει σε ένα άριστο αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος σαν προϊστάμενος και είμαστε όλοι περήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει. Ο κόσμος το αναγνωρίζει και τον έχουμε δίπλα μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, και εμείς θα είμαστε εδώ με όλες τις δυνάμεις μας και με όλες τις δυνατότητές μας, παρόλο που όλοι εργαζόμαστε, όλοι έχουμε δουλειές. Και με τρελαίνει να ακούω κάποιον, έλα να γίνεις εθελοντής, και λένε, άμα έχω δουλειά. Αν πούμε τι δουλειές έχουμε κι εμείς, αλλά όλοι βρίσκουμε το χρόνο και κάνουμε αυτό που αγαπάμε για τον τόπο μας και τη διασφάλιση της ζωής, της πανίδας, χλωρίδας, της περιουσίας των πολιτών και όλα αυτά.
0: Τι κάνετε σε μια περιπολία?
3: Η περιπολία μας έχει να κάνει πάντα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Απλά είμαστε σε επιφυλακή. Αν τυχόν συμβεί κάτι, γιατί πάντα όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας είναι συνθήκες τέτοιες, ειδικά από τον αέρα και την υγρασία, που είναι πάρα πολύ εύκολο μια μικρή φωτιά από οτιδήποτε είναι αυτό, από ηλεκτροκόλληση, από θαμνοκοπτικό με μεταλλικό αντικείμενο, από οτιδήποτε απλό πράγμα, δεν μιλάω για εμπρισμό, έτσι, που με αυτές τις συνθήκες η εξάπλωση είναι τρομερά τεράστια και γρήγορη. Οπότε είμαστε σε μια διασπορά, να το πω, για να φύγουμε γρήγορα, να μην χάσουμε καθόλου χρόνο, που είναι άκρος πολύτιμος ο χρόνος επέμβασης.
4: Είμαι οδηγός στο Δήμο Μυτιλήνης και στην περιοχή της Γέρας, εδώ.
0: Στο θελοντικό κλιμάκιο εννοείς.
4: Στο θελοντικό κλιμάκιο από την ίδρυσή του.
0: Λοιπόν, σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, σωστά?
4: Ναι, ναι, σήμερα είναι, έχουμε το βαθμό 4 και είμαστε stand-by πάντα.
0: Πόσες ώρες μένετε εδώ και κάνετε περιπολίες?
4: Η περιπολία μας αρχίζει, ανεβαίνουμε εδώ κατά τις 4 ώρα και φεύγουμε 9-9.30. Αναλόγως και την επικινδυνότητα και τον κόσμο που ανεβαίνει από εδώ, καταγράφουμε ποια αυτοκίνητα περνάνε, γιατί όταν είναι επικινδυνότητα δεν μπορείς να κινήσεις μες στο δάσος, πρέπει να έχεις άδεια ειδικά.
0: Και αυτές τις μέρες απαγορεύεται η διέλευση, σωστά?
4: Ναι, σε αυτούς που εδώ πάνω στον Καριώνα υπάρχουν κατοικίες. Ξέρουμε ποιοι είναι, ας πούμε, που ανεβαίνουν καθημερινά. Τώρα έναν άγνωστο θα γράψουμε το αυτοκίνητό του, τον αριθμό, στο βιβλίο μέσα και για αύριο, δηλαδή αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, θα έχουμε ένα κάτι να δείξουμε.
5: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
7: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
8: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
7: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
8: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Μην αργείς άλλο.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
13: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
12: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
11: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
12: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
13: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
11: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
14: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο Παλαιοχώρι, στο Πλωμάρι, διότι ο Λογραφικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου κάνει πάρα πολύ ωραίες δράσεις κατά διαστήματα. Μία από αυτές είναι ότι για τρίτη χρονιά έχει στήσει ουσιαστικά στη Μελίντα μία μικρή βιβλιοθήκη παραλίας, όπου μπορούν οι λουόμενοι να κάνουν το μπάνιο τους και μετά να παίρνουν το βιβλίο, ένα βιβλίο, να το διαβάζουν κτλ. Περισσότερα όμως θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Μπακαλούδης, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από το όμορφο Παλαιοχώρι. Το Παλαιοχώρι είναι 7 χιλιόμετρα μετά το Πλωμάρι και έχει πίνει τη Μελίντα και δίπλα της είναι και η Παναγία Κρυφτή. Mm-hmm. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Λογραφικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου, που ιδρύθηκε το 2022, ο Βασίλης Μπακαλούδης. Και ο Λογραφικός Σύλλογος έχει τρεις συνιστώσεις, τρεις δραστηριότητες κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω. Είναι το Λογραφικό Λεωρικό Μουσείο που έχουμε, είναι η βιβλιοθήκη του Συλλόγου και οι δραστηριότητες που κάνουμε κάθε χρόνο, διάφορες ας πούμε για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν, το Λογραφικό Λεωρικό Μουσείο στεγάζεται σε ένα παλιό ελαιοτριβείο, το οποίο το ανακαινήθηκε τον κύριο Σιφουνάκη δεκαετία του 90. Είχε ακόμα μέσα τις πρέσεις της μηχανής παραγωγής λαδιού και πολλά αντικείμενα τα οποία μας τα δώσαν οι συγχωριανοί και κάναμε κάποιες ενότητες, οργανώσαμε κάποιες ενότητες, όπως δηλαδή την κουζίνα με το φανάρι, το ψυγείο πάγου, το διάφορα, ας πούμε, έχει τον αργαλιό, έχουμε μια ενότητα το παλιό σχολείο με τα παλιά ξύλινα θρανία, τον Οντά, έχουμε μια αναπαράσταση του Οντά και ο σκοπός του μουσείου κατά κάποιο τρόπο ήταν να έρχονται οι μαθητές, έχουν έρθει πάνω από 15 σχολεία, γύρω στα 500 παιδιά αυτά τα 3 χρόνια, για να μαθαίνουν πώς ζούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, mm-hmm. τα χρηστικά αντικείμενα. Έχουμε αργαλιό που δείχνουμε πώς γίνεται η διαδικασία της ύφανσης, είχε μεγάλη ανταπόκριση. Τώρα, το δεύτερο σκέλος είναι η βιβλιοθήκη του Συλλόγου, την οποία έχουμε και στο χώρο του μουσείου μια μεγάλη βιβλιοθήκη με πολλούς τίτλους, με παλιά βιβλία, παλιές εφημερίδες και δανειστική βιβλιοθήκη, όπου μπορούν να έρθουν οποιοδήποτε από το χωριό να πάρει το βιβλίο του. Έχουμε ένα χώρο διαμορφώσει που μπορεί να κάτσει να το διαβάσει και να απολαύσει και τη θέα. Και τα πιτσιρίκια έρχονται, έχουμε επιτραπέζια, μπορούν να παίζουν και να κάνουν. Και σαν αποτέλεσμα της μεγάλης ας πούμε βιβλιοθήκης έχουμε οργανώσει κάτω στο Επίνιο στη Μελίντα και μια βιβλιοθήκη παραλίας όπως την λέμε, όπου έχουμε μέσα κάποια βιβλία και ελληνικά και ξένα, γιατί έχουμε και αρκετούς τουρίστες που απολαμβάνουν το μπάνιο στην παραλία. Και το ενθαρρυντικό είναι ότι πολλές φορές και οι τουρίστες αφήνουν τα δικά τους τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα και τα ελληνικά πολλές φορές, στην βιβλιοθήκη μας, την οποία την έχουμε βάλει και στην παραλία, και φαίνεται ότι αυτό το σύστημα δουλεύει.
0: Λειτουργεί δηλαδή, διαβάζει ο κόσμος στις παραλίες ακόμα.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
0: Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται.
1: Είναι η τρίτη χρονιά, σας είπα, ξεκινήσαμε το 22. Το 23 σαν σύλλογος, το 23 κάναμε αυτή την αρχή και με την μεγάλη βιβλιοθήκη στο μουσείο που έχουμε. Και η τρίτη συνιστώσα είναι οι δραστηριότητες που κάνουμε κάθε χρονιά. Κάνουμε κάθε Πανσελίνο την αστροπαρατήρηση της Ανατολής της Πανσελίνου. Είμαστε σε μια τοποθεσία που φαίνεται πίσω από το βουνό και βγαίνει η Πανσελίνος. Τα πιτσιρίκια κάνουμε αστροδραστηριότητες, ζωγραφιές κλπ. Κάποια στιγμή σβήνουμε και τα φώτα και τους με λάμπες θέλες τους βάζουμε να ζωγραφίσουν και να γράψουν όπως κάνανε οι παππούδες τους, χωρίς φωτισμό ηλεκτρικό, με σκοτεινά δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και κάνουμε και μια έκθεση φωτογραφίας κάθε χρόνο. Πέρυσι είχαμε παραδοσιακές ενδυμασίες της περιοχής μας, του χωριού. Και φέτος έχουμε μέχρι 30 Αυγούστου τρέχει μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα παραδοσιακές πόρτες του χωριού, που έχουμε πολύ όμορφες πόρτες. Και τις έχουμε βγάλει φωτογραφία και κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας γι' αυτό.
0: Πράγματι, πολύ ωραία. Είστε ένας ενεργός σύλλογος δηλαδή, παρόλο που εσείς από ό,τι μου λέγατε δεν μένετε όλους τους μήνες εδώ στο νησί.
1: Ναι, καταγωγή μου είναι από Θεσσαλονίκη, είμαι βέβαιος Θεσσαλονικιός. Απλώς μου άρεσε εδώ ο τόπος, ήρθα με τη γυναίκα μου, είχε καταγωγή τη ρίζα στην από εδώ και εγκλιματίστηκα στο τοπίο και μου άρεσε διαδικασία έτσι και να προσφέρω στο χωριό και στην κοινότητα. Γιατί σας είπα ότι έχουν έρθει 500 παιδιά. Να. Έχουν έρθει πολλοί τουρίστες κάθε τόσο που περνάνε οι εκδηλώσεις. Έρχεται ο κόσμος στο χωριό, το μαθαίνει, το γνωρίζει. Το, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, σκαρφαλωμένο πάνω σε 250 μέτρα υψόμετρο. Βλέπει όλη την παραλία κάτω στη θάλασσα, τη Χίο, την Τουρκία. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό το οποίο αξίζει την προσοχή μας.
0: Mm-hmm. Τώρα η επόμενη εκδήλωσή σας, ποια είναι, έχετε προγραμματίσει?
1: Η επόμενη, είπα τώρα, αυτή που έχουμε τρέχει μέχρι 30 Αυγούστου, έχει τις φωτογραφίες με παραδοσιακές πόρτες. Mm-hmm. Και στις 28 Αυγούστου, που είναι η Πανσέληνος, θα μαζευτούμε πάλι με το τηλεσκόπιο και θα παρακολουθήσουμε την ανατολή της Σελήνης και θα κάνουν και τα παιδιά κάποιες δραστηριότητες, θα ζωγραφίσουν φωτοτυπίες και λοιπά. Mm-hmm.
0: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες, για μένα τουλάχιστον, του νησιού. Μόλις 10 με 12 χιλιόμετρα έξω από την Μυτιλίνη είναι ο Άγιος Ερμογέννης, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν ο πρόεδρος της κοινότητας Λουτρών, ο κύριος Μαμόλης, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που διατηρείται εκεί. Αλλά γίνονται και δρομολόγια από Κουντουρουδιά για Άγιο Ερμογέννη με ένα καραβάκι. Πάμε να ακούσουμε. Για πείτε μας, πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Στον Παράδεισο. Βρισκόμαστε στην όμορφη τοποθεσία Άγιος Ερμογέννης. Με πράσινο, όπως βλέπετε, καθαρά νερά, πεντακάθαρα νερά, αξιοποιημένη περιοχή, βραβευμένη παραλία, με γαλάζια σημαία. Επί 4 συνεχόμενες χρονιές έχει βραβευτεί η παραλία με ενέργειες του Δήμου και δικές μας. Λειτουργεί ταβέρνα σε λαϊκή βάση, μπορώ να το πω, που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, και αυτό έχει να κάνει ότι και η ποιότητα αυτών που προσφέρει, αλλά και οι τιμές. Και πραγματικά όλο το καλοκαίρι είναι γεμάτη η ταβέρνα. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε το όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Ερμογέννη, το γραφικό αυτό εκκλησάκι, το οποίο φιλοξενεί και γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια και ό,τι άλλο. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί τα σπιτάκια τα οποία υπήρχαν εκεί, η ιδιοκτησία της εκκλησίας, τα οποία τα ενοικίασε και ο ιδιώτης τα έχει αξιοποιήσει και τα έχει κάνει πάρα πολύ όμορφα. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό που σας είπα, όλες αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν, αν θέλετε, τη βάση για να προσελκύει πάρα πολύ κόσμο η περιοχή μας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειές μας έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια, μπορώ να πω, με πρώτο έργο το οποίο έγινε, και πρέπει αυτό να το τονίζουμε, να μην το ξεχνάμε, είναι η ασφαλτόστρωση του δρόμου που έγινε από αεροδρόμιο, κράτηγο αεροδρόμιο, μέχρι Χαραμίδα και μέχρι Λουτρά. Αυτό έγινε το 96-97 επί θητείας Περιφερειάρχη Νάσου για καλή. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι, και θα ήταν και χαριστία, μπορώ να πω, να μην τα αναφέρουμε. Πέρα λοιπόν από αυτό το έργο το μεγάλο που έγινε, η ασφαλτόστρωση του δρόμου, μετά αξιοποιήσαμε τις παραλίες μας. Είναι μια περιοχή των Λουτρών, ο Άγιος Ερμογέννης, η Χαραμίδα, το Νησέλι, με τρεις γαλάζιες σημαίες. Όλες οι παραλίες μας λοιπόν έχουν αξιοποιηθεί με ό,τι το καλύτερο από πλευράς του Δήμου, και αυτή τη στιγμή προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Και τουρίστες, σωστά?
1: Βεβαίως. Ξένους και ντόπιους λέμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έρθει στο νησί και να μην περάσει από τον Άγιο Ερμογέννη, να μην περάσει από τη Χαραμίδα. Mm-hmm. Δηλαδή φέτος είναι το κάτι άλλο, μπορώ να πω. Και αυτό φαίνεται, προσέξτε, σήμερα είναι Τρίτη και δεν έχει να ρίξει καρφίτσα. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς μέσα από τις δυνάμεις μας και με συνεργασία με το Δήμο. Ο Δήμαρχος είναι πάντα δίπλα μας. Πάντα δίπλα μας, στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πράγματι είναι μια περιοχή που παίρνουμε μηνύματα ενθαρρυντικά και παίρνουμε συγχαρητήρια συνέχεια.
2: Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε κουρασμένοι πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε προσωπικό, δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει. Δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό. Είμαστε μέχρι τις 7 το απόγευμα εμείς ανοιχτά. Και από τις 11 μέχρι τις 7 δεν μπορούμε να βρούμε κόσμο να δουλέψει. Δεν σκλαβώνεται ο κόσμος το καλοκαίρι. Και είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Οικογενειακή ταβέρνα, ο γιος, κόρη, γυναίκα, είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Τούρκους. Άλλοι καλοί, άλλοι δυνατό. Αλλά θα πορευτούμε με αυτούς. Αυτούς έχουμε εδώ.
0: Ποιες είναι οι εντυπώσεις τους από την παραλία και τι σας λένε?
2: Οι άνθρωποι έχουν ελευθερία αυτοί εδώ. Θα βάλουν το μαγιό τους αυτό που θέλουν, θα πιούν αυτά που θέλουν, δεν τους ενοχλεί κανένας, έχουν ελευθερία. Εκεί δεν την έχουν. Εδώ τη βρίσκουν, εδώ την ελευθερία. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Και είμαστε full.
0: Και δεν χρειάζεται και την ξαπλώστρα, μας σχολίασαν κάποιοι.
2: Δεν χρεώνουμε την ξαπλώστρα, δεν έχουμε σερβιτόρο κάτω, δεν είναι κακό, τα παίρνουμε από αλλού, μας τα δίνει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, το εκτιμάει ο κόσμος. Ας το κάνουν κι άλλοι αυτό, δεν θα χάσουν. Στο λέω εγώ, δεν θα χάσουν, ας μην χρεώνουν, ας μην ενοχλούν τον κόσμο. Θα πάρουν μόνοι τους. Όλοι. Και φτηνά, παιδιά. Φτηνά. Δουλέψτε φτηνά, να οικονομήσετε. Μην κοπανάτε τον κόσμο. Κερδίζουμε, δεν χάνουμε.
0: Πώς σας φαίνεται εδώ, στον Άγιο Ερμογέννη?
3: Παραλία είναι όνειρο.
0: Τι σας αρέσει περισσότερο?
3: Τι να μου αρέσει, δεν βλέπεις ότι το τοπίο είναι ονειρικό?
4: Είναι από τις πιο όμορφες παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Εγώ είμαι βιώτισσα, αλλά με έχει κερδίσει Μυτιλίνη, την αγαπάω, τη λατρεύω. Ήρθα πριν 15 χρόνια για τον ταξιάρχη και έχω γίνει Μυτιλινιά. Αγόρασα σπίτι στο Καγιάννη. Η παραλία εδώ είναι υπέροχη, έχει τα πάντα. Έχει πολύ ωραία νερά, πεντακάθαρα νερά. Το μαγαζάκι που είναι πάνω έχει πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ φρέσκα ψάρια. Και εδώ πέρα κάθεσαι χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Θα πάρεις δηλαδή, ένα καφέ 2-2,5 ευρώ που τον έχουν. Δηλαδή και για ζευγάρια αλλά και για οικογένειες ενδείκνεται και είναι υπέροχα. Και σύν τις άλλες, πάνω είναι το κλεισάκι που είναι Άγιος Ερμογέννης και είναι τα σπιτάκια που είναι υπέροχα και έχουν και πολύ καλές τιμές. Δηλαδή ακόμα και για γάμο η βάφτιση να θέλει κάποιος να κάνει είναι πολύ ωραία επιλογή, είναι τέλεια επιλογή. Εμείς εδώ με τον κύριο τον τρελό έχουμε γίνει Μυτιλινή. Αγαπάμε πάρα πολύ το νησί και συν της άλλης είναι ακόμα ένα νησί που κρατάει και ποιότητα, ασώματο από άλλο χωριό, και ποιότητα και πολύ καλές τιμές. Οπότε ενδείκνεται να έρθουν και οικογένειες και ζευγάρια όλοι. Το αγαπάμε το νησί, το αγαπάμε το νησί.
5: Η παραλία, το μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο, οργανωμένη, έχει δίπλα και την ταβέρνα, είναι μια χαρά. Ερχόμαστε κάθε φορά που θα έρθουμε στο νησί της Μυτιλίνης, θα έρθουμε και στον Άγιο Ερμογέννη.
0: Από πού είστε?
5: Από Αλεξανδρούπολη.
0: Και γιατί προτιμάτε να κάνετε τόσο μεγάλο ταξίδι για να έρθετε με τη Λίνη?
5: Έχει σύζυγος καταγωγή από εδώ και είναι ένα πολύ ωραίο νησί.
6: Μένω μέσα στην Κουντουρδιά, είμαι ο μόνος, εγώ τον καιρό που ξεκίνησα, αυτή τη δουλειά την κάνω 34 χρόνια. Ήταν ο παππούς μου, ο πατέρας μου και τώρα είμαι εγώ. Και τώρα τελειώνω εγώ, δεν έχει άλλον για να κυβερνήσει. Σταματάει.
0: Και φέρνετε κόσμο από την Κουντουρδιά στον Άγιο Ερμογέννη?
6: Άγιο Ερμογέννη, ναι.
0: Έρχεται πολλοί κόσμος καθημερινά?
6: Όχι πολλοί κόσμος, όπου είναι το γκρουπ έρχομαι. Φέρνω κάποιοι εδώ πέρα, είναι ωραίο το μέρος. Έχω βοηθήσει πολύ ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του χωριού. Τα έχει κάνει ωραία όλα εδώ πέρα. Ευχαριστείται ο κόσμος και είναι τόσο πολύ ωραία και μένουν ευχαριστημένοι ο κόσμος όλος.
0: Τι σας λέει ο κόσμος που έρχεται και μετά τον παίρνετε?
6: Τίποτα. Του αρέσει πάρα πολύ, είναι ευχάριστος, ναι. Είναι καθαρά, είναι ωραία, έχει το ντου τους κάνουν, είναι πολύ ωραία. Ευχαριστούνται όλοι, δεν έχω παράπονο από κανέναν.
0: Κάνετε καθημερινά δρομολόγια?
6: Καθημερινά. 1-2 φορές την εβδομάδα. Φέτος δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Βλέπω εδώ καλαμαράκι, μια χαρά έχετε στρώσει το τραπεζάκι.
7: Δεν είναι μόνο το καλαμαράκι, είναι η παραλία για τον απλό τον κόσμο και το μαγαζί είναι για τον απλό τον κόσμο. Και μπράβο σε αυτούς που το έχουν, τον Παναγιώτη με την οικογένειά του, που μπορούν τόσα χρόνια και τα κρατάνε τα πράγματα σε μια ισορροπία.
0: Την παραλία τι κάνει ξεχωριστή, πιστεύετε?
7: Ότι είναι για τον απλό τον κόσμο. Δεν υπάρχει από κάτω ότι θα πληρώσει κάτι, θα κάνει κάτι. Ξαπλώσεις είναι free, όλα είναι free. Εδώ οι τιμές είναι λογικές, που μπορεί να έρθει ο απλός πολίτης να φάει, να ευχαριστηθεί, καλαμαράκι, γαρίδες, ό,τι θέλει, για ουζάκι. Είναι μαγαζί για όλα τα γούστα.
0: Είστε από εδώ?
7: Ναι.
0: Κάθε μέρα έρχεστε?
7: Σχεδόν ναι, σχεδόν κάθε μέρα έρχομαι, ναι. Σχεδόν κάθε μέρα και μπράβο τους κιόλας που συνεχίζουν έτσι. Μπράβο τους.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από όλους εμάς, την Κλικερία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, τον Βασίλη Τινέλη που ήταν στο μοντάζ και τη Δέσποινα Θανασιάδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε όλοι μία όμορφη μέρα και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έγραψε ιστορία, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό με μυθικό άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας ότι προχωρά όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν το Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Συγχαρητήρια επιστολή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συλλήψεις θες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι και πάνω από 250 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες στην Κολομβία ισοπεδώθηκαν στη Μπερέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει ο ρος που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Πεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν χθες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξήρε τις δυνατότητες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική, διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-0-96-376.
5: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic the Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο», 45 χρόνια δρόμος. Σαράγεβο, εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. 3η 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
9: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 του Αυγούστου. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο».

μαζί θα δούμε τις ειδήσεις από τα νησιά της περιφέρειάς μας με τη βοήθεια των ανταποκριτών. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Τον ήχο ρυθμίζει η Γλυκερία Σουλγάνη. Τη μουσική που θα ακούσουμε διαλέγει η Παυλίνα Κοσμά. Κοντά μας τις ειδήσεις από τη Χίο ο Θοδωρής Πιλιώτης, ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, ο Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμου. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας βέβαια και όλοι εσείς που συμμετέχετε στη συνδιαμόρφωση της εκπομπής με πολλούς τρόπους. Επικοινωνήστε μαζί μας, αναφέρετε μας τις ειδήσεις από την περιοχή σας, τα θέματα για τα οποία θα θέλετε να ακούσετε. Τις κρίσεις, τις παρατηρήσεις, στη δική σας καλημέρα. 2251-023-250 και 47760. Τα τηλέφωνα για όλους εσάς. Έρτε γεωπαπάκι.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

πριν πάμε σε οποιοδήποτε θέμα, να δούμε λίγο τα του καιρού των επόμενων ημερών, αλλά και της Παναγιάς. Να πούμε ότι οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι θα διατηρηθούν και σήμερα και μάλιστα από αύριο το απόγευμα θα ενισχυθούν περαιτέρω. Και σήμερα βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό, σε πολύ ψηλό κίνδυνο στο χάρτη επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς. Δεν χρειάζεται βέβαια να βρισκόμαστε σε κάποια χρωματική απόχρωση στο χάρτη επικινδυνότητας. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν κάνουμε καμία εργασία που να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή μας, την περιουσία μας, το περιβάλλον, τους διπλανούς μας. Και εντάξει, επειδή έχουμε αρκετές συλλήψεις και στην περιοχή μας, τώρα βλέπετε ενισχυμένους βοριάδες. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα. Δεν πας να βάλεις και να κάνεις ηλεκτροσυγκόληση. Μπας περιπτώσει, και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί δεν είναι τώρα κάποιος μπορεί να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του, να λέει το έχω ξανακάνει, δεν βάζω σε κίνδυνο. Είναι συγκεκριμένη η νομοθεσία. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις διαμαρτυρίες για τις ψυσταριές. Σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, ήταν 200 μέτρα πόσα ήταν από το δάσος, σε πορτοκαλί συναγερμό, δεν ανάβουμε κάρβουνα. 3.000 ευρώ δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και κυρίως βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα έτσι τέτοιων ενεργειών. Βέβαια πολύ σωστά θα μου πείτε, γιατί και την προηγούμενη φορά έτσι τα μηνύματα είχαν πέσει βροχή στο προσωπικό μου ιστολόγιο, ότι το πάνω από το 35% των πυρκαγιών προκαλούνται από το δίκτυο το ηλεκτρικό και όχι από τις ψυσταριές. Πολύ σωστά τα λέτε,

Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όμως θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα λοιπόν πάμε λίγο να δούμε τα τις εξέλιξεις του καιρού. Στους 35 βαθμούς Κελσίου δεν θα είναι τόσο ενισχυμένη άνεμη όσο ήταν χθες. Παραμένουμε όμως σε πορτοκάλι συναγερμό, 4 μποφόρ στεριανός αέρας. Και πάμε αύριο όπου από το μεσημέρι και μετά, γύρω στις 12 το μεσημέρι και μετά, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και από το απόγευμα και ύστερα θα έχουμε 6 μποφόρ. 6 μποφόρ στεριανός αέρας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 35 βαθμούς αύριο, ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συνεχιστούν και την Παρασκευή. Πεντάρια στεριανός αέρας, 5 μποφόρ, βόρειο-βόρειο-ανατολική, με το θερμόμετρο να πέφτει στους 33, όπως επίσης θα διατηρηθούν πεντάρια και της Παναγιάς. Και το Σάββατο λοιπόν, 15 Αυγούστου, ο στεριανός αέρας θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο το Σάββατο και θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων από την Κυριακή, 16 Αυγούστου, όπου θα είναι 4 μποφόρ και την Δευτέρα ακόμα παρακάτω. Θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο την Κυριακή, στους 33 την Δευτέρα. Αυτό το σκηνικό του καιρού, πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, δεν είναι μόνο, έτσι έχουμε πολύ περιορισμένο και πολύ συγκεκριμένο προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία, μας έχουν μιλήσει οι συνδικαλιστές του χώρου ότι είναι λίγο το προσωπικό, ενισχύεται βεβαίως από τους εθελοντές οι οποίοι κάνουν φοβερή δουλειά, ειδικά στα νησιά μας, Σάμο, Λέσβο, σε κάθε κεφαλοχώρη σχεδόν έχουμε εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τους εξαντλούμε. Συμμετέχουν και δρούν και λειτουργούν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε αυτόν τον απεγκλωβισμό που είχαμε την Κυριακή. Ας προσέξουμε το λίγο μας προσωπικό και ας μην το εξαντλούμε. Από την Κυριακή βρίσκονται στην Λέσβο και βοήθεια και πηγαία δύναμη και αεροπορική δύναμη, από δύναμη από αέρος, και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να δοκιμαστούν οι αντοχές μας. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική. Καλημέρα και συνεχίζουμε.

0: Να ξαναπώ μια ακόμη φορά, να καλωσορίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν έρθει από κάθε σημείο της χώρας και όχι μόνο, για να περάσουν λίγες ημέρες του 15 Αυγούστου και τους επισκέπτες που δεν είναι βέβαια από εδώ και ήρθαν και εκείνοι, επέλεξαν τη Λέσβο, και να τους ζητήσω για ακόμη μια φορά χαμηλά τα γκάζια. Ήρθατε για να ηρεμήσετε, δεν ήρθατε για να μας τσιτώσετε. Εχθές, κινούμενοι στην Ελευθερίου Βενιζέλου, για όσους δεν ξέρετε, είναι η οδός που συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη της Μυτιλίνης, μετά από τη Σουράδα, αυτοκίνητο να προσπαθεί με οχτάρια να προσπεράσει το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο και να κοντέψει σχεδόν να χτυπήσει ένα μηχανάκι που εκπαιδευόταν να πάρει το δίπλωμά του, και βέβαια το βοηθητικό όχημα από πίσω να το βοηθάει. Δεν ήρθατε εδώ για να είστε τέρματα και να ζητάει και τα ρέστα κιόλας, να πατάει και κόρνες, γιατί του κόψανε το δρόμο επειδή έβγαλαν νομιμότατα φλάς αριστερά για να περάσουν το μηχανάκι το ασκούμενο και το βοηθητικό αυτοκίνητο, και να ζητάει και τα ρέστα. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μέσα στις πόλεις που πρέπει να κινούμαστε, και βέβαια πουθενή δεν τα ξεπερνάμε και λέμε έχω το όριο, έχουμε και λίγο το νου μας, και ήρθατε για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Τώρα μέσα στην πόλη, τέρμα τα γκάζια, και να κάνετε προσπεράσεις πάνω στην Προκυμαία και πάνω στην Καβέτσου, κάτι δεν κάνετε καλά. Και βέβαια και στο περιφερειακό δίκτυο διαμαρτυρόμαστε. Και τι δεν έχουμε ακούσει για τα όρια ταχύτητας των 50 και 60 χιλιόμετρων. Αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας μέσα στο μυαλό μας και μέσα στο κεφάλι μας, και να σκεφτόμαστε ότι πάντα μπορεί να βρεθεί ένα εμπόδιο στο δρόμο μας, οπότε να έχουμε τα αντίστοιχα χιλιόμετρα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή για να περάσουμε όλοι καλά και να επιστρέψουμε όλοι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Να έρθω τώρα λίγο στο θέμα που θα έπρεπε να είναι καθημερινά στην ατζέντα της πολιτικής σκηνής της Λέσβου, της αυτοδιοίκησης όλων των φορέων, και δεν είναι άλλο από το θέμα της κτηνοτροφίας, που είναι σαν να το έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί. Στα χωριά, κυρίως της Δυτικής Λέσβου, υπάρχει ένα πένθος καθημερινό και συνεχόμενο, ένα διάχυτο πένθος παντού, όλοι περιμένουν τη σειρά τους, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν πότε θα βγει θετική η δική τους εκτροφή. Υπάρχει τέτοια απογοήτευση, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχει αποτέλεσμα το σχέδιο και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, και καινούργιες εστίες εντοπίζουμε εκεί που υποτίθεται ότι είχαμε κάνει έλεγχο και θα έπρεπε να μην υπάρχει πια η ζωονόσος, αλλά και σε καθαρές περιοχές. Και βρισκόμαστε 5 μήνες μετά και δεν υπάρχει καμία φωνή, καμία ακρόαση από το Υπουργείο για το πού πάμε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Και έρχεται η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Λέσβου, της Νέας Δημοκρατίας της Λέσβου, που συνεδρίασε, όπως μας ενημερώνει, παρουσία και του βουλευτή με θέμα την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Αναφέρει ότι δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την παραμονή των νέων ανθρώπων στα χωριά και τη δυνατότητα να συνεχίσουν την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Αναγνωρίζει, όπως μας ενημερώνει, την έγκαιρη της άρσης, ότι έγκαιρα έγινε η άρση της απαγόρευσης εξόδου γαλακτομικών προϊόντων από το νησί, όπως και την ήδη έναρξη καταβολής των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, λέγοντάς μας ότι λέγονται πολύ ότι πληρώθηκαν πολύ νωρίτερα από τους κτηνοτρόφους της υπηρετικής χώρας που είχαν πληγεί από την ευλογιά. Σε 10-12 μήνες, μας λέει η ΔΕΕΠ Λέσβου, πληρώθηκε η ευλογιά. Εμείς πληρωθήκαμε πολύ νωρίτερα. Δεν μας λέει όμως καθόλου το τι γίνεται για τα υπόλοιπα, τα οποία έχουμε ακούσει και ό,τι έχουν υποσχεθεί τα Υπουργεία. Βέβαια, στις μέρες που πέρασαν πληροφορηθήκαμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι όπως μας τα είχαν πει οι Υπουργοί. Ο Υπουργός συγκεκριμένα για τα 38 εκατομμύρια που από αποζημιώσεις ο ίδιος τα είχε πει σε συνέντευξη τύπου για την επιζωτία στην Λέσβο, μεταφέρθηκε στις επιζωτίες σε όλη την Ελλάδα. Για το τι θα γίνει για το γάλα δεν έχουν πάρει απάντηση οι άνθρωποι αυτοί, πότε θα αποζημιωθούν για το κατεστραμμένο γάλα, πότε θα αποζημιωθούν για τις ζωοτροφές. Έχουν δώσει εντολές να είναι κλεισμένα τα ζώα μέσα και κανένας δεν ενδιαφέρεται τι τα ταΐζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και όχι μόνο τι τα ταΐζουν, αλλά να θυμίσουμε ότι έχουν φορτωθεί και 80.000 με 100.000 αρνιά. Αρνιά τα Πάσχα, έτσι, γιατί έχουν γίνει ολόκληρα ζώα, τα οποία και αυτά είναι μέσα στα κουπάδια και κανείς δεν τους ρωτάει τι θα ταϊστούν τα ζώα αυτά. Και εδώ είχαμε ακούσει τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα, να λέει ότι τον Ιούλιο θα δίνονταν κάποιες αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Δεν είδαμε, πέρασε ο Ιούλιος, δεν ξέρω να πήραν κάποιες αποζημιώσεις οι άνθρωποι αυτοί. Και βέβαια για το γάλα καμία απολύτως ενημέρωση. Επιστρέφω στην ανακοίνωση της ΔΕΕΠ που θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης του ιού στο νησί, ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας και η ιχνηλάτηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο αριθμός των κτηνιάτρων που διατέθηκαν για την διερεύνηση και αντιμετώπιση της κατάστασης ήταν ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες, αν και αυτό λέει έγκαιρα επισημάνθηκε και από τον βουλευτή μας Χαράλαμπο Αθανασίου και από τον πρόεδρο του ΓΕΤΕΑ Αιγαίου Παναγιώτη Κατσαβέλη. Παράλληλα αναφέρει ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ήταν ελλιπής, γεγονός που δυσχέρανε την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, συνέπεια εξάπλωση της νόσου, συνεχής θανάτωση των ζώων, ολική καταστροφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καταλήγει ότι ως ΔΕΕΠ Λέσβου διεκδικούμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υλοποιήσει με αποφασιστικότητα τις εντολές του Πρωθυπουργού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις συνέπειες του αφθόδους πυρετού και την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών των κτηνοτρόφων και την ανασύσταση των εκτροφών του. Είναι μια ανακοίνωση, είναι ένα δελτίο τύπου, δεν είναι κάτι που ζητάει από το Υπουργείο, γιατί εγώ πολύ θα ήθελα να ακούσω ποια είναι τα μέτρα, ποιες είναι οι εντολές του Πρωθυπουργού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις συνέπειες του αφθόδους. Τι ακριβώς ζητάει δηλαδή η ΔΕΕΠ από τον Πρωθυπουργό? Γιατί όλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόζονται, το Υπουργείο που δέχεται φαντάζομαι εντολές από τον Πρωθυπουργό τα υλοποίησε. Τι διαφορετικό έχει δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός και δεν τα έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Άλλα έδωσε εντολές και άλλα υλοποιεί το Υπουργείο. Να μας το πει η ΔΕΕΠ Λέσβου. Τι ακριβώς έχει ζητήσει? Και όσον αφορά το θέμα της ολοκλήρωσης της ιχνηλάτησης, να θυμίσω ότι αν δεν τσιρίζαμε πραγματικά μέσα από τα κανάλια όλοι οι δημοσιογράφοι τον πρώτο μήνα, δεν θα έστελναν κανέναν κτηνίατρο. Να θυμίσω ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου έβγαιναν και έλεγαν ότι είναι μια χαρά το προσωπικό και τους διαψεύδαμε σε ζωντανές συνδέσεις. Και στη συνέχεια έστειλαν κτηνιάτρους, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αποχωρήσει από το νησί. Έχουμε μείνει πάλι εμείς και εμείς με ελάχιστους στρατιωτικούς κτηνιάτρους, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως όχι η δύναμη που θα έπρεπε. Και δεν είναι μόνο οι κτηνίατροι που χρειάζεται εδώ. Δεν έχουν λειτουργήσει τα εργαστήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα, που υποτίθεται ότι από τον Απρίλιο ακούγαμε ότι θα ξεκινούσαν να λειτουργούν. 30 απαντήσεις την ημέρα τη στιγμή που έφευγαν πάνω από 1000 δείγματα όταν ήταν σε πλήρη στελέχωση το προσωπικό της κτηνιατρικής εδώ, δεν είναι μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε φτάσει στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Και οι κτηνοτρόφοι στα χωριά, όπως προείπα, περιμένουν τη σειρά τους. Πότε θα βρεθούν θετικοί για να τους θανατώσουν τα ζώα? Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο? Να θυμίσω τι μας είπαν οι καθηγητές που είχε καλέσει ο φορέας, παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον να μιλάμε για ιχνηλάτηση 5 μήνες μετά. Η ιχνηλάτηση ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, 20 μέρες με ένα μήνα το πολύ. Μια φωτογραφική εικόνα και παίρνεις απόφαση για το τι θα κάνεις. Επίσης, 15 του Ιούνιου, από τις 15 του Ιούνιου περιμένουμε μια συνεδρίαση του ΙΠΑΤ για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τη Λέσβο. Πέραν της απόφασης που είχαμε για τα μικρά τυροκομεία μέσα στον Ιούλιο, καμία άλλη συνεδρίαση δεν έγινε για να δουν πού βρισκόμαστε στη Λέσβο και τι θα κάνουν. Και η ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης μετατίθεται από μήνα σε μήνα. Μέσα στον Απρίλιο μας έλεγαν από τον Ελγό Δήμητρα που είχαν έρθει τότε οι επιστήμονες Ιούλιο, τον Ιούλιο μας είπαν για Αύγουστο και τώρα ακούμε για Σεπτέμβρη. Ποιο το νόημα της ιχνηλάτησης όταν στις περιοχές που ήδη έχει γίνει έλεγχος και έχουν τρίτη φορά ελεγχθεί κάποιες από τις κτηνοτροφικές μονάδες, συνεχίζουμε να βρίσκουμε θετικές εκτροφές, αλλά και σε υποτιθέμενες καθαρές περιοχές έχουμε βρει θετικές εκτροφές. Πού πάμε, πού βαδίζουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα? Αυτό το ρωτάνε οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, απάντηση δεν παίρνουν και θα θέλαμε έτσι και μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση και από τους αρμόδιους, και αν θεωρεί, αν έστειλε η ΔΕΕ Πλέσβου την ανακοίνωση αυτή για να μας πει ότι δεν φταίει ο Πρωθυπουργός ή δεν φταίει το Υπουργείο, φταίει κάποιος άλλος, φταίει ποιος θεωρούν ότι φταίει, η περιφέρεια, δεν εφαρμόζουν αυτά που λέει η περιφέρεια, ας αφαιρούσαν την αρμοδιότητα από την περιφέρεια και σε έστειλαν από τον Απρίλιο εδώ ένα συνεργείο του Υπουργείου για να κάνει διαφορετικά πράγματα. Μπας περιπτώσει, παίζουν με την κτηνοτροφία της Λέσβου. Όλο αυτό έχει αντίκτυπο στα σπίτια πια των ανθρώπων, δεν μιλάμε για αριθμούς, στα σπίτια των ανθρώπων, και η κατάσταση το χειμώνα θα είναι όχι απλώς δραματική, είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, και κάποιοι δεν εννοούσαν να το καταλάβουν, ότι η κτηνοτροφία για τη Λέσβο δεν αφορά μόνο την οικογένεια που έχει κατσίκια, που έχει πρόβατα, που έχει βόηδη, αφορά όλη την οικονομία του νησιού. Και αυτό από το Σεπτέμβρη και μετά θα είναι πάρα πάρα πολύ ορατό πια στις τσέπες και στα ψυγεία μας. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
3: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, Δευτέρα 17 Αυγούστου.
4: Το φανάρι του Διογέννη συνεχίζει να φωτίζει το σκοτάδι της εποχής μας μέσα από το νέο μονόλογο του Θανάση Σκρουμπέλου, Διογέννης άνθρωπον ζητώ, σε ερμηνεία του Θοδωρή Προκοπίου.
3: Και ύστερα η μουσική παίρνει την σκυτάλη. Ο Θανάσης Κλεόπας, με αρχαιοελληνική και κριτική λύρα, μας ταξιδεύει από τον επιτάφιο του Σίκυλου έως το σήμερα σε ένα χωροχρονικό μεταμορφωτικό ταξίδι.
4: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Δευτέρα 17 Αυγούστου.
3: Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
1: Αέρα Αιγαίου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, για τις επισημάνσεις σας. Είχα σημειώσει να σας πω μια σειρά από εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα, γιατί πραγματικά η μία είναι καλύτερα από την άλλη σε όλα τα νησιά, όπου και να πας, με το μεράκι των διοργανωτών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά όταν οι ευχαριστίες έρχονται από ακροατές για αυτά που βλέπουν και παρουσιάζονται, μία φίλη μας από την Άγρα θέλει να δώσει συγχαρητήρια στη θεατρική ομάδα Μακαρέας για τη θεατρική παράσταση που ανέβασαν, Μάρτυρες Κατηγορίας. Από την Άγρα η θεατρική ομάδα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και εμείς, τους φίλους μας από τον Μακαρέα, που κάνουν αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Και το έχω ξαναπεί, πάρα πολλές φορές έχουμε δει ερασιτέχνες ηθοποιούς και ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες των νησιών μας να μας δίνουν πολύ μεγαλύτερες συγκινήσεις από κάποια σχήματα που υποτίθεται ότι μας έρχονται από την Αθήνα και είναι πάρα πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ δυνατά. Να τα αναζητάτε λοιπόν, να τις αναζητάτε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στις γειτονιές μας, μέσα στο χωριά μας, και δεν είναι καθόλου λίγες, ούτε στις μέρες ειδικά είναι πάρα πάρα πολλές. Λοιπόν, επειδή έτσι έχουμε και καλεσμένους σε λίγο και δεν θα με φτάσει ο χρόνος, να πω λοιπόν από τώρα ότι μην χάσετε σήμερα, όσοι βρεθείτε στην περιοχή της Αγιάσου, το αφιέρωμα στο στρατή Αναστασέλη, τον καλλιτέχνη, συγγραφέα θεατρικών παραστάσεων, ζωγράφο, τον άνθρωπο που διατήρησε την λαϊκή παράδοση, το αριστεχνικό θέατρο στην Αγιάσο, το σατερικό και λογοτεχνικό θέατρο. Αναζητήστε το στα βιβλία του, Βλουτίνα για Πρακάδαινα, Ανάστα ο λαός, Κέρατο ζωή. Σήμερα λοιπόν 9 παρατέταρτο στον κήπο της Παναγιάς. Και μόνο έτσι εικόνα που το κάνουμε, με αμφιθεατρικά έτσι την φόντο την Αγιάσο και όλα αυτά που θα μας παρουσιάσουν οι φίλοι ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας, και τους ευχαριστούμε πολύ. Όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στο δρόμο με παιδιά και δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πάτε στο ΣΥΓΡΙ, γιατί σε λίγο ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, Ταξίδι στο Χρόνο και Δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους. Είναι η πρώτη παρουσίαση του νέου παιχνιδιού και μάλιστα αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από δύο νέους εθελοντές από τη Γερμανία, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας της Ελληνικής και Γερμανικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO για τα παγκόσμια γεωπάρκα. Και βέβαια πάρα πολλές επιλογές, όπου και αν βρίσκεστε έχει εκδηλώσεις, να τα παρακολουθείτε και να συμμετέχετε. Και πάμε πολύ γρήγορα στον καλό συνάδελφο του Θοδωρή, τον Πιλιώτη, που θα τον παρακαλέσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημέρα από τη Χίο, που και εδώ έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι από τα θετικά της ημέρας είναι ότι θα είναι πλούσιος ουρανός το βράδυ, οπότε έχουμε αστροπαρατήρηση και ουρανογραφία στην πλατεία Βουνακίου σε 9 και μετά στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνει ο Σύλλογος Αστρονομίας.
0: Σήμερα δεν είναι κάποιο φαινόμενο αστρικό, θα δούμε.
1: Ναι, έχουμε την έκλειψη ηλίου, ακούγοντας το πρωί, ολική θα φαίνεται από την Ισπανία.
0: Ναι, ναι.
1: Οι φίλοι δηλαδή, όσοι παρακολουθούν αυτά, έχουν φροντίσει να βρίσκονται εκεί. Στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ μικρή, στα 2 νομίζω τις 100, από Κέρκυρα και διαπόντια νησιά θα μπορούσε να φανεί, αλλά είναι τόσο λίγο που δεν θα κρύψει
0: τον ήλιο. Δεν θα καταλάβουμε.
1: Δεν θα καταλάβουμε τίποτα, ενώ και στην παραλία του Αγίου Εμιλιανού είναι μια ουρανογραφία και αστροφωτογράφηση από τον Γιώργο Ντέκα που παρουσιάζεται εκεί. Σήμερα όμως, Μυρσίνη, είναι και μια μέρα δύσκολη, με την έννοια ότι κλείνει ένας χρόνος από την πυρκαγιά του 12 Αυγούστου του 2025, που έφερε τόσο μεγάλες ζημιές στην Αμανή, και στο απόγευμα στις 7.30 στο σχολείο της Πολυσσού γίνεται μια ενημερωτική συζήτηση με θέμα ένας χρόνος μετά, αναζητώντας απαντήσεις, δυνατότητες και προοπτικές μετά την καταστροφική πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετέχουν εκπρόσωπα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, την Ομάδα Θελοντικής Δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυροπλήκτων Αμανής, την νομική υποστήριξη του Συλλόγου, αλλά και την Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ο δικηγόρος ο Σιδερής Τσούρος έχει έτσι μέσα σε ένα άρθρο που έγραψε, από μόνο σε ένα κομμάτι που σημειώνει ότι ένα χρόνο μετά δεν μπορεί να αξιολογείται με βάση τις επισκέψεις αρμοδίων, τις συσκέψεις και τα δελτία τύπου. Πρέπει να αξιολογείται με βάση το αν οι κάτοικοι μπορούν να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Και θέτει μια σειρά από ερωτήματα. Υπάρχει σήμερα μόνιμο πυροσβεστικό κλιμάκιο? Είναι πλήρως ελεγχομένο το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Βολισσού? Έχει διασφαλιστεί η λειτουργία του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος Σαμανής χωρίς έλλειψη εκπαιδευτικών? Υπάρχει αξιόπιστη συγκοινωνία για όλα τα χωριά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας? Λειτουργεί πρατήριο καυσίμων? Έχει παρουσιαστεί ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καημένης περιοχής Natura 2000? Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη αντιμονίου? Για κανένα από αυτά, σημειώνει ο Σιδηρίστουρος, δεν υπάρχει σήμερα δεσμευτική απάντηση.
0: Νομίζω ότι για όλες τις ερωτήσεις η απάντηση είναι όχι. Έχω την εντύπωση. Ούτε καν το βενζινάδικο. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, δεν ξεκίνησε να λειτουργεί.
1: Δυστυχώς. Να δούμε πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει. Φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν εκεί ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις τράπεζες και με τον ιδιοκτήτη και τα προβλήματα που είχε ο άνθρωπος.
0: Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Πρέπει να κατέβει κάποιος στην πόλη για να βάλει βενζίνη και να τη φάει μέχρι που να ανέβει ξανά πίσω. Να βάλω εγώ ακόμα ένα ερώτημα. Πληρώθηκαν οι πυρόπληκτοι? Νομίζω και εκεί
1: έχουν πάρει κάποια χρήματα, ναι. Δεν ξέρω αν τα έχουν λάβει όλα ή όχι, αλλά και εκεί ήταν με μεγάλη καθυστέρηση τα πρώτα, ναι, τα χρήματα που ήταν να πάρουν. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να λύθηκε μέσα στην άνοιξη, δηλαδή κάποιο διάστημα πριν, αλλά και εκεί είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
0: Μάλιστα.
1: Η όλη διαδικασία.
0: Λοιπόν, περιμένουμε.
1: Δεν γνωρίζω όμως να σου πω αν όλοι, ναι, έχουν πληρωθεί.
0: Αύριο, μετά την συνάντηση τη σημερινή,
1: θα μπορέσουμε, ναι, με κάτι γι' αυτό.
0: Ακριβώς, θα έχουμε καλεσμένους από τους διοργανωτές να μας πούν περισσότερα, Θοδωρή. Και πού πάμε?
1: Να πάμε σε μια άλλη εκδήλωση, τη συναυλία Ανατολικής Μουσικής που γίνεται σήμερα στο Οθωμανικό Λουτρό και που παρουσιάστηκε λίγες μέρες πριν. Γιάννης Φασιανός στο κανονάκι και στη φωνή, ο Νίκος Σιδεράκης, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη που έδωσε με την Εφορία Αρχαιοτήτων και την αναπληρώτρια διευθύντρια, την Δέσποινα την Τσαρτάκα, και με καλεσμένο έναν Κωνσταντινοπολίτη Τούρκο, τον Παμίρ Πάνια, ο οποίος παίζει νέοι και τραγουδά. Παρουσιάζουν σήμερα σε δύο φάσεις, ώρα έναρξη 8 και 4 και η επόμενη στις 9 και 4 με ελεύθερη είσοδος, που σημαίνει θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέσα στο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών, και θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία αυτή η απόδοση ανατολικής μάλλον μουσικής.
0: Ωραία. Και έχουμε και κάποιο ηχητικό γι' αυτό?
1: Ναι, ναι, μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο το Σιδεράκη να παρουσιάζει αυτή την εκδήλωση.
0: Ωραία, ευχαριστούμε, Θοδωρή, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Νίκο Σιδεράκης, μουσικός και υποψήφιος διδάκτορας των Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα. Χάρη στην Εφορία Αρχαιοτήτων σε τη συναυλία. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι, γιατί πιστεύω ότι το Οθωμανικό Λουτρό αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα μνημεία της Χίου. Και γι' αυτό το λόγο είναι και για μας μεγάλη τιμή να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συναυλία. Το Βορειοανατολικό Μελτέμι ξεκίνησε με τον Γιάννη πριν κάποια χρόνια, με την μία αναφορά την αγάπη μας για την μουσική της Κωνσταντινούπολης, της Τουρκίας και φυσικά του τόπου μας, της Ελλάδας. Και ο Παμίρ αποτελεί ένας συνεργάτης που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είναι εδώ. Ως προς το ρεπερτόριο θα ερμηνεύσουμε, όπως είπε η Δέσποινα, κομμάτια από τη λόγια, την λαϊκή και τη σύγχρονη ανατολική τροπική μουσική, φυσικά κομμάτια από τη Χίο, και ο πρώτος στόχος είναι να αναδείξουμε από τη μία τις ιδιαιτερότητες αυτού του ρεπερτορίου, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε και η Όλη, να αναδείξουμε όλα τα κοινά στοιχεία τα οποία έχουν αυτά τα είδη μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να δείξουμε, νομίζω, και τις εκφραστικές δυνατότητες που έχει η παραδοσιακή μουσική. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι το πανηγύρι, το γλέντι στοιχείο δεν έχει εκφραστικές δυνατότητες, αλλά αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση του πώς μπορούμε να ακούσουμε σκοπούς, και κάποια από τα κομμάτια που θα ακουστούν είναι και πολλές φορές περμένα στο νησί. Ως προς το χώρο, νομίζω ότι το Λουτρό αποτελεί ένα τέταρτο μέλος του σχήματος, λόγω του χώρου, της αρχιτεκτονικής, της αντίχησης που έχει. Και νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο το ότι καταφέραμε να γίνει μέσα στο εσωτερικό, ναι, του Λουτρού. Και νομίζω, όπως είπε και η Δέσποινα πάλι, είναι ένα ηχοτοπίο αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Φυσικά είναι μια συναυλία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μια ηχητική. Και προσκαλούμε τον ακροατή να μπει σε μια εσωτερική, ίσως καταληκτική ακρόαση μαζί με εμάς. Ελπίζουμε όλοι μαζί να βιώσουμε αυτή την εμπειρία του χώρου.
3: Τι μουσικά όργανα θα έχουμε, μπορεί να το είδα στην αρχή.
2: Ναι, δεν το είπα. Θα είμαστε στο Ούτι, Κανονάκι και Νέοι και θα έχουμε και φωνές στα τουρκικά και ελληνικά.
4: Μετά από όλη αυτή την περιγραφή που νομίζω ότι πολύ λίγα μπορεί να σας μεταδώσει από αυτό που θα βιώσετε αν έρθετε στα Λουτρά, στο Θεμπανικό Λουτρό, να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους δύο αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Θέλω να ευχαριστήσω την εφορία αρχαιοτήτων και τους συναδέλφους για όλη τη στήριξη, τους αρχαιοφύλακες που θα στηρίξουν επίσης αυτό το εγχείρημα και την αγαπημένη συνάδελφο φίλη, την Έλενα Δικαλογρίδου, η οποία επιμελήθηκε την αφίσα της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου και σε συνεργασία με τον Νίκο επιμελήθηκαν την αφίσα για την εκδήλωση τη μουσική που θα ακολουθήσει. Οπότε ευχαριστούμε την Έλενα, η οποία είναι καλλιτέχνηδα, είναι κινηματογραφίστρια και μέσα από τέτοια πράγματα μαζί με τα διοικητικά της καθήκοντα βγάζει και ένα κομμάτι καλλιτεχνικό.
2: Θα το βιντεοσκοπήσει κιόλα.
4: Και θα το βιντεοσκοπήσει κιόλα, προκειμένου να μπορέσει να το δει και αυτός ο οποίος δεν θα καταφέρει ίσως να έρθει. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Σας περιμένουμε και σας αναμένουμε με χαρά.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες ανέχουμε εκδηλώσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθούμε να σας τις παρουσιάσουμε όσο περισσότερες μπορούμε. Θέλει ο κόσμος να μαθαίνει το τι γίνεται δίπλα του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλες αυτές, στις περισσότερες από αυτές, και προσπαθούμε κι εμείς να σας ενημερώνουμε για εκδηλώσεις που θα μας μείνει και κάτι. Για ένα βιβλίο θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Και ξέρετε, τα βιβλία που μας δίνουν και κάποια πράγματα από τις ρίζες μας, μας συνδέουν με την ιστορία μας, έχουν για μένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο Γιανγκίνι λοιπόν θα πάμε, ή Γιανγκίνι όπως το λέμε εμείς εδώ στη Λέσβο, και είναι ένα βιβλίο της μανταμαδιώτισσας συγγραφέως Κατερίνας Καραμανόλη, που είναι εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα κυρία Τσινέλη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Από τις εκδόσεις Ταξιδευτής, και έχουμε εδώ και τον εκδότη, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο. Καλή σας ημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ένα βιβλίο που σήμερα θα παρουσιαστεί στο Μανταμάδο και όχι τυχαία, και τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καραμανόλη, Γιανγκίνι. Γιανγκίνι είναι η φωτιά, για όσους δεν το ξέρουν. Γιατί φωτιές μιλάει το βιβλίο?
1: Γιατί καταρχήν μιλάμε για μια φλογερή περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Τον όρο Γιανγκίνι το χρησιμοποιώ πιο πολύ για... το νόημά του είναι συμβολικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια άσβεστη φλόγα μέσα τους για τη ζωή, και παρόλο που η ζωή τους μπορεί να γίνεται στάχτη, αυτή η σπίθα τους ξαναγεννάει, ξαναναγεννιούνται μέσα από τη στάχτη τους και προχωράνε, παλεύουν, προχωράνε και φτιάχνουν τη ζωή τους.
0: Μιλάμε για τους μανταμαδιώτες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για δώστε μας μερικά στοιχεία.
1: Η αφήγηση ξεκινάει από το 1896, την περίοδο που η Λέσβος είναι ακόμη τουρκοκρατούμενη. Ακολουθεί την ιστορία μιας οικογένειας στην πάροδο των χρόνων, με την απελευθέρωση, τη μικρασιατική, τους βαλκανικούς πολέμους, στους οποίους εντάσσονται, και στο δεύτερο βαλκανικό πόλεμο που εντάσσονται και οι Λέσβοι. Συνεχίζει με την εκστρατεία τη μικρασιατική, την προέλαση του στρατού προς την Αλμυρά έρημο, την οπισθοχώρηση, και συγχρόνως αφηγούμε και μία παράλληλη ιστορία κάποιας μανταμαδιώτισσας στο Αϊβαλί. Στην πορεία έρχονται άλλοι χρόνοι, η κατοχή, ο εμφύλιος, η φτώχεια, η μετανάστευση, και φτάνουμε στις πιο σύγχρονες εποχές. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι στο χρόνο που αξίζει να το παρακολουθήσουμε, γιατί μέσα από αυτό το ταξίδι μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη. Δύναμη. Και επίσης,
0: από την ιστορία των μανταμαδιωτών γενικώς αντλούμε δύναμη.
1: Α, να είστε καλά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι για μένα μεγάλη σημασία παίζει και ο τόπος. Ο τόπος που για τον καθένα μας μπορεί να είναι ξεχωριστός, αρκεί να τον βρεις αυτόν τον τόπο που σου προσφέρει ελευθερία, σου προσφέρει απάγιο. Από αυτόν τον τόπο αντλείς δύναμη. Για μένα είναι ο γενέθλιος τόπος μου. Παρόλο που ζω πολλά χρόνια μακριά από το νησί,
0: ναι,
1: τον τόπο μου δεν το ξεχνώ ποτέ.
0: Είναι ιστορία πραγματική? Αποδίδονται δηλαδή ιστορικά στοιχεία που συνοδεύουν αυτή την οικογένεια? Αναφέρεται το όνομα της οικογένειας μέσα στο βιβλίο?
1: Αναφέρεται εν μέρη το όνομα, όχι το επίθετο.
0: Ναι.
1: Και κάποια επίθετα. Τα ιστορικά γεγονότα είναι όλα πραγματικά, μετά από πολύ ψάξιμο.
0: Μνήμες, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι, πώς, μνήμες, πολλές μνήμες, αφηγήσεις του, ναι, παππού, της γιαγιάς, του μπαμπά μου.
0: Η δική σας οικογένεια.
1: Η δική μου οικογένεια. Αφηγήσεις που με συνόδευαν σε όλη τη ζωή και με στίχιοναν. Ήταν ένα συνέστημα που έπρεπε να βγει προς τα έξω.
0: Τι θέλετε να μας βγάλει? Βέβαια ο κάθε... κάθε άνθρωπος που θα διαβάσει ένα βιβλίο, που θα δει ένα πίνακα, που θα διαβάσει ένα ποίημα, έχει δικές του προσλαμβάνωσες. Εσείς τι θα ήθελατε να πάρει ο αναγνώστης από αυτό το κείμενο που θα διαβάσει?
1: Την πίστη για τη ζωή, τον αγώνα για τη ζωή, την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, και την αγάπη. Δηλαδή νομίζω ότι στο βιβλίο επικρατούν οι καλοί χαρακτήρες, Αυτό θέλω να βγάλω προς τα έξω. Η αγάπη για τον τόπο μου, για το χωριό μου και γενικά για τη Λέσβο, αλλά και τους ανθρώπους της.
0: Για τον άνθρωπο, η αγάπη για τον άνθρωπο.
1: Ανθρωποκεντρικό, έτσι, βέβαια.
0: Να έρθω λοιπόν στον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, ιδιοκτήτης των εκδόσεων Ταξιδευτής, και επειδή μου λέγατε στην προσυνεννόηση, κύριε Παπαδόπουλε, για την αγωνίστρια Κατερίνα, συγγραφέα, θα θέλαμε να μας πείτε για το τι έχετε εντοπίσει εσείς.
2: Πρώτα είναι μια πρόσφατη γνωριμία μεταξύ μας. Το ίδιο το κείμενο μας έφερε κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω έναν άνθρωπο όπως πρέπει να είναι οι άνθρωποι στις μέρες μας. Έναν ντρέτο, μπεσαλή άνθρωπο που η καταγωγή του είναι από το χωριό της γυναίκας μου. Πολύ με κάνει αυτό να χαίρομαι. Επίσης χαίρομαι για το γεγονός ότι η Κατερίνα ξεκινάει τη συγγραφική της πορεία με ένα βιβλίο που κατά τη γνώμη μου έρχεται να παίξει ένα σοβαρό ρόλο στην ελληνική γραμματολογία. Υπάρχουν πολλές τέτοιες προσπάθειες σαν της Κατερίνας στον εκδοτικό χώρο, στην ελληνική γραμματολογία.
0: Τι ξεχωριστό δηλαδή, τι είναι?
2: Προσέξτε, καμιά φορά αντιμετωπίζουμε την ιστορία σαν μια ξύλινη καταγραφή πραγμάτων. Ξεχνούμε ότι την ιστορία την γράφουν οι μικρές ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες είναι αθριζόμενες, δημιουργούν αυτό που σήμερα εμείς λέμε ιστορία με κεφαλαίο. Χωρίς όμως τις μικρές αυτές ιστορίες, χωρίς το θάρρος, χωρίς την επιμονή και βεβαίως και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, δεν θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε διαρκώς στο νου μας. Επίσης, στο κείμενο της Κατερίνας, αυτό που ξεχωρίζει κανείς είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εμείς. Εγώ θα μείνω για τους ακροατές σας να πω μόνο μια απλή έτσι σκηνή από το βιβλίο. Ο ήρωάς μας έρχεται με άδεια αναρωτική στο νησί, πάει στον ταξιάρχη, ανάβει ένα κερί και η μόνη του λαχτάρα είναι να γυρίσει γρήγορα στο μέτωπο για να συναντήσει τον σύντροφό του, μην τυχόν και σκοτωθεί μόνος του. Αυτό μπορείτε να σκεφτείτε να συμβεί στις μέρες μας. Μου φαίνεται μάλλον απίθανο. Ωστόσο, δείχνει πως πρέπει να νοιαστούμε τον διπλανό. Πιστεύω ότι αυτές όλες οι μικρές ιστορίες αυτής της οικογένειας μπορούσαν να είναι κάλλιστα ιστορίες από όλες τις οικογένειες των Ελλήνων και της περιοχής της Λέσβου και του Μανταμάδου ιδιαίτερα, αλλά και όλης της Ελλάδας. Ήρωες έχουμε σε όλες τις οικογένειες του ελληνικού λαού. Σαν τέτοιους λοιπόν πρέπει να δούμε και τους ήρωες σε εισαγωγικά του βιβλίου της Κατερίνας. Δεν ξέρω αν απάντησα, σίγουρα όμως θα απαντήσει το ίδιο το βιβλίο στους αναγνώστες για το τι πρέπει να σκεφτεί κανείς βαθύτερα και όχι επιδερμικά, όπως καθημερινά πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται πολλές φορές.
0: Έτσι, και αυτές οι διδαχές των απλών αυτών ανθρώπων να μας συνοδεύουν. Και σε περιπτώσεις όπως της κυρίας Καραμανόλη, το ακολούθησε και σε μια στάση ζωής, έτσι, και συνδικαλιστικά στο χώρο της. Και να το πω αυτό μόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή μας έχει κερδίσει το διαδίκτυο, επειδή δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι διαβάζουμε, τι παρατηρείτε εσείς στις εκδόσεις σας, διαβάζει πια ο Έλληνας?
2: Υπάρχει μια σταθερότητα στην αναγνώση. Και το βιβλίο στην Ελλάδα ποτέ δεν έκανε θεαματικά,
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Σωστά.
2: Εμείς όμως διαπιστώνουμε όλοι ότι υπάρχει το κοινό που απευθυνόμαστε εκεί έξω, το συναντάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ και 40 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Δεν έχει αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα έχουμε αλλαγές ό,τι αφορά τα επιστημονικά βιβλία, τις μελέτες, γιατί τα νέα παιδιά σίγουρα ψάχνουν περισσότερο τα πράγματα. Το διαδίκτυο συμπληρωματικά παίζει το ρόλο του, Εγώ δεν θα αυτοκτονούσα, πώς το λένε, για την διακίνηση του βιβλίου στην Ελλάδα. Είμαστε μάλλον σε ένα δρόμο καλό, θα έλεγα.
0: Ωραία. Εγώ να πω ότι τα βιβλιοπωλεία εδώ στον τόπο μας κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και μια εξαιρετική προσπάθεια να προσκαλέσουν αναγνώστες. Και νομίζω ότι το έχουν καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και κυρίως στα νέα παιδιά και, και τις νέες οικογένειες. Λοιπόν, σήμερα στο Μανταμάδο, μια συνδιοργάνωση από το Σύλλογο Γυναικών Μανταμάδου και την Δευτέρα στη Μυτιλίνη, σήμερα στη Μηχανή Ταγιού.
1: Ναι, θα σας περιμένουμε.
0: Τι όμορφος
1: με πολύ
0: χώρος.
1: Χαρά, πολύ ωραίος χώρος και συμβολικός για εμάς τους μανταμαδιώτες.
0: Έτσι, γι' αυτό και τον είπα Μηχανή Ταγιού, γιατί το πολύ κέντρο όπως είναι, και τη Δευτέρα στην Δημοτική Πινακοθήκη, εδώ στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Θέλετε...
0: Ναι. Να μας πείτε ποιοι θα μιλήσουν σήμερα για το βιβλίο.
1: Λοιπόν, σήμερα στο Μανταμάδο θα μιλήσει η Άννα Τσουκαλά, η νηπιαγωγός και φίλη.
0: Ναι.
1: Και μανταμαδιώτησα. Είναι όλοι και οι τρεις μανταμαδιώτες. Η Κοπριτέλη Ελισάβετ, που είναι και αυτή εκπαιδευτικός. Και ο Μιχαηλάρης ο Παναγιώτης, ένας ιστορικός, ακαδημαϊκός χρόνια. Και θα συντονίσει η Δήμητρα Υπασπαλά, μανταμαδιώτησα, συγγραφέας και αυτή, από τους ψήθερους στο κύμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ένα πολύ αγαπημένο
0: Βέβαια.
1: Βιβλίο.
0: Διαβάζω εδώ, πρέπει να το διαβάσω, ότι μετά την παρουσίαση θα ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες, τους αγώνες, την αλληλεγγύη που διαμόρφωσαν συνειδήσεις, αξίες και στάσεις ζωής και που, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την κοινωνία του Μανταμάδου και να περνούν από γενιά σε γενιά.
1: Νομίζω είναι πρωτοπόρα λίγο η κοινωνία του Μανταμάδου στους κοινωνικούς αγώνες.
0: Έχετε δίκιο. Και να συνεχίσει.
1: Και να πούμε και για τη Μυτιλίνη. Στις 17 Αυγούστου,
0: τη Δευτέρα,
1: στην
0: Δημοτική
1: Πινακοθήκη, η Αντιδημορχία Πολιτισμού Δημού Μυτιλίνης διοργανώνουνε.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα μιλήσει ο Θανάσιος Καλαμάτας, εκπαιδευτικός, διδάκτορ θεολογίας, ο Στρατής Ομπαλάσκας, ο γνωστός δημοσιογράφος, πρόεδρος Συλλόγου Περγαμηνών Λέσβου, και η Δήμητρα Υπασπαλά, η δική μας η συγγραφέας. Θα απευθύνουν χαιρετισμό η Ερφίλη Χιωτέλη και ο Γιάννης ο Παυλής.
0: Πολύ ωραία.
1: Με μουσική συντροφιά.
0: Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία τους φορείς που έχουν σταθεί δίπλα μας και μας στηρίζουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την κυρία Χιωτέλη, και τη συνύπαρξη και επικοινωνία στο Αιγαίο, για την μεγάλη βοήθεια που μας έχουν δώσει να προβληθούν αυτές οι εκδηλώσεις, ιδιαίτερα οι εκδηλώσεις.
0: Το λέτε με πόνο, είναι δύσκολο να βρείτε χώρο στις πολιτιστικές δραστηριότητες άλλων φορέων, συλλόγων, χώρων, τόπων?
2: Δεν έχουμε ψάξει άλλη φορά. Η ουσία είναι όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί και οι φορείς αυτοί πράγματι έργο με ωμέγα έχουν σταθεί πραγματικά πάρα πολύ σημαντική αρρωγή στην προσπάθειά μας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: καλή
1: από καρδιάς.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, μου λέει η Γλυκυρία ότι πρέπει να αποχαιρετήσω και εγώ εδώ. Έχω διάφορες σημειώσεις, δεν προλαβαίνω να σας τα πω. Αύριο θα είμαστε εδώ, 5η 13 Αυγούστου, λίγο μετά τις 9. Να είστε κι εσείς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Εξήγησε πως η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Σημείωσε ότι για το 2027 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Υπενθύμησε δε πως η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, κάνοντας λόγο για πολιτική που ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 3.800 αγνοωμένοι και πάνω από 250 οι νεκροί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν στην Περέιρα και στο Κάλι. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μες στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες μέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το 4ο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι αττικοί περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 οι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή φωτιά στην περιοχή Μεροσπεύκο στα Σπάτα. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο και τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη, την ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνη κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Χαλανδρίου, μισή ώρα αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
5: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic The Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο». 45 χρόνια δρόμος. Σαράγεβο. Εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. 3η 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Μην αργείς άλλο. Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
10: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα, Βέρτου Μπορείου Αιγαίου. Είμαστε στην Ικαρία και στους φόρνους ραδιοκύματα σήμερα. Είναι 12 του Αυγούστου. Είμαστε, θα έλεγα, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Χτες είχαμε μια άφηξη στον Άγιο Κήρυκο με περίπου στα 200 αυτοκίνητα και γύρω στους 1.200 επισκέπτες. Θα έλεγα, βέβαια, σε σύγκριση με τα περσινά είμαστε λίγο χαμηλότερα. Αυτά όμως θα τα δούμε επίσημα στο τέλος του Οκτώβρη, που θα έχουμε τα στοιχεία από τις τρεις πύλες εισόδου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας η κυρία Σουλουγάνη που ρυθμίζει τον ήχο, η Παυλίνα Κοσμά που είναι στις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Νέλης που είναι στα μοντάζ των ρεπορτάζ, ο Γιώργος Βιτσαράς στην παρουσίαση και στην εμμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γαγλία, ο οποίος κάνει μια επικυροποιημένη αναπτυξιακή πρόταση για το νησί μας. Είχε κάνει άλλη μέρα το 2013, θα τα πούμε σε αυτά σε λίγο, και στη συνέχεια θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου για την παρουσίαση του επταήμερου φεστιβάλ που θα γίνει στην Ικαρία με τίτλο Ικαρία State of Mind, ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται και δεν θα πω παραπάνω εγώ. Θα τα ακούσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε και ένα ρεπορτάζ με τον κύριο Τρεμόπουλο για το θέμα της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα και τις προτάσεις που κάνει η πράσινη οικολογία, όμως θα το αφήσουμε για την επόμενη φορά και πάμε να ακούσουμε, δεν ξέρω, θα κάνουμε πρώτα την κλίση μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω έτσι ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Γραγκλία, οικονομολόγος, μελετητής. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα σας κύριε Βιτσαρά. Καλημέρα σας στους ακροατές.
0: Είχαμε μία πρόταση η οποία είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, το 2013 μας είπατε εσείς, μία αναπτυξιακή πρόταση και τώρα έχουμε μία επικαιροποιημένη αναπτυξιακή πρόταση που έχετε κάνει. Πολύ θα θέλαμε να σας ακούσουμε έτσι και κυρίως τους βασικούς άξονες και πού πατάμε πλέον για αυτή την επικαιροποίησή της.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν η πρόταση τότε. Έχω αντίλαλο έχω στη φωνή. Ακούτε?
0: Μισό. Ναι, ακούμε. Μισό λεπτό θα το φτιάξουμε, βεβαίως. Ήταν αυτό, έχει προσθεθεί αυτό οι έρευνες και οι μελέτες των τελευταίων ετών για το φαινόμενο της μακροζωίας, έτσι, που, και κυρίως αυτή η επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών που έγινε το 2009. Οπότε φανταζόμαστε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο σας έδωσε το έναυσμα για να προσθέσουμε κάποια στοιχεία σε αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω τώρα αν ακούγόμαστε καλύτερα.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούμε κύριε Γαγλία.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάλι ο αντίλαλος. Δεν ακούω καλά. Πού είναι η φωνή μου δηλαδή.
0: Ωραία, μ' ακούτε? Ναι.
1: Πάλι υπάρχει το πρόβλημα, επανέστε.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι όντως πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός ότι η Ικαρία βρίσκεται σε αυτή την ομάδα των 5 Blue Zones μακροβιότητας όλης της Σιφηλίου. Πραγματικά έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα τόσο δημοσιογραφικό και ερευνητικό για το νησί. Απασχολεί πολλά επιστημονικά περιοδικά, μεγάλες εφημερίδες. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι υπερβάλλουμε. Αλλά όπως και να έχει, η σπίθα υπάρχει, το θέμα υπάρχει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να φτιάξουμε λίγο τον ήχο κύριε Γαγλία και επανερχόμαστε.
1: Okay. Εντάξει.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κύριε Γαγλία, εντάξει, έχουμε, είναι οι ζωντανές καλύψεις, θα έχουν αυτά. Μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Όπως ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, το 2013 ασχολήθηκα για πρώτη φορά με το θέμα.

0: ήταν μια πρόκληση το θέμα αυτό, η μακροζωία για την Ικαρία. Και πώς θα μπορούσε να κουμπώσει με τα γνωστά συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού και να οδηγήσει σε μια οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, όχι μόνο της Καριέλλας και ευρύτερα στο Αιγαίο. Θα σας πω δύο λόγια. Mm-hmm. Επειδή ασχολήθηκα πάλι τώρα, όπως είδατε πάλι τις μέρες. Τι στόχο έχει αυτή η πρόταση τελικά? Τι στόχο έχει λοιπόν? Η πρόταση εστιάζει καταρχήν στην μετατροπή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την μακροζωία και το καθεστώς της Ικαρίας ως blue zone σε ένα ισχυρό βιώσιμο αναπτυξιακό μοχλό για το νησί. Το ενδιαφέρον για την μακροζωία και για την Ικαρία συνεχίζει και απασχολεί όλο τον κόσμο, παρά την πολεμική που υφίσταται η Ικαρία για αυτό το θέμα. Η πρόταση συνδυάζει την προστασία της τοπικής ταυτότητας με τον εξυγχρονισμό των υποδομών οργανωμένοι γύρω από συγκεκριμένους άξονες, έτσι. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί άξονες που μας απασχολούν? Το ένα, το πρώτο είναι τουρισμός, μακροζωία και τοπική οικονομία. Τι αφορά αυτό, έτσι, ρητικά? Αξιοποίηση του brand name Blue Zone, ανάδειξη του ικαριώτικου τρόπου ζωής, της διατροφής, της μακροβιότητας ως κύριο άξονα προσέλκυσης ποιοτικού και εναλλακτικού τουρισμού. Ένα άλλο υποθέμα είναι η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, δηλαδή η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα, ας πούμε τοπικά προϊόντα, βιολογικές καλλιέργειες, μέλι, κρασί και την παραδοσιακή γαστρονομία του νησιού. Ένα άλλο θέμα του άξονα αυτού είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη. Δηλαδή, ενώ η δημιουργία υποδομών που υποστηρίζουν τον εναλλακτικό, ιαματικό και συνεδριακό τουρισμό, αποφεύγοντας όμως την αλλίωση του χαρακτήρα του νησιού. Αυτός ήταν ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι, αναφέρεται μάλλον, στο περιβάλλον και στην εφορία. Εδώ μπορούμε να εντάξουμε την προστασία οικοσυστημάτων, δραστική προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του νησιού με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές μοναδικού κάλους και όχι μόνο βέβαια, όπως είναι το αρχαίο δάσος Ράντι και το Φαράγγι Χάλαρη της Δράκης. Ένα άλλο θέμα του δεύτερου άξονα αυτού είναι η διατήρηση παραδοσιακών οικισμών. Δηλαδή να υπάρξει μέρημνα για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε μικρά χωριά και οικισμούς. Το τρίτο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι ένα φλέγον θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και 20 χρόνια το νησί μας. Αναφέρουμε στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης του κύριου έργου του ΧΙΤΗ και οργάνωση σύγχρονων συστημάτων ανακύκλωσης με στόχο την περιβαλλοντική αυτοδυναμία της Ικαρίας. Το έργο αυτό είναι ήδη όριμο το θέμα του ΧΙΤΗ και επίγει για τους γνωστούς λόγους. Η βιολογική καθαρισμή τώρα, άλλο φλέγον θέμα. Αναφέρομαι στην εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία σύγχρονων συστημάτων βιολογικού καθαρισμού λιμάτων σε τουριστικές ζώνες εκμής, όπως είναι ο Αρμενιστής, ο Εύδυλος, ο Αγιοσκήρικος και άλλοι παράλληλοι οικισμοί, όπως Καρκινάγρη, Καραβόσταμο, Νάνουρας, Μεγανίτης, Ξύλοσύρτη και άλλοι οικισμοί. Περνάμε στον τρίτο άξονα, είπαμε είναι τρεις οι άξονες. Ο τρίτος λοιπόν είναι υποδομές, υγεία και πολιτισμός. Το πρώτο υποθέμα είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση του οδικού δικτύου των λιμενικών εγκαταστάσεων και της εσωτερικής συνδεσιμότητας του νησιού. Μιλάμε για τις κοινωνίες που δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και κατά την γνώμη μου θα πρέπει να το δει η τοπική αυτοδιοίκηση άμεσα, όπως και άλλοι συναρμόδιοι φορείς. Η θωράκιση της υγείας του νησιού. Χωρίς τη θωράκιση της υγείας δεν κάνουμε τίποτα. Είναι πρωταρχικό. Ας πούμε, η ενίσχυση των δομών υγείας για την κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για ένα νησί προορισμού μακροζωίας. Αναφέρομαι στο νοσοκομείο του Αγίου Κυρίκου, στο κέντρο υγείας Ευδήλου, στους υγειονομικούς σταθμούς Βραχών και νομίζω εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε και παρουσία μια γιατρών στα χωριά που είναι σε μακρινά σημεία του νησιού, όπως είναι το Καρκινάγρι και ο Μακανίτης. Η πολιτιστική κληρονομιά. Ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Ικαρίας, όπως ο θεσμός των Ικαριώτικων Πανηγυριών. Με τρόπο όμως που να διατηρείται η ανθεκτικότητά τους. Επίσης, η ενίσχυση του νησιού σε πολιτιστικές υποδομές όπως ανέγερση κατάλληλου υπαίθριου θεάτρου που να καλύπτει τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, θεατρικές παραστάσεις και ούτω καθεξής. Πολιτιστικά στοιχεία τα οποία επιθυμούν να απολαμβάνουν και οι Καριώτες αλλά και οι επισκέπτες του νησιού. Αυτά είναι τα βασικά, κύριε Βατσαρά, είναι τα βασικά θέματα. Mm. Βέβαια, στην πρόταση αναλύονται περισσότερο. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και να πάρει άλλη μορφή, αλλά δεν είναι του παρόντος. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούω, κύριε Γαγλία. Την πρόταση αυτή την έχετε στείλει σε κάποιους
0: αρμόδιους? Έχει σταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταρχήν. Έχει στείλει εφημερίδες, σταθμούς κτλ. Όπως είναι η ραδιοφωνία Ικαρίας, παραδείγματος χάρη. Επίσης έχει σταλεί στην περιφέρεια Αιγαίου, στο Δήμο, σε υπουργεία αρμόδια, συναρμόδια τέλος πάντων. Έβαλα την πρόταση αυτή για να αρχίσει μια ζήμωση, συζήτηση και κάπως να αρχίσει να οριμάζει το θέμα.
1: Μάλιστα, έχετε έτσι την εμπειρία, κύριε Γαγλία, μετά από τόσα χρόνια και με βάση, αν θέλετε, ίσως και πριν από την προηγούμενη σας τοποθέτηση, ναι, με την πρόταση μάλλον που είχατε κάνει, και ζούμε στην Ελλάδα του 2026. Ο πρωτογενής τομέας στο νησί μας πλέτα ολίσθια, μια και που πολλά κομμάτια του, όπως παραδείγματος χάρη έλλειψη νερού, θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οπότε είναι σίγουρο ότι οι υποδομές είναι ένα βασικό εργαλείο για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Φυσικά, οι υποδομές είναι το πρώτο. Τα προϊόντα της Ικαρίας, αλλά προϊόντα και υπηρεσίες του νησιού.
1: Ναι.
0: Που θα προσφέρονται στους επισκέπτες. Γιατί οι επισκέπτες αυτοί, αν οριμάσει το θέμα και προχωρήσει και γίνει, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνει γνωστό παντού, ας πούμε, και να προσελκύσει κόσμο. Άλλωστε και η Ευρώπη είμαστε στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη blue zone της Ικαρίας, η δεύτερη της Ευρώπης. Πρώτη είναι η Σαρδινία. Ναι. Υπάρχουν άλλες τρεις, με τις οποίες θα πρέπει να συνδεθούμε, όπως και με τη Σαρδινία, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουν και αυτοί και να πάρουμε να διδαχτούμε μερικά πράγματα, αν τυχόν έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες κατευθύνσεις.
1: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ελπίζω να εισακουστεί, να συζητηθεί και να έχουμε κάποια αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, που είναι το πιο βασικό από όλα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί, κύριε Γαγλή, το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα θέματα της διαχείρισης του νερού, των λιμάτων, των απορριμμάτων.
0: Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι διαχρονικά ζητήματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε λύσει.
0: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Πάντως.
1: Θα ήθελα, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, να σας ευχαριστήσω πάρα
0: πολύ. Ναι, κάτι θα ήθελα να πω.
1: Βεβαίως.
0: Οφείλει η πολιτεία λοιπόν να σκύψει το θέμα αυτό. Έχουμε, ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε ένα χρυσάφι. Η παγκόσμια διαφήμιση του νησιού έγινε δωρεάν. Ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε ξοδέψει για να γίνει ούτε η Ελλάδα ούτε κανείς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Φωνάζει μόνο του. Αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, Δευτέρα 17 Αυγούστου.
5: Το φανάρι του Διογέννη συνεχίζει να φωτίζει το σκοτάδι της εποχής μας μέσα από το νέο μονόλογο του Θανάση Σκρουμπέλου «Διογέννης, άνθρωπον ζητώ», σε ερμηνεία του Θοδωρή Προκοπίου.
4: Και ύστερα η μουσική παίρνει την σκυτάλη. Ο Θανάσης Κλεόπας, με αρχαιοελληνική και κριτική λύρα, μας ταξιδεύει από τον επιτάφιο του Σίκυλου έως το σήμερα σε ένα χωροχρονικό μεταμορφωτικό ταξίδι.
5: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Δευτέρα 17 Αυγούστου.
4: Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Μην αργείς άλλο.
10: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
11: Ακούρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
10: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
9: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
10: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
11: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
10: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννη, είναι ένας από τους συνδιοργανωτές του φεστιβάλ Ικαρία State of Mind, και ας περάσουμε να τον ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε τώρα από τις 13 του μήνα να μας δροσίσετε με πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πολιτιστικές δραστηριότητες. Σας ακούμε.
2: Θα δροσίσουμε. Αυτή είναι η τρίτη έκδοση, η τρίτη χρονιά που κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Το Ικαρία State of Mind δεν λέω απλά ότι είναι ένα φεστιβάλ, λέω ότι είναι κάτι πολύ πολύ περισσότερο από ένα φεστιβάλ. Είναι κάτι που είναι για την κοινότητα, είναι κάτι που γίνεται δωρεάν με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Είναι κάτι το οποίο αφορά πραγματικά ηλικίες από 9 έως 99 ετών. Και πραγματικά γίνεται κάποιες από τις πιο αναπάντεχες τοποθεσίες του νησιού. Χρησιμοποιούμε την Ικαρία, στην ουσία δεν υπάρχει μια κεντρική σκηνή. Η κεντρική μας σκηνή, και εντός εισαγωγικών ας πούμε, το μεγάλο μας όνομα είναι η ίδια Ικαρία.
1: Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές όπου θα φιλοξενήσουν αυτές τις δραστηριότητες. Θέλουμε να τις ακούσουμε. Έτσι, και τις περιοχές και τις ώρες αν τυχόν υπάρχει δυνατότητα. Και κυρίως τι περιέχει.
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 13 του μήνα το πρωί. Ξεκινάμε με κάποιες εξιστορήσεις από τον Ηλία τον Γιαννίρη, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος ειδήμων για μύθους και θρύλους της Ικαρίας. Θα ξεκινήσουμε το πρωί, γύρω στις 11 η ώρα, στην τοποθεσία κάτω στο γυαλό στο Καραβόσταμο, στο σπίτι καφέ, μπροστά στη θάλασσα. Και ο Ηλίας έχει ετοιμάσει να μας μιλήσει για το μέτρημα της ψυχής μας σε σχέση με την Ικαρία. Και μια σειρά από οδηγίες προς τους επισκέπτες της Ικαρίας, πάντα με το φοβερό χιούμορ του Ηλία που τον διακρίνει, αλλά και την αυτήρευτη γνώση που έχει επί του αντικειμένου. Την ίδια μέρα πάλι στις 13 έχουμε τις προβολές ταινιών animation για τους μικρούς μας φίλους, πάλι στο Καραβόσταμο. Αυτό θα ξεκινήσει με το που πέσει το σκοτάδι και μετά. Είμαστε τυχεροί γιατί μας δίνουν τις ταινίες το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Κύπρου, το Anima Fest Κύπρους, σε συνδυασμό με το FAN, όπου είναι ένα consortium στην ουσία από τα φεστιβάλ animation της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μας παστήκαν από την πρότασή μας και είναι εδώ και 3 χρόνια στην ουσία μας υποστηρίζουν με το πρόγραμμα αυτό. Μετά στις 14 του μήνα, την επόμενη ημέρα, έχουμε μια εκδήλωση στο θρυλικό εινοποιείο του Νίκου του Αφιανέ, πάνω στον προφήτη Λία
1: Δράκες.
2: Ναι. Ένα καταπληκτικό μέρος, καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικό κρασί, οπότε βρίσκουμε ένα setup αρκετά όμορφο. Εμείς πάμε στην ουσία εκεί να του δώσουμε τον ήχο του. Το όνομα της βραδιάς είναι Ήχος και Ίνος. Έχουμε 3 live, είναι ο Γιάννης Αναστασάκης, κατασκευαστής οργάνων και πενταλιών για κιθάρα, μουσικός επίσης. Είναι η Αντωνία Ικατού από την Κύπρο, επίσης μία από τις πιο σημαντικές καλλιτέχνες Κύπρου. Είναι το project Calma, sound installation όσο αφορά τη μουσική ambient γενικά. Πάρα πολύ δυνατές ηχομορφές σε συνδυασμό με τον τόπο δίνουν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το θα ξεκινήσει με τη Δύση του Ηλίου. Λέω έτσι με τη Δύση του Ηλίου γιατί πραγματικά δεν έχουμε ώρες.
1: Έτσι, μα αυτό δεν...
2: Δεν το κάνω, μην θέλω να αποφύγω κάτι. Αλλά άμα δείτε και τις αφήσεις μας, άμα δείτε και τα social media, δεν έχουμε ώρες, λέμε.
1: Έτσι.
2: Αφού νυχτώσει. Νωρίς, γιατί έτσι είναι, έτσι μετράμε το χρόνο εδώ πέρα. Και είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, θα έλεγα, του όλου εγχειρήματος του Ικαρία State of Mind, για να μπει ο κόσμος και λίγο έτσι μέσα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το χρόνο στην Ικαρία, οποίο είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Προχωράμε λοιπόν στις 16 του μήνα. 15 είναι μεγάλη γιορτή, όλοι στα πανηγύρια. 16 του μήνα έχουμε ένα πάρτι εδώ στο Γουαραλία, στο Καραβόσταμο, στο Σκάραβαν, από το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι μια καλή ευκαιρία επίσης να έρθει ο κόσμος για να δει και το χωριό, να δει το Καραβόσταμο, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Και 17 του μήνα έχουμε το πρωί έναν ηχητικό περίπατο με την Alma Sound σε ένα καταπληκτικό μέρος στο νερόμυλο του Άρη Ποταμού, που είναι η παραλία δίπλα στο Καραβόσταμο. Υπάρχει ένας πάρα πολύ παλιός νερόμυλος, ανακατασκευασμένος, έτσι μέσα σε ένα φαράγγι. Και η Ελένη αυτό που κάνει είναι να καθοδηγεί στην ουσία την ομάδα των επισκεπτών που θα είναι εκεί και θα, στην ουσία θα υπάρχει ένα είδος καθοδήγησης ηχητικού meditation, όπου είναι κάτι εντυπωσιακό να μπορεί να συγκεντρωθείς λίγο στον ήχο που σε περιβάλλει και να μην το παίρνεις σαν δεδομένο. Και η Ελένη, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με αυτό και θα είναι μια, πραγματικά μια φανταστική εμπειρία για όποιον θα έρθει. Αυτό θα γίνει το πρωί, εκεί ας πούμε γύρω στις 11 και μετά, και 17 πάλι το βράδυ στο Καραβόσταμο πάλι, στις Δρύδες, που είναι στην ουσία ο τόπος όπου γινόντουσαν τα πρώτα πανηγύρια στο Καραβόσταμο, πίσω από την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, 100 χρόνια πριν. Ένας πάρα πολύ ωραίος, έτσι, παζεμένος μικρός χώρος, καλυμμένο από δρύδες, από δέντρα. Εκεί πέρα έχουμε την πάρα πολύ ευχάριστη έκκληση να συμμετέχει με ένα αυτοσχεδιαστικό σετ ο Βρετανός Greg Fout, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες στην jazz, στην παγκόσμια jazz μουσική. Γνωριζόμαστε με τον Greg και όταν έμαθα ότι θα ερχόταν λίγο στην Ικαρία για διακοπές, επικοινωνήσαμε και μου εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει κάτι εντελώς αυτοσχεδιαστικό σε αυτόν τον χώρο. Η συναυλία αυτή θα πλησιώσουν και άλλα δύο παιδιά, ένας Γάλλος, ο Λίλ Ρόνιν και ο Γιάννης ο Ιασονίδης από την Οριλά Records, όπου θα κάνουν δύο DJ set. Προχωράμε λοιπόν τώρα στις 18 του μήνα, όπου στις 18 του μήνα στο καφενείο στα Πατάρια, στο Καραβόσταμο, έχουμε τη συνέχεια από πέρσι του λογοτεχνικού εργαστηρίου με τον διάστημο τον γνωστό συγγραφέα και φίλο και καραβοσταμιώτη, τον Στρατίδο Γαλανό, έναν εξαιρετικό συγγραφέα, όπου θα είναι το πρώτο μέρος σε σχέση με την λογοτεχνία και την ιστορία. 19 του μήνα έχουμε ένα ηχητικό λουτρό πάλι με την Alba Sound σε μια απίστευτη τοποθεσία στο Μιλιοπό, με πραγματικά είναι καταπληκτική η τοποθεσία στο Μιλιοπό, όπου έχει εκεί τις αγγελολιβάδες και κάνει ένα είδους sound ηχητικού λουτρού μέσα στο νερό. Είναι πραγματικά... Δεν μ' αρέσει πολύ να λέω κάτι ότι είναι ωραίο, αν δεν έρθει ο άλλος να το εξακριβώσει μόνος του, αλλά είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και από ό,τι είδαμε και πέρσι, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, που ψάχνανε χειμωνιάτικα να δουν που μπορούν να ξανακάνουν τέτοια πράγματα. Τους λέω, παιδιά, μπάστα λίγο, να τα φτιάξουμε όλα. Αυτό είναι επίσης κάτι καταπληκτικό. Αυτό θα γίνει νωρίς το απόγευμα, δηλαδή υπολογίζει ο κόσμος γύρω στις 5, αλλά είναι καλό να έρθει και λίγο πιο νωρίς για να δει πραγματικά το τοπίο εκεί πέρα. Είναι, ναι, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια.
1: Αναφέρεσαι τώρα στο Μιλιοπό, στην περιοχή που, για να έχει κατανοήσει και ο κόσμος για να μπορεί να προσεγγίσει, ναι, ναι, εκεί που βρίσκεται η γέφυρα, εκεί που είναι το γεφυράκι.
2: Μπράβο, μπράβο. Κατεβαίνουμε κάτω από τον δρόμο και εκεί που είναι η γέφυρα, εκεί που είναι δηλαδή το τσιμέντο, εκεί σταματάμε και πάμε προς τα δεξιά με τα πόδια μας. Να πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που επισκεφτεί το Μιλιοπό να μην έρθει με απλές παντόφλες, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, ανεβαίνουμε, δεν είναι η διαδρομή, είναι πάρα πολύ μικρή, είναι γύρω στα 5-6 λεπτά μέχρι να φτάσουμε.
1: Αλλά για την ασφάλειά τους.
2: Αλλά για την ασφάλειά τους, ναι, είναι καλό πάντα να έχουμε λίγο πιο σφιχτά παπούτσια ή πιο σφιχτά σανδάλια. Και στις 20 του μήνα, που θα είναι και η τελευταία μας μέρα του φεστιβάλ, 20 του μήνα το πρωί, πάλι στα Πατάρια, έχουμε το δεύτερο μέρος του λογοτεχνικού εργαστηρίου, του Στρατίδου Γαλανού. Και η αυλή, ας πούμε, πέφτει με το live δύο από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της παγκόσμιας ambient μουσική. Ambient είναι η μουσική, η ατμοσφαιρική μουσική, είναι η μουσική χωρίς ρυθμό. Είναι η μουσική που χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα ισοκρατήματα. Mm-hmm. Και είναι η πιανίστα η Χριστίνα Βάτζου μαζί με τον John Olson Bennett στο flout και στα electronics. Και η τοποθεσία αυτή παραμένει μυστική. Θα την ανακοινώσουμε μία μέρα πριν, 19 του μήνα θα ανακοινωθεί η τοποθεσία.
1: Μάλιστα, για τη συναυλία που θα γίνει στις 20.
2: Για τη συναυλία που θα γίνει στις 20. Μάλιστα. Ό,τι και να γίνει η συναυλία που θα γίνει στις 20 θα γίνει το απογευματάκι προς το Σούρουπο. Μάλιστα. Έχουμε 2-3 χώρους υπόψη μας, έχουμε την ντροπή της επιλογής, Οπότε το σκεφτόμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ καλά ακόμα και θέλουμε να δώσουμε και λίγο για αυτό το μυστηριακό χαρακτήρα για την τελευταία μας εκδήλωση για την Αυλαία.

0: Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου για το 7ήμερο φεστιβάλ η καρία State of Mind με το πρόγραμμά του, τι περιλαμβάνει δηλαδή και σε ποια μέρη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε αυτό το φεστιβάλ, γιατί θα μας ταξιδέψει πέρα από τις τοποθεσίες και που αρκετοί τις γνωρίζουμε, ότι θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε με ένα διαφορετικό μάτι. Θα έχουμε ήχους τους οποίους σε αυτές τις περιοχές δεν θα τους έχουμε ξανακούσει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαϊωάννου για άλλη μια φορά.
1: Θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι για μένα να κρατήσουμε το εγχείρημα που κάνουμε ανεξάρτητο. Είμαστε ένας θεσμός ο οποίος δεν παίρνει χρηματοδοτήσεις ούτε από χορηγούς, ούτε από τίποτα. Και έχουμε φτιάξει, ας πούμε, μια σελίδα στο ίντερνετ που κάποιος μπορεί να γίνει φίλος στην καρία State of Mind και μπορεί να μας υποστηρίξει με διάφορους τρόπους, είτε με μηνιαίες συνδρομές, είτε αγοράζοντας πράγματα από το merch. Δηλαδή έχουμε βγάλει πάρα πολύ ωραία φάνταστα μπλουζάκια, μπρελόκ, καπέλα, τσάντες, όλα με τον ήλιο μας, όλα με τον ήλιο του η καρία State of Mind. Οπότε άμα κάποιος θέλει να έχει και μια λίγο την ικαρία πάνω του, ακόμα και αν φύγει από εδώ, αν δεν έρθει από εδώ πέρα, είναι ένας πάρα πάρα πάρα πολύ καλός τρόπος να μας υποστηρίξει. Οτιδήποτε πληροφορία για όλα αυτά που αναφέρω μπορεί να τα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, η Καρία State of Mind, και στο Instagram, η Καρία State of Mind, και φυσικά ό,τι απορία έχει, που επικοινωνούμε άμεσα με τους ανθρώπους, ό,τι βοήθεια χρειάζονται, ό,τι πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας. Και τώρα είμαι και εγώ στη διάθεσή σου, Γιώργο.
2: Πολύ ωραία. Σε αυτές τις σελίδες που μας ανέφερες θα υπάρχει και το πρόγραμμα, εκτός από τις μυστικές.
1: Το πρόγραμμα υπάρχει παντού, σε όλες τις σελίδες παντού υπάρχει το πρόγραμμα. Πέρα, εντάξει, έχουμε κάνει, φέτος δώσαμε λίγο πιο πολύ έμφαση την παρουσία μας στην ψηφιακή και το κάναμε καθαρά για οικολογικούς λόγους, για να μην έχουμε... Να μην τυπώνουμε χαρτί, να μην πετάμε το χαρτί. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της διαχείρισης του όγκου των σκουπιδιών στο νησί, όπως και σε άλλα νησιά. Και ο καθένας, ας πούμε, καλό είναι να κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
2: Πολύ
1: ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και πάρα μια τελευταία σημαντικό. Ερώτηση, Δημήτρη. Μας είχες ενημερώσει εκεί αρχές του καλοκαιριού ότι έχει επίσημα προταθεί το Ikaria State of Mind για κάποια Global Arts Prize of Innovation.
1: Ναι, είχαμε ένα πολύ παράξενο email. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μας κάνανε πλάκα, αλλά δεν ήταν τελικά πλάκα. Υπάρχει ένα consortium, έτσι, μια κοινοπραξία από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι βλέπουν ανά τον κόσμο διάφορα, δεν θα έλεγα τόσο πολύ εκδηλώσεις κτλ. Θα έλεγα project τα οποία έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την κοινότητα, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον τρόπο όπου εντός εισαγωγικών εκμεταλλεύονται την κοινότητα για να χτίσουν ένα καινούριο τρόπο πολιτιστικών event κτλ. Και όλη αυτή η πρακτική που ακολουθούμε εδώ και 3 χρόνια με την Ικαρία State of Mind ήταν κάτι που θεωρήσαμε ότι είναι άξιο για να είναι η μόνη ελληνική υποψηφιότητα στην ουσία για το Grand Prize Award, το οποίο και δίνουμε. Δεν πήραμε εμείς το Grand Prize Award, αλλά ήμασταν μέσα στους λίγους υποψήφιους, πράγμα το οποίο μας τιμάει πάρα πολύ και είναι πολύ χρήσιμο για τέτοιες DIY project όπως το Ικαρία State of Mind, να μπαίνει μέσα σε τέτοιου είδους, ας πούμε, μονοπάτια, γιατί η τεχνογνωσία που μπορεί να έρθει μέσω αυτού είναι κάτι που ωφελεί όχι μόνο την ίδια την εκδήλωση, αλλά τον ίδιο τον τόπο. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο να βλέπουμε ότι αυτό που κάνουμε στο αγαπημένο μας τόπο στην Ικαρία αρχίζει και έχει μια παγκόσμια απήχηση.
2: Εντυπωσιακό και κυρίως έτσι επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα μέρη που έχετε επιλέξει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι να τα παρακολουθήσουν και από κοντά, για να καταλάβουμε τι.
1: Η παρουσία είναι πολύ σημαντική. Ξέρεις τι, δεν είναι. Η παρουσία είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό. Η παρουσία είναι το νούμερο ένα πράγμα. Το να βιώσεις αυτό το πράγμα όντας παρόν είναι πραγματικά κάτι που μας κάνει εντύπωση και μας ευχαριστεί τρομερά. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτά που κάνουμε, πόσο τους επηρεάζει στην ψυχοσύνθεσή τους, πόσο επηρεάζει εμάς τους ίδιους στην ψυχοσύνθεσή μας. Και είναι πραγματικά ένας καινούργιος τρόπος, ας πούμε. Είναι μια νέα σειρά τυπολογιών, πολιτιστικών τυπολογιών, δωρεάν για τον κόσμο, προσβάσιμες για όλους, που δείχνει κιόλας τι σημαίνει πραγματικά ίσες ευκαιρίες. Γιατί το να ζεις σε απομακρυσμένους τόπους, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων κτλ., κάποιοι ίσως θεωρούν ναι, είναι απόφαση κάποιων, είναι επιλογή τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι άνθρωποι έχουμε ίσα δικαιώματα προς τον πολιτισμό, προς τη γνώση, προς την πρόσβαση, και σίγουρα ένας από τους σκοπούς του Ικαρία State of Mind είναι όχι μόνο απλά να εδραιωθεί. Μας ενδιαφέρει αυτό, δεν το έχουμε καθόλου στο κεφάλι μας, θέλουμε να ριζώσει κάτι. Θέλουμε να ριζώσει, και να ριζώνει κάτι, ριζώνει μόνο για 10 μέρες του καλοκαιριού, ριζώνει όλο τον χρόνο. Και εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Για να υπάρχει προσβάσιμος πολιτισμός, ίσες ευκαιρίες στους κατοίκους της Ικαρίας, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Τι να πω τώρα, αν τυχόν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ δύσκολος.
1: Σε ευχαριστώ, νομίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας έδωσες, να εξηγήσουμε λιγάκι στους ακροατές τι είναι αυτό, αξίζει να το ακολουθήσετε, να το μάθετε, να το παρακολουθήσετε, γιατί όχι, αξίζει να αποτελέσει και πηγή έμπνευσης και για άλλους ανθρώπους που έχουν ιδέες κτλ. Και για άλλα απομακρυσμένα μέρη της χώρας μας, είτε θάλασσες, είτε βουνά. Έχω πάντα να λέω ότι φαντασία ή θάνατος. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πράγματα που ακόμα τα έχουμε και ακόμα είναι δωρεάν και δεν φορολογούνται.

Λοιπόν, εν τέλει περνάνε πολύ γρήγορα και οι ώρες, οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια σίγουρα. Εμείς θα σταθούμε τώρα λίγο πριν το κλείσουμε της εκπομπής σε κάποιες εκδηλώσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες και κυρίως δεν μπορώ να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα πότε και πού έχουμε πανηγύρι. Γιατί ο Αύγουστος, το τρίμηνο του καλοκαιριού στην Ικαρία έχει περίπου γύρω στα 70 πανηγύρια. Οπότε καταλαβαίνετε, θα θέλαμε μια εκπομπή ολόκληρη για να μπορέσουμε να τα αναφέρουμε. Θα σταθώ όμως σε μια εκδήλωση που έχουμε καταρχήν αύριο, 5η 13 Αυγούστου, στο Κεραμέ του Αγίου Κυρίκου, εκεί στο Φάρο. Ο Σωκράτης Κοτσορές και το Θέατρο Σκιών θα παρουσιάσουν την παράσταση «Ταξίδι στη χώρα του γέλιου». Η εκδήλωση αυτή έχει έναν ιδιαίτερο σκοπό. Πρόκειται για τη δεύτερη δράση που διοργανώνει ο Σύλλογος του Καταφυγίου με στόχο την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης με τίτλο «Η άκρη της κλωστής». Είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε για να προσφέρει στήριξη και βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ στον χώρο θα υπάρχει και η δυνατότητα ελεύθερης συνεισφοράς για όσους επιθυμούν να στηρίξουν το συγκεκριμένο Ταμείο Αλληλεγγύης. Και να κλείσω γρήγορα, έχουμε και την κριτή του κρασιού πάλι αύριο σε 9 η ώρα στο Φλες, μια βραδιά με κρασί, μουσική, χορό, με την ορχήστρα του Νίκου του Κόχυλα, και το κυρίαρχο σε αυτή την εκδήλωση είναι ότι έχουμε χωριστή συλλογή απορριμμάτων, ποτηράκια πολλαπλών χρήσεων αντί για πλαστικά μιας χρήσης και μια κοινή προσπάθεια να αφήσουμε πίσω μας όμορφες στιγμές και λιγότερα σκουπίδια, και ελπίζουμε αυτό να ισχύει για όλες τις εκδηλώσεις στην Ικάρια. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Σουλουγάνη, Παυλίνα Κοσμά, Βασιλή Τινέλη. Θα τα πούμε πλέον τον Σεπτέμβρη μετά τις 7 του μηνός.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων, 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 5-όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος σάλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας «προχώρα όλο και πιο μπροστά». Ο πρόεδρος του Πασόκ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανους με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους πιο κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνατε περήφανους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. 4 συσύλληψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Παραμένει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνουν πίσω στους όρους που βάζουν η μία στην άλλη. Την ώρα, μάλιστα, αποκλιμακώνεται η ένταση στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα εναντίον εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη φέρεται να έπληξαν πλοίο στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Στις 11.30 δημοσία δαπάνικη δια του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Μισή ώρα αργότερα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.

φίλες και φίλοι, μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News συνεχίζεται το ζωντανό πρόγραμμα. Ξεκινάει η εκπομπή σε τόνους μουσικούς, η ώρα είναι 11:09, με την Γλυκερία Σουλουγάνη να παραμένει υπομονετικά στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής μέχρι και τη μία. Και πρωτού ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, είχαμε μία ενημέρωση κάπως στις τελευταίες στιγμές, θα έλεγα. Πρόκειται για μια από τις μεγάλες συναυλίες από το πολιτιστικό πανόραμα Δήμου Δυτικής Λέσβου που ολοκληρώνονται σήμερα με τον Παντελή Θαλασσινό αυτές οι συναυλίες. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στο Μουσείο Βιομηχανικής Αλληλουργίας Λέσβου, αυλαία για το πολιτιστικό πανόραμα Δήμου Δυτικής Λέσβου με τον Παντελή Θαλασσινό και τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Δύο κιθάρες, δύο φωνές. Με αφετηρία την πολύχρονη φιλία τους, ο αγαπημένος τραγουδοποιός Παντελής Θαλασσινός και ο εντυπωσιακός κιθαρίστας και συνθέτης Μανώλης Ανδρουλιδάκης ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους, τραγουδώντας με τέχνη και με πάθος τα πασίγνωστα τραγούδια του Παντελή και καινούργιες τους δημιουργίες. Ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ, φίλες και φίλοι, με δωρεάν είσοδο. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα κινηθούμε στη Δυτική Μεσόγειο, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε δηλαδή τραγούδια στα ισπανικά, τραγούδια στα πορτογαλικά. Θα πάμε βέβαια και Νότιο Αμερική, Λατινική Αμερική, καθώς δεν είναι όλα τα τραγούδια τα πορτογαλόφωνα από την Πορτογαλία. Ούτε όλα τα ισπανόφωνα από την Ισπανία, είναι και από την Αργεντινή. Έχουμε και τάγκο μεταξύ άλλων, δηλαδή, αν καταλάβατε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Meu Coração Abandonado με την Vivian. Καλή ακρόαση! Και να συμπληρώσω για τους φίλους του ελληνικού τραγουδιού, θα ακούσουμε ελληνική μουσική στη δεύτερη ώρα.

Αν το επόμενο μουσικό τρίο είναι από την Ισπανία ή τη Λατινική Αμερική, θα το καταλάβουμε σε λίγο κατά πόσο θα, μάλλον αν θα προφέρουν το φως Luth ή Luz. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Amidia Luth ή Luz με τους τρίο Pandango.

Θα πάμε τώρα σε ένα από τα ωραιότερα, από τα κλασικότερα θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδια του ισπανικού ρεπερτορίου, του ισπανόφωνου ρεπερτορίου αν θέλετε, Ιστόρια de un amor, αλλά με την Ήβα Ζανίτση εδώ.

Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο όνομα του τάγκο, έναν πολύ παλιό καλλιτέχνη, τον Κάρλος Γκαρδέλ, στο Mi Buenos Aires Querido.

Αγαπημένο μου Buenos Aires, μη Buenos Aires και Ρίδο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε, τι πάμε να ακούσουμε αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου, το κοίταξα, πάλι το ξαναξέχασα. Πάμε να το ακούσουμε, α ναι βέβαια. Θα ακούσουμε το πιο γνωστό νομίζω κομμάτι του Αστόρ Πιατσόλα. Δεν χρειάζεται να έχεις φοβερές μουσικές γνώσεις, έστω να ακούς καλή μουσική για να το γνωρίζεις. Liber Tango.

0: no hay más gauchos, más horqueros, los tambores no suenan más. Tango negro, tango negro.
1: Φίλες και φίλοι, προσεχώς θα φιλοξενήσουμε ένα σπουδαίο ακορντεονίστα αλλά και συνθέτη, τον Δήμο Βουγιούκα. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε και της Πολύμνια, ένα πολύ ωραίο φωνητικό σχήμα από τρεις γυναίκες, τρεις νέες γυναίκες. Επίσης θα φιλοξενήσουμε την Σαντατζίνια στις 18 Αυγούστου, ενώ στις 25 θα φιλοξενήσουμε τον πολύ σημαντικό συνθέτη Γιάννο Εόλου. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις των 11:30 και επιστρέφουμε.
2: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Γαίου.
5: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. Κυριακή 16 Αυγούστου. Οι Καντινέλια έρχονται στην Ανεμότια και μας προσκαλούν στις διονυσιακές μεταμορφώσεις. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει blues και reggae μουσική με την ελληνική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό με τη διονυσιακή έκσταση. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Κυριακή 16 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Γαίου.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Γαίου.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
1: Κολυμπώντας νοερά στις θάλασσες της Δυτικής Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής, ισπανόφωνα και πορτογαλόφωνα τραγούδια, πάμε τώρα να ακούσουμε το «Adios Pampa Mia» από τους ορκέστρα Φρανσίσκο Κανάρο και τον Αλμπέρτο Αρένας.

0: σε έναν ακροατή μας, παλιό ναυτικό. Του θυμήσαμε ωραία χρόνια, πριν πολλές δεκαετίες όμως. Βέβαια αυτά μένουν στην ψυχή. Είναι έτσι σπουδαία κληρονομιά οι αναμνήσεις. Χρόνια που είχε περάσει, δεν ξέρω χρόνια, μέρες που είχε περάσει κατά καιρούς στο Μοντεβιδέο και την Αργεντινή, μαθαίνοντας μάλιστα και τάγκο. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, «Ora Path da Camisola Verde», ένα φάδο, με την Αλίκη Καγιαλόγλου.
1: Ήταν ένα αγόρι με πράσινη μπλούζα, μαύρο αναμαλιασμένο τσουλούφι και γυρτό ναυτικό κασκέτο. Γιατί μόλις τον είδα, γέμισε η ψυχή μου από μαύρες σκέψεις. Ύστερα έμαθα πως χάθηκε. Δεν άφησε κανέναν να τον κλαίει.

Πάμε τώρα σε ένα υπέροχο, σε ένα άλλο υπέροχο τραγούδι, το οποίο λέγεται «Ο Μάρε Ετού». Θα ακούσουμε και ελληνικό στίχο σε αυτό το κομμάτι. Συνεργάζεται η Dulce Pontes με τον Γιώργο Νταλάρα.

Θα πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη με μια ιδιόμορφη φωνή, σε έναν ενδιαφέροντα τραγουδοποιό. Τον είχα ακούσει για πρώτη φορά σε ένα διπλό CD με τραγούδια που είχε επιλέξει ο Πέδρο Μολδοβάρ για τις ωραίες ταινίες του. Εκεί ο Αλμπέρτο Πλά έλεγε το «Σούφρας του», κάπως έτσι, ένα φανταστικό κομμάτι. Θα τον ακούσουμε τώρα όμως ένα άλλο πολύ γνωστό του, «Ελάντο μας μπέστια ντελαβίδα», το οποίο όμως δεν είναι δικό του κομμάτι αυτό, απλά το διασκευάζει με το δικό του τρόπο, είναι το «Walk on the Wild Side» του Lou Reed.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ότι προλάβουμε από ένα πολύ κλασικό κομμάτι. Είναι το The Girl from Ipanema με τον Stan Getz και την Astrud Gilberto. Σε λίγο θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα συνεχίσουμε με ελληνική μουσική μέχρι και τη μία.
1: Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço caminha.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας στήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνους και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Στην κατηγορία 4 είναι σήμερα οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η δεύτερη την Κυριακή, καταστρέφοντας 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενώ χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες φωτιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλες 4 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Μάχοι με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στην πόλη Κάλι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνη στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο δείχνουν πως είναι άγνωστη η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων σκάβουν με τα χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το κρίσιμο περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι πρώτες 72 ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι οι σεισμόπληκτοι θα χρειαστούν άμεσα τρόφιμα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δρόμοι προς τις πληγήσεις περιοχές παραμένουν αποκλεισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, πέριψε τα σενάρια περί ύφεση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται και ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε μόνιμο κάτοικο της κορυφής, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις του αθλητή, ο οποίος, όπως ανέφερε, μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο συνδυασμό των 4 ευρωπαϊκών τίτλων με τα χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα που αναδεικνύουν τον Τεντόγλου, όπως είπε, σε έναν από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών. Μίλτο, Ελένη, μας κάνετε περήφανος, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στο χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η κορώνα της Βασίλισσας είναι πολύ βαριά και ο Μίλτος την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βουδαπέστη. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα, συνεχίζουμε, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio ο Γιώργος Πομάς και ομοσπονδιακός προπονητής ομάδας Στίβου. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ανεμοβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρα, από 26 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
3: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
4: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
3: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
4: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου.
6: Ακούτε βεβαίως ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς, στη δεύτερη και τελευταία της ώρα. Με την Κλικύρια Σουλουκάνη στην κονσόλα του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και όπως σας είπα, ελληνική μουσική για τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα όμορφο τραγούδι με την Άννα Μούσχουρη. Θα πάμε αρκετές δεκαετίες πίσω. Η Τιμωρία.

Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, νομίζω. Το Πέλαγο είναι βαθύ με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και αμέσως μετά το Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα με την Ελευθερία Ραβανιτάκη αυτή τη φορά.

0: Η ζωή κατατρεγμός. Το καλεντέρι είναι ένας ατελειώτος καημός.
1: Πάμε τώρα σε μια άλλη σπουδαία γυναικεία φωνή, αλλά τελείως διαφορετική και με άλλο ρεπερτόριο. Ζωή Φυτούση, για Χατήρη σου.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι μεταγενέστερο σε σχέση με αυτά, τα περισσότερα τουλάχιστον που ακούσαμε σήμερα, μέχρι στιγμής στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η Αφροδίτη Μάνου σε ένα τραγούδι όχι δικό της, αλλά του Βασίλη Δημητρίου. Χαμένη ζωή από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Βαμμένα κόκκινα μαλλιά.

θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά σε λίγο θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
9: Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
10: What you say?
11: If you will come back, if you will come again next summer.
10: Let's go, please.

χάθηκαν ξανά. Οι μέρες οι ζεστές. Ο δρόμος μας ζητά το καλοκαίρι.

Από την πολύ όμορφη αυτή ταινία, ξέχασα τώρα τον τίτλο, με την Αν Λόμπερκ, αν θυμάμαι καλά το όνομά της. Μάλλον το έχω ψιλομπερδέψει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, τη θυμάστε αυτή την πολύ όμορφη Σουηδή ηθοποιό και το Γιάννη Βόγλη, μια πολύ ωραία ερωτική ιστορία μεταξύ ενός βοσκού και μιας νεαρής τουρίστριας σε ένα ελληνικό νησί. Η ιστορία τους βέβαια συνεχίστηκε, σύντομη ιστορία, αλλά με πάθος, συνεχίστηκε στην Αθήνα, όπου κάποια στιγμή από εκεί παίρνει το αεροπλάνο η κοπέλα και φεύγει. Πάμε τώρα να πω ότι το τραγούδι ερμήνευσαν η Μαρία Δημητριάδη μαζί με τον Φέφε Αλιμπέρτη, ο οποίος είχε περάσει κάποια χρόνια στην Αθήνα, αυτός ο Ιταλός τραγουδιστής. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Κλειώδε Νάρδου στο καλοκαίρι εκείνο.

Θα πάμε τώρα σε μια θρυλική καλλιτέχνηδα της νυχτερινής Αθήνας. Θα πάμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες πριν. Για αυτήν είχε γράψει τραγούδι και ο Σταμάτης Κρονάκης. Πρόκειται για την Μάγια Μελάγια. Θα την ακούσουμε με το τρίο κιτάρα στο «Έλα μου κοπέλα μου», το οποίο αργότερα το είχε πει και ο Γιάννης Πάριος.

χειμώνας βαρύ. Έλα απόψε νωρίς, έλα απόψε νωρίς, νωρίς και το πείσμα το κουτόνι προχωρεί. Λυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη σοβίτσα διπλατήν ηλεκτρική.

Πάμε τώρα στο επόμενο μας τραγούδι. Θα ακούσουμε την ηθοποιό, η οποία έφυγε πλήρης ημερών πριν μερικές εβδομάδες. Θα πάμε στη Μάρο Κοντού, που είχε τραγουδήσει ούκο λίγες φορές. Θα την ακούσουμε στο πουλί.

Συνεχίζουμε με την τραγουδίστρια και συγγραφέα που κατάγεται από την Λέσβο, Ντόρα Γιαννακοπούλου, στο «Εκείνος που μας έφυγε». Ελπίζω να θυμάμαι σωστά το τίτλο. Εκείνος που μας χάθηκε.

Πάμε τώρα σε ένα υπέροχο κομμάτι. Είναι το πάρτι με το σπουδαίο ερμηνευτή, είτε σαν ηθοποιό είτε σαν τραγουδιστή, Δημήτρη Χόρν.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

ρεμβαστικά νομίζω κάποια από τα τραγούδια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για αύριο 5η 13 του μήνα. Ήταν η εκπομπή Σε Τόνους Μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και την Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας!

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω, πάνω, πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ο 59χρονος συνελήφθης στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Σύμβδο. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αντίπαξους. 3 άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. 9 χρόνια μετά την κατάρρευσή της, η γέφυρα του ποταμού Κομψά του Ιάσμου αντικαταστάθηκε από νέα, η οποία δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία. Ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς στην σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύμβδο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιν της εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, οι οποίοι τον εντόπισαν τις κινήσεις τους από βίντεο να βάζει φωτιές κυρίως σε ξηρά χόρτα που σε πολλές περιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε δέντρα αλλά και σε σκουπιδότοπους. Συγκεκριμένα κατηγορείται για 6 πυρκαγιές το Σάββατο, την Κυριακή και 4 περιπτώσεις χθες, μόνο χθες, στην περιοχή της Σύνδου. Από τις δύο πρώτες φωτιές του Σαββατοκύριακου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 15 και 20 στρέμματα και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής σβήστηκε η φωτιά χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε τους χειρισμούς του 59χρονου, ο οποίος όμως έχει εντοπιστεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τα στοιχεία του οποίου έφτασε στον αυτόν, να βάζει τις φωτιές και να αναχωρεί από το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Το σύνθημα των κινητοποιήσεων τώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου έδωσαν από την Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες στο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Διεκδικούν την αναβάθμιση των συμβάσεών τους και την εξασφάλιση μόνιμης απασχόλησης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της πόλης, τα είπαμε και χθες αυτά, την ίδια ώρα. Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση και είναι άμεσο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οικονομικά οι υπερορίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ανέδειξαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί υπάλληλοι, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εργασιακή αβεβαιότητα που ακολουθεί όταν λήγουν οι συμβάσεις τους, ενώ ζητάνε από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων με προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο πεδίο. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε σεβασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εποχικών Πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ζητούν την αύξηση του ορίου ηλικίας να πάμε στα 30 έτη για μονιμοποίηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στις πρόσφατες προκηρύξεις, ώστε να μην μένουν εκτός σώματος έμπειροι πυροσβέστες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Εξήγηση τώρα σχετικά με το ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη των Αχιτά δίνει μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος του νησιού, αναφέροντας ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο Δήμος σε αποδιοπομπαίο τράγο αναφορικά με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Από την Έρτες της Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες, θέλησε να δώσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Πάρου μέσω νέας ανακοίνωσής του. Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά ποιος ήταν ο ρόλος και αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του Χιτά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου. Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του Χιτά, ο Δήμος διευκρινίζει πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας, ενώ όπως τονίζει, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία ΒΑΤ ΑΕ, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, όπως αναφέρει ο Δήμος, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα στεναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων. Το να επιχειρείται η μετακύληση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτανάφλεξη τον όγκο των απορριμμάτων στο Δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζήγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως η επισήμανση των σφαρμάτων της πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών, δεν συνιστά αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε ότι οι προανακριτικές αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη, βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα και προσπαρνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του Φώτσα και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε μια τραγική είδηση, η οποία έρχεται από την Κίμολο.
4: Ακριβώς, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 17 ετών, έχασε τη ζωή του στην Κίμολο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Ο 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας στην οποία διέμενε και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει στηρίξει η αστυνομία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή, ενώ για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του άτεχου 17χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Τώρα στην εκτίμηση των ειδικών ότι το κόστος των πυρκαγιών στην Ευρώπη θα ξεπεράσει φέτος τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στις πιέσεις της Κομισιόν για επενδύσεις στην πρόληψη, αναφερθήκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φίβη Κουντούρη. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το πραγματικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν αφορά μόνο υποδομές, περιουσίες και την κάλυψη των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως την αποκατάσταση της γεωργίας των δασών, της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ας την ακούσουμε.
5: Δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές. και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοπικιλότητα. Έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος παραδείγματος χάρη που αφορά την απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το νερό, είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα στους αντίπαξους. Τρία άτομα οδηγήθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λικουργό Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Ένα από τα δύο σκάφη, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα, μετέφερε 203 επιβάτες, ενώ το μικρότερο που βρέθηκε στην πλώρη του μετέφερε 10 τουρίστες. Το δεύτερο αυτό σκάφος, το μικρότερο, σφηνώθηκε στην ουσία στην πλώρη του πρώτου σκάφους, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει εισρωή υδάτων. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών. Τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και έφυγαν. Το ένα άτομο μεταφέρθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το μεγαλύτερο σκάφος επέστρεψε στην Κέρκυρα, συνοδεία πλωτού του

0: νησιού Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως είπε, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αυξημένη τουριστική κίνηση του νησιού. Ας τον ακούσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει, γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα και δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη, γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που σχεδιάζονται για περισσότερα από 15 σημεία του αστικού Βόλου, στη σημερινή δυνατότητα της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσει ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο όπως τον Ντάνιελ, όπως όλοι θυμόμαστε, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και Γιάννη, έχεις πάρει τη συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αναφέρθηκε σε πολλά και σοβαρά ζητήματα.
2: Δίκη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο βασικός άξονας της συζήτησης ήταν το νερό. Έτσι λοιπόν το νερό έχει δύο πράγματα. Έχει τα αντιπλημμυρικά και έχει και την άρδευση. Να σας πω ότι αυτό που έκανε πράγματι εντύπωση είναι ότι από τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη βγήκε ότι η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής στην Κουντάνιελ, ενώ προς το τέλος του 2006, αρχές 2027, η προστασία μπορεί να πλησιάσει το 50%. Ήταν όμως κατηγορηματικός. Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος Ντάνιελ, η Θεσσαλία δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ο κύριος Κουρέτας χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοκαιρία Μπάιρον της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου του 2025, λέγοντας ότι η βροχόπτωση αντιστοιχούσε στο 39-40 του Ντάνιελ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, στον Ιαννό είχαν πλημμυρίσει 250.000 στρέμματα, ενώ στην κακοκαιρία Μπάιρον περίπου 18.500 στρέμματα. Γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις που ήδη έκανε λειτουργούσαν. Τώρα, στο θέμα του Βόλου, να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι η αντιπλημμυρική μελέτη ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες και ότι πλέον ο Δήμος Βόλου τα έργα του θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-27 και μίλησε για περισσότερες από 15 μήκους παρεμβάσεις τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε υψηλότερες ορεινές περιοχές, οι οποίες θα ενισχυθούν σημαντικά με την αντιπλημμυρική προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι από τα τρία ρέματα του Βόλου απομακρύνθηκαν στα τέλη του 2024 περί τα 1 εκατομμύρια τόνοι φερτών υλικών. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε αντιπλημμυρικά σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα. Επίσης αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν στον κάμπο της Θεσσαλίας πάνω από 30.000 γεωτρήσεις και όλες αυτές οι γεωτρήσεις παίρνουν από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τεράστιο θέμα. Βεβαίως για την άρδευση του κάμπου του Θεσσαλικού είναι νομίζω το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης, γιατί έθεσε ως καθοριστικά για την Θεσσαλία τρία μεγάλα φράγματα του Ενιπέα, της Πύλης και του Μουζακίου. Και όπως είπε, και τα τρία αυτά μαζί μπορούν να προσφέρουν 50% προστασία σε αντιπλημμυρική αιχμή του Ντάνιελ, αλλά μπορούν να προσφέρουν και νερό στην Θεσσαλία. Πλάς 250 εκατομμύρια κυβικά νερού που μπορούν να έρθουν από τη Σικιά προς το φράγμα Μουζακίου, δηλαδή μιλάμε για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό, που μπορούν να προσθεθούν ακόμη αυτά τα κυβικά στην άρδευση, δηλαδή να έχουμε 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι πριν τον Ντάνιελ δεν υπήρχαν σχέδια και μελέτες για τέτοια έργα. Μετά τον Ντάνιελ πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να οριμάσουν οι μελέτες και να αρχίσουν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ τελειώνοντας είναι στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή ξεκαθάρισε ο κύριος Κουρέτας ότι οφείλει να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα είπε ότι δεν θα συνθηκολογήσω. Αυτή ήταν η έκφρασή του. δεν θα συντικολογήσω με κανέναν για να επανεκλεγώ.

0: οι πολίτε τη Θεσσαλία θα κρίνουν αν το έργο μου ήταν αρκετά καλό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη σύλληψη δύο νεαρών έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές εντόπισαν δέματα που παραλαμβάνονταν από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου οι δράστες έκρυβαν μέσα σε κουτιά παιδικών παιχνιδιών συσκευασίες με κάναβη και κοκαίνη. Να πάμε στα Χανιά και στο Περικλή Κουκλάκη. Περικλή.
2: Ουσιαστικά η μία ακόμα σύλληψη ήρθε ως συνέχεια της προχθεσινής. Το βράδυ λοιπόν συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην συμμορία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος φαίνεται να έχει επαφές με έναν 29χρονο, ο οποίος ήταν φοιτητής στην πόλη των Χανίων. Και την παρατή Δευτέρα συνελήφθη έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου είχε παραλάβει ένα δέμα με 7 κουτιά μέσα με κουτιά από παιδικά παιχνίδια, ήταν η κάλυψη αυτή. Μέσα ωστόσο είχαν συσκευασίες καλυμμένες με ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κάναβης και κοκαίνης. Συνολικά δύο ήταν τα πακέτα. Ένα ακόμα παρελήφθη αυτή τη φορά από τις αστυνομικές αρχές πες Τρίτη στην περιοχή του Ηρακλείου σε εταιρεία πάλι για ταχυμεταφορών, που συνολικά τα δύο δέματα είχαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβη και μισό κιλό κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με αξία προστιθέμενη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια βρέθηκε και το σπίτι που νίκιαζε ο 29χρονος φοιτητής. Βρέθηκαν και ζυγαριές, μικροποσότητα κάναβης και κοκαίνης, καθώς και κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικό ποσό. Σαν συνέχεια, η χθεσινή έρευνα της αστυνομίας σε κατάλληλα που νίκιαζε ο 26χρονος Φινλανδός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ροζ κοκαίνης. Είναι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε η ύπαρξή της στα Χανιά, δηλαδή το ότι διακινούνταν στα Χανιά, καθώς και κάποια γραμμάρια κάναβης και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που συνδέεται ουσιαστικά με την διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν επιπλέον ερευνές και είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση. Καθώς για την εγκληματική οργάνωση πιθανότητα εμπλέκονται και άλλοι. Αναζητούνται σε πρώτη φάση η αποστολή των πακέτων, των δεμάτων, αλλά και όποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι και με τον 29χρονο και με τον 26χρονο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αυτό φυσικά θα εκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές, αλλά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα μας πει περισσότερα η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια.
3: Τελικά πριν από λίγα λεπτά αφήθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δύο άντρες με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Οι δύο συγγενείς λοιπόν του 66χρονου, ο 70χρονος αδελφός του και ο 42χρονος ανιψιός του. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες στο θάνατό του. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρύπτεται και σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται το σοβαρό περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα μετά τις εκρήξεις στην Πυρκαγιά και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν. Ο Δήμος Αρταίων ζητά πλήρη τεχνική διερεύνηση και ανεξάρτητο έλεγχο την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα οι έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ενταθεί, με δεκάδες συλλήψεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα μέσα σε λίγες μέρες. Να πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην Αλεξάνδρα Γκέλη. Αλεξάνδρα.
4: Δίκη, καλησπέρα. Το περιστατικό στο κέντρο υψηλής τάσης Αράχθου αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέων, το οποίο ενημερώθηκε για τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Αρτέων, όπως είπες, έχει επιβεβαιώσει ότι το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 11 Αυγούστου. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και πρόεδροι κοινοτήτων. Αντίθετα όμως, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, παρότι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση, δεν παρέστησαν. Με βάση όσα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστικοποιηθεί, η βλάβη φέρεται να ξεκίνησε, όπως έχουμε πει και στα τηλεοπτικά μας ρεπορτάζ, εκτός της περιμέτρου του κέντρου υψηλής τάσης και στη συνέχεια επηρέασε τις εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα συμπεράσματα της τεχνικής όσο και της εισαγγελικής έρευνας. Ο Δήμος ζητά ένα συνολικό έλεγχο του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας. Παράλληλα, έχει τεθεί και η πρόταση για ορισμό ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, προκειμένου να υπάρξει και μια πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής σε ολόκληρη τη χώρα για τον εντοπισμό των αιτιών των πυρκαγιών αλλά και την απόδοση ευθυνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, μέσα σε μόλις 5 ημέρες, από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρισμό από αμέλεια και οι 30 εμπρισμό από πρόθεση. Mm-hmm. Ενώ είχαν επιβληθεί και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις τελευταίες ημέρες. Στοιχείο έγιναν και όλες δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρούσι συνελήφθη άτομο για χρήση ψυσταριάς κατά παράβαση το μέτρο πυροπροστασίας. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, έγινε ακόμη μια σύλληψη στο Δήμο Διονυσίου για χρήση συσκευής έψησης σε ημέρα αυξημένου κινδύνου με παράλληλη επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. Σοβαρές υποθέσεις πυρκαγιών είναι και σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Κεφαλονιά. Έχουν επίσης οδηγήσει σε σύλληψη μετά τις έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπειρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια στα σημαντικότερα συμβάντα. Στην περίπτωση όμως του Κυταράκθου, το ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστούν με τεχνικά στοιχεία τα ακριβή αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς, να διαπιστωθεί εάν λειτουργήσαν το απεραβλεπόμενο σύστημα ασφάλειας και να αποσυμφανιστεί εάν προκύπτουν.
1: Ναι, έχουμε χάσει την Αλεξάνδρα Αγγέλη, ωστόσο όμως έχουμε ακούσει ένα μεγάλο μέρος από το ρεπορτάζ της, να την ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα και να πάμε στην Λάρισα. Καθώς εκεί έχουμε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής, μια ποινή που επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Λάρισας σε έναν 50χρονο που τον περασμένο Ιούνιο απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην σύζυγό του κρατώντας την όμηρο και μεταδίδοντας μάλιστα τις πράξεις του ζωντανά μέσω του Facebook. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την επανάληψη της δίκης, γιατί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο ο κατηγορούμενος και καταδικαστής βεβαίως είχε καταδικαστεί σε μικρότερη ποινή, την οποία θεώρησε βεβαίως η προϊσταμένη της Αγγελίας Πυροδοτικών Λάρισας χαμηλή και έτσι άσκησε έπεισμα αποτέλεσμα να εκδικαστεί εκ νέου στο τριμελές πλημελιοδικείο της Λάρισας, υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πριν από ένα μήνα σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών και όπως είπες εσύ τώρα, το επιβλήθηκε βεβαίως ποινή 4 ετών και 4 μηνών, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ελαφρυντικά και χωρίς να έχει το δικαίωμα να την εξαγοράσει. Οπότε οδηγήθηκε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό που το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον 50χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην σύζυγος του, η οποία έλειπε και είχε μαζί του ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με βενζίνη. Ενημέρωσε ο γιος της οικογένειας την μητέρα του. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα, αντίκρισε απλωμένα στο τραπέζι τα δύο αντικείμενα, το τσεκούρι με τον πιτόνι και το σύζυγό της βεβαίως, ο οποίος δύο μέρες, όπως είπε η ίδια πριν, είχε στείλει μήνυμα απειλώντας πως θα τους κάψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της βεβαίως, όταν εκδικάστηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου, η σύλληψη του κατηγορουμένου έγινε με δική του πρωτοβουλία και αφού βεβαίως μετέδωσε μέσω του Facebook, ζητώντας βεβαίως καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τους όρους για να βλέπει τα παιδιά του. Ο ίδιος στην απολογία του ο Πρωτοδίκος ζήτησε συγγνώμη, ανέφερε ότι ήταν υπόλογος για τις πράξεις του και ότι δεν θα έκανε ποτέ στην πρώην, κακό στην πρώην σύζυγό του. Για το τσεκούρι και τον πιτόν είπε ότι ήταν εργαλεία της δουλειάς του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών. Είχαμε την έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και βεβαίως στην επανάληψη της δίκης ήταν πολύ πιο αυστηρή η ποινή βεβαίως και οδηγήθηκε μετά την απαγγελία της ετοιμιγωρίας στη φυλακή. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απανοτά είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αρχά χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε τρία περιστατικά με λέμβους που προσέγγισαν τα νότια παράλια της Κρήτης εδώ στο νομό Ηρακλείου με συνολικά 147 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβους και υπτήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν με ασφάλεια στην περιοχή των Καλών Λιμένων, γιατί και οι τρεις λέμβοι που εντοπίστηκαν ήταν ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι καλές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές. Πνέουν στο νότιο κρητικό πέλαγος βορειοδυτική άνεμη εντάσεως τριών μποφόρ και είναι ένα γεγονός το οποίο ευνοεί τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο περιστατικό ήταν με 46 μετανάστες από τον Νότιο Σουδάν, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες. Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Τους περισυνέλεξε πλωτό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια είχαμε τον εντοπισμό της δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς και λίγο αργότερα είχαμε και μια τρίτη λέμβο η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα πια 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων με 69 αλλοδαπούς. Είναι μια διαδικασία, όλοι έχουν μεταφερθεί στους Καλούς Λιμένους, μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί με την ταυτοποίηση, την καταγραφή των αλλοδαπών, των μεταναστών και των προσφύγων και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο Ηράκλειο και στο χώρο του παλιού ψυγείου όπου κρατούνται μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και η προανάκριση και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του κάθετου άξονα από τη Λεμαΐδα Φλόρινα Νίκη. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου από την Πτολεμαΐδα μέχρι το Ξενόνερο. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα έργο, ένα ορφανό τμήμα του κάθετου άξονα Νίκη Φλόρινα Πτολεμαΐδα και είναι ορφανό γιατί δεν έγινε ποτέ αυτός ο κάθετος άξονας στο πλαίσιο της Εγνατίας Οδού. Έτσι λοιπόν επιχειρείται μέσα από τρία τμήματα να γίνει αυτό το συνολικός κάθετος άξονας 51 περίπου χιλιόμετρων με τρία τμήματα. Το πιο μεγάλο τμήμα έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό. Ξεκινάει από την πρώην Αεβάλ Πτολεμαΐδα και πάει στο Ξινό Νερό. Είναι 31 χιλιόμετρα. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με ένα τμήμα 14,5 χιλιόμετρων Ξινό Νερό Αμοχώρη. Εκεί υπήρχε ένα θέμα με την όδευση από το ορυχείο. Τελικά θα περάσει εκτός ορυχείου από την περιοχή εκεί. Και το τρίτο τμήμα έχει να κάνει με το Αμοχώρη Φλόρινα στα 5,5 χιλιόμετρα. Και βεβαίως πηγαίνει στα σύνορα. Αυτό είναι το συνολικό. Ο συνολικός κάθετος άξονας με τρία τμήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μεγάλο τμήμα των 31 χιλιόμετρων του δρόμου Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό, εγκρίθηκαν όλα, προχωρούν κανονικά και όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοπρατηθεί το συνολικό τμήμα των 31 χιλιόμετρων αυτού του συγκεκριμένου χώρου από την Πτολεμαΐδα στο Ξινό Νερό με χρηματοδότηση 114 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στο Νοέμβριο τώρα τοποθετείται χρονικά η μελέτη για το τμήμα των 14,5 χιλιόμετρων του έργου Ξινό Νερό Αμοχώρη και υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει και το τρίτο τμήμα των 5,5 χιλιόμετρων που αφορά το δρόμο Αμοχώρη Φλόρινας. Να σημειώσουμε ότι όπως έχει ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί όλοι και οι φορείς εδώ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το τμήμα αυτό του άξονα από Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων. Στόχος είναι να προκηρυχθεί, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες και ο κάθετος άξονα συνολικά Νίκη Φλόρινα από Πτολεμαΐδα θα γίνει με διαπλάτηση πάνω στον υφιστάμενο παλαιό δρόμο. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλά χρόνια πριν υπήρχε πρόταση για νέα χάραξη συνολικά στον κάθετο άξονα, κάτι που απορρίφθηκε αργότερα και βεβαίως προκρίθηκε η λύση της διαπλάτησης όλου του υφιστάμενου παλιού δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ήμερο Ροδόπης. Υπάρχει πληροφορία και πρέπει να έχουν κενοφία, μπελάκια και προφήτης ηλίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πριν από κανένα μισά ώρα, τρία τέταρτα, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του παραλιακού οικισμού Ημέρου Μαρόνιας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νέα οχήματα, καθώς και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρα του τοπικού Δήμου Μαρόνιας Σαπών, καθώς και ομάδες εθελοντών. Μήνυμα του 112 στάθηκε στους κατοίκους, ουσιαστικά στους παραθεριστές, γιατί πρόκειται περί παραθεριστικών τοποθεσιών οικισμών, του προφήτη Ηλία και στα αμπελάκια, ώστε να κινηθούν για την ασφάλειά τους προς την περιοχή της Μαρόνιας. Η Ροδόπη, πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη συναγερμού, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, η φωτιά έχει πιαστεί εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων και των εθελοντών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τυχόν αναζωπήρωση, γιατί φυσάει και δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μπορούμε να πάμε όμως να πούμε και για το θέμα της ημέρας εδώ στην περιοχή μας.
0: Γιατί 9 χρόνια περιμένατε για τη γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, Ιάσμα, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους, θα αναφωνούσε κανείς, μετά από σχεδόν ακριβώς 9 χρόνια, δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του ποταμού Κοψάτου, στο ύψος του οικισμού Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου. Η γέφυρα, πρέπει να θυμίσουμε, ότι είχε καταρρεύσει ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε και μετά από χίλια μύρια κύματα, θα έλεγε κανείς, εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή, δημοπρασίες, διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία το έργο. Είναι ένα σύγχρονο έργο, μια σύγχρονη γέφυρα, μήκους 114 μέτρων, πλάτος οδοστρώματος 11 μέτρα, περιβάλλεται από δύο πεζοδρόμια, αμφίπλευρα πεζοδρόμια της οδού της γέφυρας, 2,25 μέτρα. Για τη θεμελίωση των βάθρων επιλέχθηκε σύστημα βαθιάς θεμελίωσης διαφρεατοπασάλων, η οποία συντίθεται με ισχυρό κεφαλόδεσμο επί του οποίου εδράζονται τα βάθρα. Καλορίζικη λοιπόν, καλοστέργιωτη, ευχήθηκαν όλοι. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ, τον Αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης, λοιπούς εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμονα να τελεί και τον αγιασμό. Καλό τάξιδι να πούμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι όλα καλά, να πάει καλά, ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μετά τώρα τον εντοπισμό στην Κάρπαθο παλιών πυρομαχικών σε τμήμα της παραλίας Αρδάνη, νέα ποσότητα πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε αυτή τη φορά στον ύφαλο κυματοθράφστη της Ιεράπετρας. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Ερτήρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, το Δημοναρχείο της Ιεράπετρας εξέδωσε ανακοίνωση που απαγορεύει την όποια δραστηριότητα πλησίων του υφάλου, προκειμένου να προστατευτούν οι λουόμενοι, αλλά και τα σκάφη, τα παραθεριστικά, τα μικρά σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έρθει ειδικό κλιμάκι από τα Χανιά, εξουδετέρωση πυρομαχικών του ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει την απομάκρυση των πυρομαχικών. Δεν είναι πρώτη φορά, βέβαια, που βλέπουμε πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παράλια της Κρήτης, και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα και στη Θητεία. Αντιλαμβάνεις λοιπόν ότι ακόμη παλεύουμε με αυτά τα χιμήλια.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στον Εύρο, και όχι μόνο, έγινε ξανά το Master Plan του Εύρος Μετά, και ο προϋπολογισμός του. Καθώς το θέμα φιλοξενήθηκε χθες μάλιστα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκαλώντας έτσι νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεύτερος κύκλος, αλλά εγώ θα έλεγα και όψιμος. Είναι αυτός ο κύκλος που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το master plan και για τον προϋπολογισμό του, και αυτό γιατί έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών εχθές. Οπότε ναι, είχαμε αυτήν τη νέα ενότητα αντιπαραθέσεων και ανταλλαγής δηλώσεων. Η εφημερίδα μαζί με το ρεπορτάζ φιλοξένησε και δήλωση του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε αντιδράσει οργισμένα, πρέπει να πω, αλλά πριν από 15 μέρες έγινε αυτό, στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, που είχε διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα, καταγγέλλοντας τότε ότι εγκαταλείφθηκε και ακυρώθηκε το αρχικό master plan του Εύρους μετά, προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στη θέση του, όπως είχε πει ο κ. Μπαίνος, παρουσιάστηκε τότε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, στη δήλωση που έκανε ο κ. Μπαίνος στην εφημερίδα, ουσιαστικά συνοψίζει αυτά που είχε πει σε πολύ υψηλούς τόνους και στις 27 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ποιος είναι ο στόχος για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όσα είπε ατέριαστα έγιναν σε εκείνη την συνεδρίαση, θα πρέπει να γίνουν ένα καλό μάθημα για να μην ξανασυμβούν και θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς εκπτώσεις στην ολοκλήρωση του master plan προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτό το πρωτοσέλιδο χθες προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Είχε προκαλέσει και στις 27 Ιουλίου, αλλά τώρα είχαμε τον δεύτερο κύκλο. Και κομμάτων, και το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νίκη, που εξέδωσαν ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για εμπεγμό και απάτη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και τις απαντήσεις από τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, που και οι δύο ουσιαστικά στις απαντήσεις τους επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν πει στον κύριο Μπαίνο στις 27 Ιουλίου, ότι δεν υπάρχει θέμα ακύρωσης του master plan και του προϋπολογισμού του και ότι δεν υπάρχει σίγουρα εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού. Εγώ, κλείνοντας, Βίκη, απλά θα πω ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα και θα δούμε αν όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και αν έγιναν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2024 και υπογραμμίζω εδώ με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τελικά όταν θα ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε τροχιά δημοπράτησης μπαίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του πύργου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Από την ΕΡΤ Πύργου, Μπάμπης Μπλάγος μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, είναι ένα έργο που προβλέπει την ανάπλαση του οδικού άξονα από την περιοχή της Καφιδιάς και των Καλακεϊκών έως και τον Άγιο Ηλία, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, που στόχο θα έχει την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και την καλύτερη πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις περιοχές του πύργου, παραθαλάσσιες περιοχές. Και αυτή η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τη Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να βελτιωθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Πράγματι, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ενταγμένο στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής που θα συνδυάζει την αναψυχή αλλά και την άθληση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών αξώνων και παραλιακών οικισμών. Το έργο θα καλύπτει το χώρο από την περιοχή του οικισμού Καλακέικα μέχρι την μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Αλντεμάρ, το τμήμα της οδού μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγιου Ηλία και το τμήμα που καταλήγει στην παραλία της κοινότητας. Θα δημιουργηθεί στην αφετηρία ένας χώρος στάθμευσης, έτσι ώστε ακόμη και οι Έλληνες να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο οι τουρίστες εννοώ, να αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση των ποδηλάτων, ενώ η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση καθιστικών, εργασίες πρασίνου, ενημερωτικές διαδραστικές πινακίδες, ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Διαστάσεις απειλής για το ιστορικό σαμιακό Αμπελώνα λαμβάνει πλέον η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στο νησί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανοιχτή επιστολή του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού προς τα αρμόδια Υπουργεία. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν την έναρξη του φετινού τριγητού, οι αμπελουργοί του νησιού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές αγριογούρουνων έχουν ήδη ξεκινήσει τόσο στις παιδινές όσο και στις ορεινές περιοχές του νησιού, όπως οι Βουργιώτες, την Πάδροφο, τον Πύργο και άλλες αμπελουργικές ζώνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες και απειλώντας τη φετινή παραγωγή του φημισμένου μοσχάτου ΣΑΜ. Ο ΕΟΣ προειδοποιεί ότι οι συνεχείς ζημιές δεν πλήττουν μόνο το εισόδημα των παραγωγών, αλλά δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο απώλειας αγορών, καθώς η μειωμένη παραγωγή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων του συνεδρισμού. Τώρα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η εμπειλοκαλλιέργεια της ΣΑΜΟ με ιστορία άνω των 2.500 ετών δοκιμάζεται ήδη από τη γύρωση του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε και την έλλειψη των αγροτικών χεριών, την αδυναμία εκχύμανσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνυπηκορούμενα και από τις ζημίες που κάνουν τα αγριογούρουνα δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΣ, και γι' αυτό ζητάει να πάρθουν άμεσα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη. Πριν ένα χρόνο, στις 12 Αυγούστου, τέτοια ώρα περίπου, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, στη βορειοδυτική Χίο, που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, πραγματοποιείται ενημερωτική συζήτηση στο σχολείο της Βόλισσου το απόγευμα, και ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στο κεφαλοχώρο λοιπόν της Αμανής, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, στη Βόλισσο, πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό, πρέπει να πούμε, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου, Βίκη, με θέμα την αναζήτηση απαντήσεων και τις δυνατότητες και προοπτικές μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2025. Διοργανωτής είναι ο Σύλλογος Βολυσιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, και συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πυροδοτική Υπηρεσία, την ομάδα εθελοντικής δράσης Όμικρον, το Σύλλογο Υπεράστασης Πυρόπληκτων Αμανής, με την εκπροσώπηση και από την πλευρά θα έχουν και νομική υποστήριξη για αυτό το θέμα, όπως επίσης και η Επιτροπή Υπεράστασης της Αμανής. Ένα χρόνο τώρα μετά τις πυρκαγιές, δυστυχώς σημαντικά θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Τα ζητήματα που θα αναζητηθούν λοιπόν και θα συζητηθούν είναι το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, που παρά χρόνια τίθεται αυτό το ζήτημα, και ειδικά μετά την περσινή πυρκαγιά δεν υπάρχει στην περιοχή. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που αυτό που ζητείται είναι να πλύνει πλήρες περιεχομένο, όπως επίσης και να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, που όπως είπαμε, του μοναδικού σχολικού συγκροτήματος που υπάρχει στη Βολισσού, και για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και το θέμα πώς θα προσελκύουν στην περιοχή νέες οικογένειες, άρα να έχουν και τη δυνατότητα νέων παιδιών. Επίσης, το θέμα της αξιόπιστης συγκοινωνίας, και ένα από τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, που από πέρυσι καταστράφηκε από την πυρκαγιά και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι τα θέματα που δημιουργούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Συνεπίσης, τίθεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο αποκατάστασης καμένης περιοχής και ένα αίτημα που εκφράζει ο Σύλλογος να κυρωθεί ο διαγωνισμός για την έρευνα και εξόρυξη των τιμονίων, ένα ζήτημα που βρίσκεται στη Συμβουλή της Επικρατείας. Αυτά στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στη Βολισσόδη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, θέτει ως προτεραιότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έχουμε ευχάριστα νέα και για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Εχθές επισκέφθηκε την περιοχή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Και από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη νέα προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της περιοχής για το 26-27. Είναι συνολικού ύψους 1.023.000 ευρώ η προγραμματική σύμβαση και διαμορφώνει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη συνέχιση και ενίσχυση του φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της, η περιφέρεια αυξάνει τη χρηματοδοτική της συμμετοχής στα 70.000 ευρώ ετησίως, αυτό αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή αξία του θεσμού. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού τώρα, στόχος της περιφέρειας είναι να αποκτήσει ακόμα πιο ισχυρή θέση στο χάρτη του ορεινού και χειμερινού τουρισμού και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Δράμας και Περιφερειακό Σύμβουλο Υπεύθυνο Τομέα Ενέργειας και Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, επισκέφθηκαν χθες το χιονοδρομικό κέντρο. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέτασαν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάγκη για τη συνέχιση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτό διαθέτει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Σε αναβάθμιση τώρα των στάσεων λεωφορείων προχωρά ο Δήμος Πατρών. Να μας πει περισσότερα τώρα η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη. Νίκη, μας ακούς?
8: Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
8: Καλό μας ημέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ίσως η κατάλληλη εποχή και η περίοδος προκειμένου να προχωρήσει κανείς σε τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό, λόγω του ότι είναι αστικό κέντρο η Πάτρα και πάρα πολύ θα βγουν για τις διακοπές. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Πατρών αποφάσισε να αναβαθμίσει τις υποδομές για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και συγκεκριμένα για να αλλάξει την εικόνα 63 νέων στάσεων των λεωφορείων στη θέση των παλιών, γιατί εκεί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα φθοράς. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Να φτιάξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον σε όλους αυτούς που επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως, επειδή θα έχουμε και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους νέους φοιτητές, αυτό έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει. Έτσι λοιπόν, νέες στάσεις αστικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό περίπου 340.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που έρχεται εν μέρει από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων. Οι νέες στάσεις, να σας πω ότι είναι τριών διαφορετικών τύπων και μάλιστα θα δημιουργηθούν από ένα διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε φθορές από βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους όπως και στις στάσεις των λεωφορείων. Αυτό λοιπόν που ζητά ο Δήμος Πατρέων μετά από τη συντήρηση που θα κάνει βέβαια και γενικότερα από τους πολίτες είναι να σέβονται όλες αυτές τις υποδομές προκειμένου να διατηρείται μια καθαρή και αξιοπρεπή εικόνα του δημόσιου χώρου. Σε αυτούς λοιπόν που προκαλούν φθορές έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους και βέβαια στις περιπτώσεις των παραβάσεων θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό καθαριότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία έχει εγκαταστήσει η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνη σε 8 παραλίες του Δήμου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
9: Ακριβώς, Βίκη, σε 8 παραλίες φέτος διαθέτουν συστήματα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Μυτιλίνης. Οι παραλίες είναι η Χαραμίδα, το Τάρτη, η Ευριακή, η Σκάλα Μυστεγνών, το Κανόνι, ο Άγιος Ισίδερος, η Δεύτερη Καντίνα και τα Τσαμάκια. Όλες αυτές οι παραλίες είναι πολύ πολυσύχναστες παραλίες στον Δήμο μας. Και να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος έχει τοποθετηθεί στην Ευριακή της Γέρας και σύστημα για την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλίνης, ο κύριος Χρήστος Τσιβούλης, υπάρχουν μέρες, ειδικά τώρα εν ώψη του 15 Αύγουστου που το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, που χρησιμοποιούνται πάνω από 10 φορές αυτά τα συστήματα στις παραλίες και μάλιστα λέγονται αυτόνομα, διότι από τη στιγμή που θα παρκάρεις έως τη βουτιά, έχει και αποδυτήρια, έχει και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες, αλλά και την καρέκλα ουσιαστικά που βουτάς κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Και να πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όσο φαίνεται, με βάση τις βασικές προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Τώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της αυριανής νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Night News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η ημέρα της ολικής έκλειψης ηλίου σημερινή, της πρώτης μετά από 27 χρόνια, και όλος ο κόσμος ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και η μεγάλη μέρα της ΑΤΑΚΑΣ, επική αντίδραση από τον θρυλικό Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος ήταν σε μεγάλα κέφια λογικό, αλλά όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει κάπου το χρυσό μετάλλιο, είπε μια λέξη που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά δύσκολα μεταφέρεται από ραδιοφώνου, και αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη που έκανε δηλώσεις για να το αναζητήσει. Επική και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι απλώς κάνει ό,τι του λένε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τα Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράκυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιποδός και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Περισσότεροι από 33.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται στις περιοχές παρατήρησης υπό το φόβο και εκδήλωσης πυρκαγιών. Πάνω από 1,000,000,000 ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ολοκληρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύτηκε νωρίτερα και ο Στάλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία, όπου βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Θα ακούσουμε και μαρτυρίες από Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Κολομβία για το πώς βίωσαν το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ για το καθεστώς ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας εξαιτίας των πολύ ισχυρών και θεριωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε μετά την απονομή του χρυσού μετάλλιου.
4: από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή που έχει περάσει πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι ο Τεντόγλου θα βγει πρώτος, είτε δημοσιογραφικά, είτε απλά παρακολουθούμε το Μίλτο. Δεν είναι έτσι. Για να μείνει στην κορυφή, άντε μια φορά που τα στραβά τον κατορθώνεις. Το να είσαι στην κορυφή εδώ και χρόνια και να κερδίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ είτε με κόντρα άνεμο, είτε να είσαι λίγο άρρωστος, είτε πρωί, είτε βράδυ, γενικότερα με όλες τις συγκυρίες, χειμώνα, καλοκαίρι, κλειστό, ανοιχτό να κερδίζεις, θέλει πάρα πολύ κόπο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του, το παιδί κάθε μέρα δίνει υδρότα, κιλά στο να προπονείται μαζί με τον προπονητή του, τον Μάσκε, που και εδώ πρέπει να πούμε πολλά μπράβο, έτσι. Ο άνθρωπος έχει βγάλει...
0: Πάμε να ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον προπονητή του, τον τεράστιο, τον Γιώργο Πομάσκι, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, να ακούσουμε τι είπε για τη μεγάλη επιτυχία και για τους επόμενους στόχους και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει, ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μπέλο μπροστά, γιατί είναι αρρώς, είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά να τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
0: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πομάσκι Δημήτρη. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Τεντόγλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πολύ μέλλον.
1: Και νομίζω θα έρθει αργά ή γρήγορα. Εγώ το περίμενα τώρα, αλλά ήταν κόντρα άνεμος. Έκανε την επίδοσή του με κόντρα άνεμο. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν έτσι όσοι δεν αγωνίζονται στο στίβο, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο ο κόντρα άνεμος. Ή μάλιστα είναι ξεφνοϊκό, μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν μετράει ως μεγάλη επίδοση, γιατί σε βοηθάει άνεμος. Όταν κάνεις 8.44 με κόντρα άνεμο, δεν ξέρω αν μπορεί να το μετρήσεις 8.60 ή παραπάνω, αλλά ήταν πραγματικά μια μεγάλη επίδοση και ο επόμενος στόχος είναι, το πάμε και χτες, δεν το έκανε σήμερα, χτες το 8.67, νομίζω ο ίδιος έχει μιλήσει για 8.75, ότι το έχω λέει, απλά δεν το έχετε δει εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά το έχει στην προπόνηση. Ναι. 8.75 που είναι τεράστιο άλμα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αν το λέγαμε πριν από 15 χρόνια ότι ένας Έλληνας άλφης θα μπορεί να κάνει 8.75, θα μας κλείνει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρι μου, να πας κάπου, θα σε κοιτάξει ένας γιατρός.
0: Και τώρα πλέον το θεωρούμε, όπως λες, λίγο πολύ ως δεδομένο την επιτυχία.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν λέμε εντάξει, πήρε χρυσό, είναι κόπος.
0: Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή, το όνομα του οποίου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο της Γερμανίδας Ντρέσλερ, ένα όνομα μύθος στο άθλημα αυτό. Μάλιστα, μετά την απονομή, ο Τεντόγλου πανηγύρισε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σηκώντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Επική ήταν και η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μετάλλιο. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό και συνεχίζουμε μετά, Δημήτρη.
3: Πες ότι το έχω εδώ. Ναι.
4: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα μ***. Sorry. παιδιά, το βγάλα και το άφησα εκεί.
0: Αυθόρμητος, απλός, καθημερινός και ταπεινός άνθρωπος. Άνθρωπος της πλανής πόρτας, έτσι, Δημήτρη.
1: Το είπα και σε άλλες εκπομπές. Όταν με το καλό απογορήσει, και επειδή έχουμε να απογορήσει στα 40 του, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βίντεο, ταινία 2 ώρων και για τα μετάλλια του κτλ. Και άλλη μία ταινία, μία ώρα και πλούσια και ωραία χιουμοριστική με τις ατάκες του.
0: Τις ατάκες ακριβώς που έχουν αφήσει εποχή. Βέβαια. Ωραία, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τώρα, κυρίες και κύριοι, υπερηφάνεια, εξέφερνε πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αν ακούσουμε πανηγυρισμούς από τα Γρεβενά.
5: Μίλτο, Μίλτο, διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος! Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
7: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Πάμε στα Γρεβενά λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Ελληναθλητή, όπου θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, όλοι οι συμπατριώτες του περιμένουν το Τεντόγλου για τον, να τον αποθεώσουν. Το καμάρι των Γρεβενών, όπως ακούσαμε να τον αποκαλούν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά και από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πηγαδίτσα, όπου βρεθήκαμε για ρεπορτάζ. Συγκινημένοι οι λιγοστοί άνθρωποι του χωριού που έχουν μείνει εδώ περιγράφουν και εκείνοι το πώς έζησαν τους πανηγυρισμούς. Μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ξενύχτησαν για να δουν το τελευταίο άλμα που έδωσε και το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε εκείνο, αν και κάποια στιγμή ο αγώνας θέλει να στραβώνει και να απαγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο δικός τους Μίλτος, δεν τους απογοήτευσε. Με την κάμερα του ΕΡΤ News, από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε και στο στάδιο στο οποίο ανδρώθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εκεί περισσότεροι τον θυμούνται ως ένα παιδί που στα 13 του έκανε παρκούρ στα πέριξ των εγκαταστάσεων. Τώρα πλέον το γήπεδο φέρει το όνομά του, όλοι τον κοιτούν με θαυμασμό, ενώ περίπου 150 παιδιά την περσινή χρονιά ξεκίνησαν να ασχολούνται με το άλμα εις μήκος. Ενώ παλαιότερα μας έχουν ενημερώσει ότι οι πολλοί νέοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, χάρη στο ίδαλμά του, το Μίλτον Τεντόγλου, εδώ στα Γρεβενά, ξεκίνησαν να ασχολούνται με νέο άθλημα. Οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν και σήμερα, ωστόσο χθες το βράδυ στην πόλη των Γρεβενών καφετέριες, μπάρα γέμισαν από κόσμο, θαύμασαν την προσπάθεια του δικού τους Μίλτου, όπως τον απακαλούν. Καταλαβαίνεις, μετά ακολούθησε ένα τελείριο πανηγυρισμών με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέταρτο σερί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Και ο οποίος έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Γρεβενά. Τώρα τα συγχαρητήριά της για τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτο Τεντόγλου, εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Γιάννη Μίτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μπράβο για μια ακόμη φορά. Σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης Γρηγόρη, ο πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε, σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Σε ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
0: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στην Κολομβία να δούμε τα νεότερα εκεί, όπου μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα συντρίμια μετά το καταστροφικό και φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να ανασυρθούν άνθρωποι που βρίσκονται εν ζωή εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από τις δραματικές ώρες και στιγμές που περνούν οι άνθρωποι στην Κολομβία, Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πάνω από 250 οι νεκροί από το καταστροφικό και το φωνικό σεισμό.

0: Μιας έχουν υποστεί και νοσοκομεία με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία Γρηγόρη δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ανεπίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περίπου 4.000 ανθρώπους, των οποίων η τύχη αγνοείται. Διασώστες, στρατιώτες, εθελοντές και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν στα συντρίμμια, συχνά ζητώντας απόλυτη ησυχία για να εντοπίσουν φωνές ή χτυπήματα από τους εγκλωβισμένους. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία υπάρχουν και συγκλονιστικές διασώσεις. Μια γυναίκα 31 ετών ανασύρθηκε ζωντανή στην Κάλη σχεδόν 30 ώρες μετά το σεισμό, ενώ μια ακόμη μετά 36 ώρες στην Περέιρα. Ζωντανό επίσης και ένα νεογέννητο μωρό από τα Ερείπη. Ωστόσο, οι διασώστες γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και κάθε λεπτό μετράει, καθώς οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιβίωση όσων παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια. Η κατάσταση επίσης έχει οδηγήσει στις αρχές έκτακτα μέτρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβλήθηκε νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω φόβων για αλληλασίες. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μετασεισμών και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τώρα για τους σεισμόπληκτους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με την ελπίδα, Γρηγόρη, ότι μέσα από τα συντρίμμια βρίσκονται ακόμη άνθρωποι που μπορούν να σωθούν.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί περάνε δύσκολες ώρες όλοι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμη και με τα χέρια, λοιπόν, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τεράστιες ανάγκες στις πληγείς περιοχές. Συγκλονιστική ήταν η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στην Κολομβία και η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
3: εγκλωβίστηκαν, δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
2: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ. Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την Κολομβία, να έρθουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται, λοιπόν, η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση, που εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μάλιστα, σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, στις 3 η ώρα, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ειδικά για αύριο εδώ στην Αττική. Θα περιμένουμε και δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό στις 3 όλα αυτά. Πάμε τώρα προς το παρόν, πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Σοφία Αρφανού, για να μας ενημερώσει για μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Αττική, στο Λουτρόπυργο Αττικής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και συγκεκριμένα στις 2 παρατέταρτο ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή διάσταση στον οικισμό Λουτρό.

0: πύργο είναι στη Νέα Πέραμο. Το έργο της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της τρόφης ΕΜΟΒΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όπως μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις οικίες που βρίσκονται στο σημείο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης και σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη, Σοφία, βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς χθες τέτοια ώρα στο Πικέρμι, χθες το απόγευμα. Από τα πρώτα στοιχεία, μάλιστα, η φωτιά φέρει να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα.
0: Και την προανάκριση, μάλιστα, έχει πλέον αναλάβει η αστυνομία. Το σημείο 0 της έρευνας είναι το καμένο αυτοκίνητο, καθώς από αυτό ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε και στη χαμηλή βλάστηση. Κατά την πρώτη αυτοψία, στο σημείο διαπιστώθηκε ότι ο σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει σε άνδρα βρέθηκε να έχει γύρει προς το κάθισμα του οδηγού, ενώ στο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Η διαδικασία της αναγνώρισης της σωρού, όπως μας έλεγαν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει με DNA, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση και έκθεση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, τα σενάρια που. Πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο να κάνω για το σενάριο, το επικρατέστερο, το οποίο εξετάζουν, είναι το να υπήρξε κάποιο ιατρικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε ο άνδρας με το αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο, η φωτιά να προκλήθηκε από το αυτοκίνητο από κάποια μηχανική βλάβη ή υπερθέρμανση του οχήματος.
1: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Αρφανού. Φεύγουμε από τη φωτιά στο Λουτρό πυρκαγιάς και πάμε στην άλλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγο, στον Ήμερο Ροδόπη. Συνδεόμαστε με τη Βασιλική Μαχαίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση δύο περιοχών, Βασιλική.
2: Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα από την στιγμή που ξεκίνησαν να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης το ελικόπτερο Έριξον και οι τρεις τράκτορες. Μια φωτιά πραγματικά δύσκολη, διότι είχε πολλά διάσπαρτα μέτωπα και αυτό έγινε λόγω των ανέμων των κουπνέων, των δυνατών κουπνέων στην περιοχή. Ευτυχώς όμως το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος έχει κατεύθυνση από το βορρά, οπότε σμπρώχνει την φωτιά προς τη θάλασσα. Εάν λοιπόν αλλάξει φορά ο άνεμος και γυρίσει νοτιά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών, 25 πυροσβέστες και πλέον με 9 οχήματα, με υδροφόρες του Δήμου και με εθελοντές. Προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν στο συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Είχε σε το 112 προειδοποιητικά για και αφορά τους οικισμούς των Αμπελακίων και του προφήτη Ηλία, που είναι παραθεριστικοί οικισμοί, δεν είναι δηλαδή σπίτια πρώτης κατοικίας, Γρηγόρη.
1: Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα και ευχόμαστε πολύ γρήγορα να τεχθούν όλα υπό έλεγχο. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή ότι πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, στις 3 η ώρα περιμένουμε και τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και σήμερα, αλλά και αύριο ειδικά σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκυρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
3: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών. Μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Είπε ότι από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός είπε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.
4: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας πει περισσότερα. Άκη.
5: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το Υπουργείο λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν για αντιπλημμυρικά έργα, αρκετά έγκαιρα, πριν δηλαδή τις βροχές, οι οποίες παραδοσιακά έρχονται τον Νοέμβριο, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι ακόμα και μήνα Σεπτέμβριο έχουν συμβεί καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν θέλουν έγκαιρα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και θα είναι έργα βέβαια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή πάνω από το Πόρτο Γερμενό, πάνω από την Ψάθα, από το Αλεποχώρι, στις Ερυθρές, σε όλη αυτή την περιοχή εκεί, όπου υπάρχουν ρέματα να καθαριστούν. Επίσης να ελεγχθούν οι πλαγιές που έχουν καεί και να γίνουν παρεμβάσεις είτε με έργα αντιστήριξης είτε με κορμοθέματα, ναι, είτε με διάφορες άλλες πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, πάντα βέβαια με την συμβουλή και των δασολόγων αλλά και των και άλλων αρμόδιων επιστημόνων που θα έχουν συμβουλευτικό έργο. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, πριν τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, και θα χρηματοδοτηθούν καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
1: Γιατί πιέζει ο χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο προχώρησαν οι αρχές. Στην πόλη, ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, Κώστα.
6: Ναι, και διερευνώνται ακόμη περισσότερα. Πρόκειται για ένα 59χρονο, ο οποίος συνελήφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία για 6 περιστατικά εμπρισμών, 4 μόνο χθες και άλλα 2 το Σαββατοκύριακο, τα οποία παραδέχτηκε, σύμφωνα όπως ομολόγησε, ενώπιον των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος, σε βάση του συγκεκριμένου στήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση πριν από λίγο. Κατεξακολούθησε με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος την εξήγηση που κλείθηκε και να δώσει στους πυροσβέστες για ποιο λόγο έβαζε τις φωτιές, είπε μόνο ότι το έκανε για να ξεδίνει και ότι αισθανόταν πιεσμένος. Εντοπίστηκε από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις τους, ναι, και όπως φαίνεται, και όπως φαίνεται στο βίντεο, με το αυτοκίνητο του κινείται, βγαίνει από το αυτοκίνητο, έβαζε φωτιά όπως ο ίδιος περιέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα σε ξηρά χόρτα και η οποία επεκτείνονταν. Σε δύο περιπτώσεις η φωτιά επεκτάθηκε σε 15 και 20 στρέμματα, όμως οι πυροσβέστες θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες σπόνοιες ότι εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις πυρκαγιών το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το διαρρεώνουν.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις όμως έχουμε και άλλες. Σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερνιούς η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
7: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγινε τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια, στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
8: Ναι.
1: Τώρα, επίσης, ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημαρέση.
7: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και δύο ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίκτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
8: Ναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
7: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στην οικονομική ατζέντα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα από τη στιγμή που ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, Άκη, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
10: Ακριβώς, αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα για τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο που θα παρουσιάσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά. Για καταρχάς για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε λιγότερο από ένα μήνα, τέλος Αυγούστου δηλαδή, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απορρόφησή του κατά 100%, χωρίς να χαθεί δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ήδη το κομμάτι το δανειακό έχει απορροφηθεί πλήρως. Πάμε για το κομμάτι των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, στο οποίο και αυτό είπε ο Υπουργός ότι θα απορροφηθεί εγκαίρως μόλις ολοκληρωθούν τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για κατά πολλούς, σύμφωνα με αρκετούς μάλλον, ενδεχομένως έχει τον κίνδυνο να φρενάρει η οικονομία. Δηλαδή, μόλις κοπούν οι πόροι από τις Βρυξέλλες, να φρενάρει η οικονομία. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική οικονομία δεν θα φρενάρει, θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη προβλέπεται 2% για φέτος, όταν η Ευρωζώνη είναι στο 0,9, άρα υπερδιπλάσιο ρυθμό. Και αυτός ο ρυθμός θα διατηρηθεί, διότι όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι από το 28 μέχρι το 2034. Και τέλος για τα δύο προγράμματα, για το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, είπε ότι συνολικά 23.000 σπίτια έχουν δοθεί, και μάλιστα το Σπίτι μου 2 είναι ακόμα ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο αριθμός αυτός μπορεί και να αυξηθεί. Ενώ για τη ΔΕΘ ανέφερε ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα πάνω από ένα δις, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
11: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100%, και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύρια. Το Σπίτι μου 1 έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2 που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
1: Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστήριου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στη λιανική. Οι ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν το σύνολο των καυσίμων κίνησης με βενζίνη και ντίζελ να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν τον μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε εδώ στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
12: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
8: Ναι.
12: Πάλι συζητάνε για τα στενά του
8: ορμού.
12: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
8: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
12: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικα, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε, πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
1: Ευθύνες στα δηληστήρια λοιπόν επιρρύπνουν βενζινοπόλες. Ακούσαμε την κυρία Ζάκα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Το ερώτημα είναι πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλισης εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ, μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Είναι για να έχουμε έτσι μια πιο συνολική και καλύτερη εκτίμηση για το κομμάτι των ενεργειακών αγορών και των τιμών, το οποίο λέτε είναι πολύ σημαντικό, είναι πώς θα εξελιχθεί η συνθήκη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, σχετίζεται με την κρίση του Ιράν και όντως με το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, από το στενό του Ορμούς περνάει ένα περίπου 20% από το συνολικό πετρέλαιο που διακινείται από την περιοχή αυτή, την ευρύτερη του κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι οδοί οι οποίοι διοχετεύουν. Είναι το κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή ο πόλεμος της Ουκρανίας, άρα τα αποθέματα της Ρωσίας. Άρα, συνδυαστικά, το πώς οι δυτικές χώρες θα διαχειριστούν αυτό το οποίο ήταν η απόφαση όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι λεγόμενες κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Το κομμάτι του Ιράν, το οποίο επίσης συνδέεται, αλλά και οι άλλοι ενεργειακοί οδοί. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούν να τρέξουν όσο γρηγορότερα γίνεται άλλες εναλλακτικές διασυνδέσεις, οι οποίες αρκετές εξ αυτών σχετίζονται με τη χώρα μας ή και με την Κύπρο ή και με χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, για να πετύχουν αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες και αφορά στη μυστική αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξαιτίας της φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το συμβάν λέει ότι έκανε ό,τι του είπαν οι μυστικές υπηρεσίες την ώρα που Δέσποινα Συριοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρονται πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
8: Γρηγόρη, ξεκίνησε η Washington Post που αποκάλυψε το ζήτημα, συνέχισαν οι New York Times και έχουμε τώρα μια σειρά από διεθνή αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Donald Trump, ο οποίος του κάνει σχετική ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκία. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες τέτοια ώρα.
8: Έτσι ακριβώς.
14: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
15: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
8: Λέει ότι ακριβώς ακολούθησε αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός.
8: Έτσι ακριβώς.
1: Ξεκάθαρος ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν,
8: να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή το περιστατικό. Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μια σοβαρή απειλή, φερόμενη απειλή από το Ιράν. Η απειλή αφορούσε κυρίως την αναχώρησή του από την Τουρκία, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το αεροσκάφος τους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Mm-hmm. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανικές υπηρεσίες φέρεται να γνώριζαν με ακρίβεια πού ακριβώς βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό το λόγο οργανώθηκε μυστική αλλαγή αεροσκάφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο παλιό Air Force One, όμως στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί με τους στενούς τους συνεργάτες. Το Air Force One έκανε κανονικά το ταξίδι του μέχρι τη Βρετανία, εκεί όπου προσγειώθηκε και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Εμφανίστηκε να κατεβαίνει από το Air Force One για να μεταβεί στο καινούριο, το καταριανό, με το οποίο μετέβη μετά στην Ουάσιγκτον. Τώρα,
1: ωραία, τα ερωτήματα.
8: Τα ερωτήματα.
1: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
8: Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον είναι γιατί ο Λευκός Οίκος συνέχισε να αποκρύπτει την πραγματική διαδρομή του Προέδρου, ακόμη και τη στιγμή που ο κίνδυνος πλέον είχε αποσοβηθεί.
1: Σωστό.
8: Δεν υπήρχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξε κάποια επίθεση. Και γιατί το μάθαμε τώρα.
1: Δεύτερο ερώτημα
8: είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν ουσιαστικά έχουν εξουδετερωθεί. Δεν υπάρχει ισχύ από την Τεχεράνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε τόσο σοβαρή απειλή ώστε να απαιτηθεί μια τόσο σύνθετη επιχείρηση για την προστασία του, πόσο σοβαρή εξακολουθεί να είναι η απειλή που προέρχεται από το Ιράν. Και το τελευταίο ερώτημα αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο Air Force One. Εφόσον υπήρχε πραγματική απειλή, αρκετοί αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν το σχέδιο και παρέμεναν μέσα στο αεροσκάφος που υποτίθεται μετέφερε τον πρόεδρο.
1: Και εννοείται ότι έπαιζαν άθελά τους και το ρόλο του δολώματος. Επειδή αναφέρθηκε και στο Ιράν, είναι ορατό το αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις, με κύριο ζήτημα τα στενά του ορμού.
8: Θα σου πω κάτι άλλο. Πριν από λίγο, ανώτερος αξιωματούχος Ιρανός δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επειδή η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η συμφωνία έχει ημερομηνία έναρξης. Να θυμίσουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, άρα την Δευτέρα, λύγει και η ισχύ του, γιατί ήταν για 60 ημέρες. Και μάλιστα ο Ιρανός αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν μια προσωρινή συμφωνία 48 ώρων μετά την επίτευξή της και αποχώρησαν από αυτή λίγες μέρες μετά. Τα στενά του ορμού τώρα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει πλήρη έλεγχο των στενών, με τους Ιρανούς να απαντούν ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος του πολέμου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχωρήσουν σε αυτά που έχουν ζητηθεί από την Τεχεράνη.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τις Μέσης Ανατολής και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπορεί όλοι και όλα στο πολιτικό σκηνικό να κινούνται στους ρυθμούς της καλοκαιρινής δραστώνης. Ωστόσο, στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές στα Χανιά, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο Νίκος Παθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
11: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη Τάκη Βαγιάννου. Ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση να λέει εδώ στην τηλεόραση του Air News ότι θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘΑΓΗ.
16: Ακριβώς και η συγκεκριμένη αναφορά είναι από οι συνειδητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Κάποιοι ανεβάζουν συγκεκριμένο ποσό για την ΔΕΘ και συνολικά περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εξαρτηθεί, τον ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση να το λέει, από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός αλλά και τα δεδομένα που θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Στο τραπέζι βρίσκονται μείωση προλογίας στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι καταργήσει, γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά, όπως λένε την κυβέρνηση, στην αντιμετώπιση προδιαφυγής, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση προκαταβολής φόρων και κατάργηση του τέλου επιδιδεύματο, ενώ για του συνταξιούχου που αποτελούν και ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό περίπου στο 3%, αλλά και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού τη εισφορά αλληλεγγύη, ενώ υποδιαμόρφωση βρίσκονται και νέε παρεμβάσει συνολικά για την εργατική κρίση. Ανακοινώσει επίση αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένε πηγέ να μην αποκλείουν και την ανακοίνωση ενό ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι ούτω ή άλλω η διάγνωση τη κυβέρνηση για το 2007. Όπως είπαμε, οι τελικές αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού, όπως σημείωσε ο κ. Παθανάσης, συνδέοντας πάντως και τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για τις νέες παρεμβάσεις μετά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και για την ενεργοποίηση της λεγόμενης δυνατότητας διαφύγης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι λοιπόν προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση ενώ ψηδεύει. Το ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθανάση Κουντογιώργιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
17: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
8: Δηλαδή
17: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
1: Τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα λοιπόν σταρμένο στη ΔΕΘ, ενώ νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές. Και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας τάχτερα Ελίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα που άναψε φωτιές και πάλι στο πολιτικό σκηνικό. Και έχουμε αντιπαράθεση και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελλάς. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε αναρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως, από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη για τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πειρά λοιπόν από τα κόμματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Πειρά είχαμε κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
20: Είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι φήμισες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
1: Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα τώρα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα στην καθημερινότητα και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες. Στη Θεσσαλονίκη, τελευταίο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονος Ρώμα, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας της να βάλει τα χρήματα σε σακούλα. Πραγματικά έχει πάρει διαστάσεις μάστιγα αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Χρήσιμες συμβουλές από την πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία μίλησε στο Ρίγνιους 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
21: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καταρχήν με τις σελίδες που βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σελίδα που μας στέλνουν είναι πολλές φορές πολύ καλά σχεδιασμένη, αλλά πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι η διεύθυνση της σελίδας. Mm-hmm. Γιατί η διεύθυνση που βλέπουμε από πάνω είναι η πρώτη παγίδα. Δηλαδή την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το gov.gr, δεν είναι κάποια της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε και μέσα από την ελληνική αστυνομία, η οποία δημοσιοποίησε ήδη ένα ενδεικτικό screenshot, στιγμιότυπο, όπως λέμε, τις οθόνες που μας στέλνουν, φαίνεται η πλαστή στο σελίδα. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να το δουν αυτό και να προσέξουν πάρα πολύ να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, να μπουν μέσα αυτή τη σελίδα. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ζητήσει ποτέ η ελληνική αστυνομία να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο με αυτή τη μορφή, και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσουν κάποια έκπτωση για την μέσα από αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο καμπανάκι που θα πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κωδικούς τάξης με τη στοιχεία PIN κάρτας ή OTP που έρχεται πίσω με κωδικό με διπλή ταυτοποίηση. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν σαν πολίτες, και ειδικά οι φράσεις που μας πιέζουν, τελευταία ειδοποίηση, έκπτωση ή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούν επιτίδη προκειμένου να πείσουν τα θύματα.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογή της 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας το 2010. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της προφυλάκησης αλλά και για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορουμένης. Άννα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση σε αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκησή της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τριδικαστικής ανακρίτριας της 46χρονη, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα που αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απολογητικό της υπόμνημα επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια, και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη στην πλατεία Συντάγματος. Γιατί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον συνηγορό της, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής τράπεζας.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο συνήγορος της 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
23: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022, και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μία ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση. κ. Εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
1: Τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το Στέλιο Ράμφο στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος του Χαλανδρίου, που τελέστηκε δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα, ο οποίος έφυγε, να θυμίσουμε, από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Το τελευταίο αντίο εντωμεταξύ στον ηθοποιό, στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, είπα νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη ήταν πολιτική, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Η σελήνη περνά απόψε μπροστά από τον ήλιο, καλύπτοντας τον πλήρως σε ορισμένες περιοχές και δημιουργώντας για λίγα λεπτά σκοτάδι μέσα στην ημέρα. Είναι το φαινόμενο της ολικής έκλειψης, που θα είναι ορατό κυρίως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, ενώ σε μεγάλο μέρος δέσποινα σειροπούλη της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων, μεταξύ άλλων, και στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι μερικό.
8: Και μάλιστα στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, μεταξύ 8.30 και 9 παρα 20, όσοι θέλουν μπορούν να δουν τη μερική έκλειψη. Τώρα, πολλοί που θέλουν να δουν το φαινόμενο μετέβησαν σε Ισλανδία και Ισπανία, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αύξηση τιμών στα καταλήμματα. Μάλιστα, το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου στις 450, πάνω από 450.000 τουρίστες από το εξωτερικό θα επισκεφθούν τη χώρα. Βέβαια, λόγω πυρκαγιών έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει και τα προληπτικά μέτρα. Και επίσης έχουμε και για τη ξαφνική μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, αναμένεται να περιορίσει προσωρινά την παραγωγή από φωτοβολταϊκά περίπου στα 9,7.
1: Είναι ένα πολύ σπάνιο θέαμα έτσι κι αλλιώς, που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε την παιδό σταθμό μας, κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών.
0: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά, τέλος πάντων, για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
8: Μάλιστα.
0: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του Μίλτον Τόγκλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας, Δημήτρη Καϊμά, κάνουν ταμείο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τι είχαμε χθες?
3: Ο Παναθηναϊκός, μετά από παράταση, προκρίθηκε κόντρα στην Τσέσικα 1948. Προκρίθηκε στα play-off του Core Finance League και περιμένει να δούμε απόψε και τον ποιο ήταν αντιπαλό του. Από την άλλη, Ολυμπιακός δεν κατάφερε στην Ολλανδία, κόντρα στην Αϊμέγγια, νικήθηκε και αυτό στην παράταση με 2-1. Όμως δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς θα συνεχίσει στο League Face του Europa League. Απόψε 8 η ώρα έχουμε το τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Office της 8 η ώρα. Είναι ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο και αύριο έτσι κλείνουν οι μονομαχίες των ελληνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ.
1: Τώρα, πέρα από το χρυσό του Μίλτου, είχαμε μεγάλες διακρίσεις που διεκδικούν και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έτσι με συντομία μερικά ονόματα.
3: Καταρχήν, έχουμε τώρα, περιμένουμε κάποια στιγμή, την επόμενη ημέρα, όχι με στιγμή, την Πέμπτη, το Μανόλο να πάρει μέρος στο χρηματικό και στη νύχια στον τελικό. Ενώ σήμερα στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, η Μανουηλίδου και Σπανουδάκη, και μάλιστα έκανε τελευταία και καλύτερο χρόνο για την φετινή σεζόν, ενώ δεν προκρίθηκε η Τσουκαλά.
1: Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφανή, βεβαίως, που πήρε την πρόκληση τελικό.
3: Και εδώ θέλει έτσι, μεγαλύτερη έτσι, να δώσουμε και πολύ σημασία, καθώς η Στεφανίδη έμεινε, είναι η μενιαία μαμά, μετά από 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω εκτός δράσης, τελευταίους μήνες επέτρεψε, προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό, δεν ήταν στο μεγάλο του στόχο, προκρίθηκε και πάει και τελικό και να δούμε που μπορεί να φτάσει.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σεριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Λουτρό Πυργωατικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκη, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Στην κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχει διακοπή η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκη. Μένεται πυρκαγιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρονία. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες σε δυνάμεις, σε 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας εν ώψη του αυριανού ακραίου κινδύνου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το ΚΚΕ θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει Νίκη. σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διερωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι οι στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη που τον στοχοποιούν έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης.
6: Ο καιρός.
5: Γενικά έθρος ο καιρός αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3:10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, εδώ, Earth News Radio. Και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, μόλις 2 ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που για όλους μας σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες επιβάλλεται να κυλούν με μια γλυκιά, έτσι, σχεδόν μαγική ηρεμία. Αυτή την ηρεμία του ελληνικού καλοκαιριού, όπως την έχει ο καθένας από εμάς στο μυαλό του. Καλά, τώρα λέμε τι είναι αυτό που θα είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, σαν μια ανάσα, να κατεβάσουμε ρυθμούς, να πάρουμε αυτή την ανάσα και να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας. Δεν πετυχαίνει πάντα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 είπαμε θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, διολεξούλα στα λατινικά, και μας βρίσκεται έτσι στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή επικαιρότητα, μεταξύ όλων των άλλων, της πιο βαριάς, ας πούμε, όπως την αναφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, επικαιρότητα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στον ουρανό. Για αυτή την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ένα σπάνιο φαινόμενο θα σκοτεινιάσει τη μέρα κατά μήκος ενός μονοπατιού επί της ουσίας, που ξεκινά από τη Ρωσία, διασχίζει Γροιλανδία και Ισλανδία και καταλήγει Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Τώρα, στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό θα αφήσει μια πολύ μικρή γεύση μερικής έκλειψης μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας. Και το βλέμμα εννοείται είναι στραμμένο και στην Κολομβία, εκεί όπου ο φόβος του ισχυρού σεισμού έδωσε τη θέση του στην ελπίδα με μικρά ή μεγαλύτερα θαύματα να συνεχίζονται με συγκλονιστικές διασώσεις μέσα από τα χαλάσματα. Τώρα γυρνάμε πάλι στα δικά μας, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, αυτά τα δύο κρατούν τις αρχές σε έναν κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, έχει χύσει και το 112 για εκένωση. Μιλάμε για μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η αλήθεια είναι, έχουν άμεσα κινητοποιηθεί και πήγες και εναέριες δυνάμεις και όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα να απομακρυνθούν από τις περιοχές εκεί, Λουτρόπυργο, Στόλκα, και να πάνε προς τη Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Μια φωτιά που μας απασχολεί και έχουμε το νου μας είναι μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επίσης στον Ήμερο Ροδόπης. Είχαμε και εκεί 112 για εκένωση δύο περιοχών νωρίτερα, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας φαίνεται να έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους για τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: πρώτη μας τάση λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή θα είναι στα Χανιά για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα που φαίνεται να εμφανίζεται κάθε χρονιά σχεδόν. Στα Χανιά, όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει κάνει την κατοικία για πολλούς είδους πολυτελείας, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων δε που κάθε Σεπτέμβριο βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Αυτή είναι η εκπαιδευτική που πάνε στην Κρήτη για να υπηρετήσουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές καλούνται να βρουν σπίτι μέσα σε μια αγορά με υψηλά ενίκια, με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ιδιοκτήτες που συχνά προτιμούν την τουριστική σεζόν. Εμείς θα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ελμεχανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Η Ελμεχανίων για δεύτερη φορά προσπαθεί, επιχειρεί να δώσει μια πρακτική λύση για το θέμα αυτό μέσα από μια ειδική πλατφόρμα. Κύριε Μπέλμπα, γεια σας.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το πώς είναι σήμερα η εικόνα για στέγη, για τους εκπαιδευτικούς στα Χανιά. Γιατί αυτή η εικόνα, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο αλλάζει και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο φέτος να βρει ένας εκπαιδευτικός, ένας αναπληρωτής σπίτι στα Χανιά.
1: Το κομμάτι ακρίβεια μισή στεγαστικό, όσο προχωράει η κατάσταση, όλο φαίνεται ότι είναι και πιο ενιαίο. Θέλω να πω, ο νεοδιόριστος που θα έρθει αυτές τις μέρες, γιατί χθες βγήκε το φάκελο των διορισμών, θα μείνει για τον πρώτο χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο 1 με κάτι περισσότερο από 820 ευρώ το μήνα για 12 μισθούς, όχι 13-14. Αυτά έχουν κοπεί εδώ και 15 χρόνια. Με αυτούς τους όρους καταλαβαίνετε ότι και το κομμάτι της έβρεσης στέγης σε μια περιοχή όπου έχουμε ζήτημα υπερτουριστικοποίησης γίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Να σας πω ότι, να σας δώσω στοιχεία ότι 10 με 15% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε παρετούνται μέχρι τη μέση της χρονιάς είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο που είναι δυσβάσταχτο. Και να σημειώσω ότι δεν είναι εύκολη η απόφαση αυτή, γιατί αποκλείονται και από τους επόμενους διορισμούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα, και ότι αρκετοί συνάδελφοι πια δουλεύουν κανονικότατα και δεύτερη δουλειά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποτίθεται ότι είμαστε σε νόμιμη άδεια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου αριθμητικά δουλεύει κάνοντας σερβιτόρο, δουλεύει στο αεροδρόμιο στις μεταφορές, δουλεύει παίζοντας όργανα, παίζοντας μουσική στα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Εμείς σε σχέση με αυτό, πέραν το κομμάτι των αυξήσεων των μισθών των απεργιακών κινητοποιήσεων που κάνουμε, είχαμε και μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ και χρόνια γιατί παλεύουμε. Δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα το να μείνουν άνθρωποι, υπάρχουν τα ξενοδοχεία σεζόν τα οποία μένουν κλειστά για 6 μήνες.
0: Μιλάτε για, από Σεπτέμβριο για παράδειγμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Κάπως
0: εμείς
1: έτσι. Λέγαμε, ναι, ακριβώς έχουμε μια πρόταση που δουλεύουμε εδώ και χρόνια και χτυπάμε την πόρτα των Δήμων. Από 1/9 μέχρι 36 που διαρκούν οι συμβάσεις των αναπληρωτών συναδέλφων, που σε τεσσεροβάθμια εκπαίδευση είναι αρκετές εκατοντάδες και στην πρωτοβάθμια είναι σχεδόν διπλάσιοι. Από 1/9 λοιπόν μέχρι 36, μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν και να προσφέρει δωρεάν στέγη σε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να έρθουν συνάδελφοι και να προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο και θα ανακουφιστεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί σκεφτείτε ότι 300, 400, 500 άνθρωποι θα φύγουν από τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, υπό την έννοια ότι η Κρήτη και τα Χανιά έχουν μια τουριστική σεζόν πιο πολύ σε επιμήκυνση από ό,τι άλλες περιοχές.
1: Ισχύει ότι θέλει και πολιτική βούληση και θέλει και, αν θέλετε, και σπάσιμο των αυγών. Να μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι απλή ούτε εύκολη λύση. Γι' αυτό και δεν γίνεται άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, με τα στοιχεία του Προέδρου των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, οι ξενοδοχειακές κλίνες στην Κρήτη είναι 550.000. 550.000 για 6 μήνες μένουν κλειστές, όχι για 6, επειδή είναι παρατεταμένοι, για 5.
0: Αυτό το για 5 μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Σκονίζονται και το καθεξής. Εσύ και

0: και ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το 50% του μισθού τους και πάνω και πάνω για να μπορέσουν να βρουν στέγη. Δεν είναι μια τεράστια αντίφαση αυτή? Δεν πρέπει να επιληθεί με κάποιο τρόπο?
1: Τώρα εσείς από πέρσι έχετε ξεκινήσει ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία, φτιάξατε μια πλατφόρμα, ήρθατε σε επαφή με ιδιοκτήτες, φαίνεται ότι πήγε καλά πέρσι, το λειτουργείτε και φέτος, αυτή άλλωστε είναι και η αφορμή της συζήτησης. Ως μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, όχι ως κάτι που έρχεται να επιλύσει όλο το ζήτημα, όλο το θέμα. Πέρσι πήγε καλά, φέτος ισχύουν τα ίδια? Πείτε μας λίγο για αυτή την πλατφόρμα.
0: Θα σας πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την κατάσταση όταν κάναμε έξω σε μια συναδέλφισσα με παραβιαστικό τρόπο. Δηλαδή της κόψαν το ρεύμα και το νερό. Τότε όταν έγινε γνωστό, όταν το κάναμε γνωστό στα μέλη του σωματείου, πάρα πολλά είπαν να φιλοξενήσουμε τη συναδέλφισσα, πολύ ευχαρίστως. Από εκεί πήραμε την ιδέα και είπαμε κάπως να απευθυνθούμε στην αλληλεγγύη ανθρώπων που έχουν κάποιο ακίνητο,
1: ναι.
0: Και να τον νοικιάσουν, που είναι σε αξιοπρέπει κατάσταση, και να τον νοικιάσουν σε εκπαιδευτικούς. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει ή κάποιο ακίνητο στα Χανιά και θέλει να μπει στην πλατφόρμα, αν πληκτρολογήσει ελμεχανίων
1: ακίνητα,
0: ελμεχανίων κόλλησε στο μυαλό μου,
1: στέγη,
0: όχι, βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
1: ναι.
0: Διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό. Ελμεχανίων διαθέσει το ακίνητό στον εκπαιδευτικό, τότε θα βρει μια Google Form, μια ανακοίνωση που έχει μέσα μια Google Form, και εκεί πέρα μπορεί να βάλει το ακίνητό του προς διάθεση.
1: Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό νεοδιοριζόμενο των 820 ευρώ, δηλαδή να έχουν μια προσιτή, αν μη τι άλλο, ένα προσιτό ενίκιο.
0: Ακριβώς. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς επίσης πολύ συχνά είναι το να έχουμε εξώσεις νωρίτερα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί, για να μπουν ακριβώς τα ακίνητα στις πλατφόρμες.
1: Δηλαδή, συνήθως οι συμφωνίες είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι...
0: Οι αναπληρωτές, η σύμβασή τους ξεκινάει από 1/9 το ελάχιστο, μπορεί να ξεκινήσει πιο μετά, αλλά τελειώνει οπωσδήποτε 36. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αναπληρωτής να τελειώσει πριν τις 36, ξανά παραιτηθεί ή απολυθεί. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι συχνά ζητείται από τους συναδέλφους να φύγουν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Μάιο, γιατί το ακίνητο πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα βραχυκρόνια.
1: Ενώ δεν είναι κάτι αυτό που είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρυσι το είχαμε ξεκινήσει. 14 συνάδελφοι και συναδέλφισσες βρήκαν σπίτι μέσω αυτής της πλατφόρμας. Εντάξει, το 14 μπροστά στο συνολικότερο ζήτημα καταλαβαίνω ότι είναι συμβολικό. Παρ' όλα αυτά. Καταρχήν να σας πω ότι η συναδέλφισσα η οποία βρήκε γκαρσονιέρα με λιγότερο από 300 ευρώ στο κέντρο του Χανιών, την πέτυχα στο σχολείο, ήταν πολύ ικανοποιημένη για τα δεδομένα της πόλης, γιατί ακριβώς είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του στεγαστικού.
1: Τώρα δεν λέμε, όντως, δεν λέμε ότι 14 σπίτια λύνουν ένα στεγαστικό πρόβλημα, απλά
0: είναι μια
1: πρωτοβουλία. Διότι...
0: Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία που δείχνει την κατεύθυνση, μια κατεύθυνση ότι μπορούμε, αν να λειτουργήσουμε συλλογικά, κάπως να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην επίλυση του προβλήματος.
1: Και
0: επίσης φιλοδοξούμε και φέτος να πάμε πολύ καλύτερα. Έτσι.
1: Και δείχνει και τη διάθεση, μια διάθεση από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι, να δώσουν τα σπίτια τους με ένα πιο προσιτό ενίκιο, ειδικά σε ανθρώπους που έρχονται, φτάνουν στο νησί για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες.
0: Σωστά. Μέρος τουλάχιστον των ιδιοκτητών. Κοιτάξτε, το σχολείο, πώς να το κάνουμε, όπως και να το δούμε, κοινωνίες που προοδεύουν είχαν τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο κέντρο τους. Αυτό δεν γίνεται διαχρονικά. Το σχολείο συμπυκνώνει και τη γνώση και την επιστήμη και τον πολιτισμό. Και σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει. Άρα, αν θέλουμε κάπως το να στηριχθεί το σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να στηριχθεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς από έναν εκπαιδευτικό να υπηρετήσεις ένα τουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα να του λες βρες μόνος σου που θα μείνεις με ένα στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό και με τα ενίκια. Η αλήθεια είναι στο Θεό και σε έναν προορισμό που είναι υπέρ τουριστικός, σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Κύριε Μπέλμπε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που τουλάχιστον ενημερώσαμε ότι και για δεύτερη χρονιά θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι μας ακούνε, να ξέρουν να μπουν και στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Χανίων, μήπως βρουν εκεί κάποιο σπίτι που τους ικανοποιεί με ένα προσιτό ενίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Μήνυμα 112 προς όσους βρίσκονται στους οικισμούς Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργο να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Καλύτερη εικόνα στη Ροδόπη. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Από αέρος συνδράμου 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολυγύρου. Στη Χαλκιδική επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 93 ανθρώπων βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος επανήλθαμε και θέλω λίγο να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος με αφορμή το γεγονός του αιώνα, όπως αναφέρεται σε πάρα πολλά άρθρα, τον πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα, γιατί άλλο για την ολική έκλειψη ηλίου. Όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα σημαντικό τουριστικό γεγονός, κυρίως για την Ισπανία. Βέβαια, η μαζική προσέλευση δημιουργεί και κάποιες δυσκολίες και επιχειρησιακές και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πάντως, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να μην το πολύ λέμε έτσι, πολύ στεκόμαστε με όρους επιστημονικούς. Αυτό θα είναι, όσοι τυχεροί βρίσκονται δηλαδή σε μέρη όπου θα μπορούν να δουν την ολική έκλειψη, θα είναι σαν να βλέπουν δυο φορές τη δύση του ηλίου. Και πάνω σε αυτήν όλη την φρενίτιδα υπάρχει κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή άνθρωποι που συνήθως είναι πίσω από οθόνες, ξέρω εγώ, δουλειές, υποχρεώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οργανώνουν ταξίδια, ψάχνουν ξενοδοχεία και θα περιμένουν ώρες μόνο και μόνο για να κοιτάξουν για λίγο τον ουρανό. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι σπάνιο φαινόμενο, είναι και αυτή ανάγκη να σταματήσουμε για λίγο και να δούμε ίσως κάτι που είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από την καθημερινότητά μας, όχι από μας. Και ξέρετε, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν αστροφυσικό και κάποια στιγμή λέει ότι ίσως αν κοιτούσαμε λίγο περισσότερο τα αστέρια όλοι μας, ίσως τέλος πάντων βλέπαμε τα πράγματα διαφορετικά στην ζωή. Και τελικά ίσως αυτό μας λείπει, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από την καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα που όλοι τρέχουμε, όλοι αγχωνόμαστε για τα μικρά, για μεγάλα, θυμώνουμε. Και θυμώνουμε και για πράγματα που μπορεί σε λίγες μέρες να έχουμε ξεχάσει και κάπου εκεί ανάμεσα σε λογαριασμούς, υποχρεώσεις, ειδήσεις, προβλήματα, ξεχνάμε. Ξεχνάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά. Δεν είναι θέμα εδώ, δεν είναι λυρικό ή ποιητικό. Είναι, βρε παιδί μου, αν σταθείς και κοιτάξεις ψηλά τον ουρανό, δεν νιώθεις πολύ μικρός. Για παράδειγμα, αν θες να παρατηρήσεις ένα φαινόμενο, εκεί λοιπόν που νιώθεις μικρός, συνειδητοποιείς πόσο μάταια είναι πολλά από αυτά τα πράγματα που σε κάνουν να αγχώνεσαι, να αρρωσταίνεις σε μια καθημερινότητα. Αυτό. Αφού τα πάμε τα ποιητικά μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα μας προσγειώσει λίγο σε μια πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα για αγορά, για επιχειρήσεις, για εκπτώσεις θερινές, για κόστη, λειτουργικά, για ακρίβεια. Όλα μαζί θα τα βάλουμε σε μια έτσι δεκάλεπτη συνομιλία που θα έχουμε. Μαζί μας τηλεφωνικά λοιπόν είναι ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Χαίρετε κύριε Κορκίδη.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς και ενώπιση των επικείμενων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Πάμε, ας πούμε, να δούμε τι γίνεται με τις θερινές εκπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την κίνηση, ανταποκρίθηκαν οι καταναλωτές, πώς πήγε γενικώς η αγοραστική κίνηση?
1: Η εικόνα υπάρχει. Καλή δεν είναι η εικόνα της κινήσης στην αγορά. Πρώτα απ' όλα, οι θερινές εκπτώσεις είναι μεγάλη υπόθεση για πάρα πολλές επιχειρήσεις λιανικής και ειδικά τις μικρομεσαίες. Ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια τζίρος του διμήνου. Περιμέναμε πάρα πολλά και από τον εισαγόμενο, αν θέλετε, από την εισαγόμενη κατανάλωση για να ενισχύσουμε αυτό το τζίρο. Και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τουλάχιστον από τους μεγάλους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, είναι ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν πολύ χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 3 στις 10 ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα και 1 στις 10 μόνο δηλώνει ότι έχει μια μικρή αύξηση. Μεγάλη συγκέντρωση στις μεγάλες αλυσίδες, στα εμπορικά κέντρα και γενικότερα στα πολυκαταστήματα και λόγω των καιρικών συνθήκων που ευνοούν να είσαι σε ένα κλειστό χώρο ο οποίος
0: είναι στεγασμένος, έχει ας πούμε και
1: κλιματιζόμενος, από ότι στα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων όπου οι θερμοκρασίες ήταν όλο αυτό το διάστημα αρκετά υψηλές. Τώρα βέβαια δεν φταίει ο καιρός για την όλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.
0: Από τη μία δηλαδή οι επιχειρήσεις παλεύουν με λειτουργικά κόστη και από την άλλη οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ λόγω ακρίβειας.
1: Και δικαιολογημένα. Είναι μια τετραετία που μας ταλαιπωρεί η ακρίβεια και δεν είναι ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, είναι ότι μειώνεται και η ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης που έχουν οι επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, όταν δεν υπάρχει κύκλος τζίρος, όταν ο τζίρος αυτός δεν καλύπτει τα λειτουργικά σου έξοδα, τότε αρχίζουν και τα πολλά προβλήματα και έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονα το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα κάνουμε κινήσεις, προσπαθούμε σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδείξουμε την αξία που έχει μια μικρή επιχείρηση, επειδή η χώρα μας έχει πολλές μικρές κοινότητες και η μικρή επιχείρηση βοηθάει με την παρουσία της. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα πολυκαταστήματα, όπως είπα, οι πολυχώροι, τα εμπορικά κέντρα τραβούν την προτίμηση του καταναλωτή, αλλά στις παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά μας, στην Πολυνησία μας, χρειάζεται τη μικρή εμπορική επιχείρηση για να μπορεί να συντηρηθεί μια τοπική κοινωνία.
0: Πάντως και για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ., υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια μεταστροφή, δηλαδή προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, που και εκεί μέσα μπορεί να στεγάζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Δεν το λέω έτσι, απλά το λέω έτσι σε επίπεδο αγοράς, της κλασικής αγοράς παραδοσιακής.
1: Εύκολος τρόπος δεν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής. Τα μικρά καταστήματα βρίσκονται, ειδικά τα μεμονωμένα, βρίσκονται μεταξύ συμπληγάδων. Από τη μία, όπως σας είπα, οι μεγάλες αλυσίδες, και από την άλλη είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα έρχονται και από τη μακρινή Ασία, την Κίνα, με πάρα πολύ δελεαστικές τιμές.
0: Τώρα με αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ, βλέπετε εσείς κάτι, μια ελαφριά κάμψη, ας πούμε, σαν ένδειξη, εντάξει, αποκλείεται να έχει καταγραφεί κάτι?
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά της τιμής, όμως πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, επειδή επιβλήθηκε αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά είδος σε κάθε μικροδέμα από τον Ιούλιο, θέλουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο επηρέασε τον όγκο αυτών των παραγγελιών. Και είναι μέσα στα πλαίσια της έρευνας που κάνουμε, δηλαδή και για τις εκπτώσεις, αλλά και για την εισαγωγή αυτή, ας την πούμε σε εισαγωγικά εισαγωγή, γιατί δεν πληρώνει δασμούς, έτσι όπως πληρώνουν εισαγωγής κανονικά. Ξεπερνάει σύνορα, υποτίθεται ότι είναι ένα μικροδέμα. Όμως σας λέω, κυρία Μπίτα, ότι η διαφορά της τιμής ενός εισαγωγέα Έλληνα από την τιμή που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής φτάνει το 70%. Mm. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς να καλύψει μια τέτοια διαφορά.
0: Ναι, ίσως μόνο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή που, που έχει να κάνει ακόμα και με το πότε θα σου φτάσει το προϊόν ή να το δοκιμάσεις πάνω σου.
1: Είναι πολύ σημαντικό η ποιότητα, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια.
0: Ειδικά
1: για τα παιδιά μας, ειδικά στα παιχνίδια, στα ρούχα, τα παιδικά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και για τους μεγάλους. Εδώ έχουμε σταθεί στην εκπομπή στο θέμα αυτό. Ακούω ότι ακόμα και ρούχα για ενήλικες, πόσες τοξικές χημικές ουσίες μπορεί να περιέχουν που δεν περνάνε από ελέγχους, αυτούς τους ελέγχους που έχει ορίσει, αν μη τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και όχι μόνο αυτό, ας σκεφτούμε ότι κάθε τι το οποίο έχουμε μια αιμορραγία η οποία ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, ήταν στα 6,5, νομίζω θα ξεπεράσει τα 7 δις, θα μπαίνανε στην εγχώρια αγορά που μπορεί να προσφέρει και αντίστοιχες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δηλαδή χάνονται και θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει και εμείς όμως να κάνουμε αυτή την ενημέρωση στον καταναλωτή, να καταλάβει ότι μπορεί να κερδίζει κάτι έτσι βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα χάνει πολύ περισσότερα. Mm. Και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ευρώπη.
0: Mm. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Πρέπει και η Ευρώπη να παράξει περισσότερα πράγματα από ό,τι εισάγει πλέον. Ναι, κάποια στιγμή.
0: Και να αλλάξει και η φιλοσοφία της, γιατί αυτό το λειτουργεί έτσι τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη βιοτεχνία.
1: Ναι, εξήγαγε τεχνογνωσία και τώρα πληρώνει το τίμημα.
0: Έτσι. Επειδή αναφερθήκατε πριν και στην... στον τουρισμό, για παράδειγμα, ναι, σε ό,τι αφορά, ναι, σαν αγοραστική δύναμη. Και αυτό που ξέρουμε, υπάρχει αυτό το μόνιμο παράπονο, τέλος πάντων, ότι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που μπορεί να καταφτάνουν μέσω του λιμανιού, μέσω μιας κρουαζιέρας, πάνε Αθήνα. Δηλαδή, προσπερνάνε την πόλη και πάνε Αθήνα. Ναι. Βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό? Δηλαδή, μπόρεσε κάτι η αγορά του Πειραιά να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του λιμανιού?
1: Ναι, ναι, βλέπουμε μία αύξηση, για να είναι ειλικρινής, αυτών που βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια, είτε γιατί έχουν πάει επανειλημμένο στην Ακρόπολη.
0: Οπότε, το είδαμε αυτό. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο.
1: Να δούμε και κάτι άλλο. Το θέμα είναι να δείξουμε και εμείς αυτό το κάτι άλλο που περιμένει ο τουρίστας, ο επιβάτης του κρουαζιερόπλιου. Στην αρχή είχαμε μόνο τα πληρώματα να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν και επιβάτες. Γι' αυτό θέλουμε να τονώσουμε έτσι, την αγορά του Πειραιά.
0: Και να ενημερώσετε για το πού, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντα στον Πειραιά.
1: Έχουμε κάνει το Open Mall του Πειραιά με σημάνσεις από το λιμάνι μέχρι την πόλη κτλ. Πρέπει να δώσουμε όμως στον τουρίστα και κάτι άλλο, ένα κίνητρο. Δηλαδή μια παράσταση μιας ώρας στα αγγλικά, αρχαίας κωμωδίας ή τραγωδίας στο Δημοτικό Θέατρο, θα βγάλει περισσότερους τουρίστες από το κρουαζιερόπλιο.
0: Ναι.
1: Θα περπατήσουν για να γυρίσουν, θα περάσουν μπροστά από τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοια events για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Δηλαδή δεν είμαστε βρωμένα τα χέρια, απλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά η κρουαζιέρα είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Πρέπει να τις παρουσιάσεις ένα προϊόν τον πρώτο χρόνο, να το δοκιμάσεις τον δεύτερο, να το αγοράσεις τον τρίτο. Mm. Θέλει το χρόνο του.
0: Και να δεις πώς πάει και εσύ, να κάνεις αλλαγές σου, βεβαίως. Ναι, ναι,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Αλλά πρέπει να κοστολογήσουμε αυτά τα προϊόντα και να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε για να αγοραστούν. Mm. Είναι μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Εμείς, ξέρετε, παρακολουθήσαμε πάρα πολύ και το ιστορικό της Βαρκελόνης, όπου υπήρξε ένας υπερτουρισμός, βέβαια δεν ισχύει αυτό στον Πειραιά, αλλά ενδεχομένως να ισχύει στην Αθήνα. Και προσπάθησαν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και να μπορέσουν να, αν θέλετε, να αποκομίσουν ένα τουρισμό ενός τουρίστα μέσου και υψηλού εισοδήματος. Έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε τουρισμό χαμηλότερου επίπεδου και εισοδήματος από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ενώ θεωρητικά έχουν ακριβήνει όλα. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο οξύμορο.
1: Όλα, ναι.
0: Δηλαδή εννοώ ξενοδοχεία, αυτό όλα μαζί, δεν εννοώ
1: αλλά είδατε και τι λένε στις τουριστικές περιοχές, ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν στις ταβέρνες, πάνε στα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν, μαγειρεύουν, μετά τα σούπερ μάρκετ επενδύουν στο έτοιμο γεύμα, οπότε από το χρόνο θα παίρνουν έτοιμα γεύματα, να τα τρώνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όλα αυτά θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστό.
1: Αν
0: είναι.
1: Τώρα,
0: γιατί τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά στον τουρισμό και παλαιότερα. Με τα all inclusive που δεν βγαίνανε. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες τάσεις που με κατάφερε η αγορά να βρει τον ρυθμό και η τουριστική και η πολιτική.
1: Μεταξύ ξενοδοχείων και αγοράς βρέθηκε μια μέση λύση. Από το all inclusive, όπως λέτε, και το βραχιολάκι μπορέσανε να μοιραστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι τουριστικές περιοχές το έσοδο από τον τουρισμό. Τώρα βεβαίως πάμε σε μια άλλη φάση την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ώστε να είμαστε
0: σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και γι' αυτό. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Κορκίδη. Τώρα περιμένουμε, υπάρχει ρεπορτάζ και για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το ρεπορτάζ μιλά και για ένα πακέτο που στοχεύει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι προσδοκίες οι δικές σας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά?
1: Καταθέσαμε ένα υπόμνημα προτάσεων σαν Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και για τους 4 κλάδους που έχουμε, δηλαδή για το εμπόριο, για την μεταποίηση, για τις υπηρεσίες, αλλά και τον ναυτιλιακό κλάδο που είναι έντονη η παρουσία των ναυπηγείων μας, της ναυτικού επισκευής, των εμποδιασμών πλοίων στον Πειραιά. Και που θεωρούμε ότι έχει και μεγάλη εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, καταρτήσαμε ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, όχι για το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, αλλά το τι θα μας μείνει μετά τη ΔΕΘ και το τι θα περάσει στην πραγματική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Το τρίτο που επισημαίνουμε είναι ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, μέχρι ο χρόνος δηλαδή από τις εξαγγελίες μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, είναι πολύ σημαντικός, είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτά τα οποία θα εξαγγελθούν και θα υποθούν θα πρέπει σε έναν βαθμό να έχουν φανεί και στην πραγματική οικονομία. Επίσης αυτά τα οποία ζητάμε, τα μέτρα, τα κοστολογήσαμε με τις δυνατότητες τις δικές μας, όχι με τις δυνατότητες του λογιστήριου, αλλά και εμείς άνθρωποι της αγοράς μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, νομίζω, το τι ζητάμε. Δεν υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια, που είναι λιγότερο από το 20%. Αν είναι τα 2 δις, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα πακέτο 2 δις.
1: Αυτό λέγεται αυτή τη στιγμή, ναι. Και μάλιστα πάρα πολλά θα ισοσκελιστούν από την ίδια πηγή. Δηλαδή, διευρύναμε τη φορολογική βάση, αυξήσαμε τη φορολογητέα ύλη, αυξήσαμε τα φορολογικά έσοδα. 41% το ΕΠ της χώρας μας, 45% η φορολογητέα ύλη, 43% τα φορολογικά έσοδα. Δεν πρέπει κάτι από αυτή την υπεραξία να περάσει αμέρισμα στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, που δημιούργησε, αν θέλετε, αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό το πλεώνασμα δεν πρέπει να περάσει ως μέρισμα. Εμείς δεν ζητάμε το σύνολο των μέτρων, ένα 20 με 24% των μέτρων ζητάμε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες και έχουν προτεραιότητα, αλλά πρέπει να πάψουμε πλέον με τις προσωρινές, αν θέλετε έτσι, με τα προσωρινά επιδόματα και να πάμε σε μόνιμες λύσεις. Μείωση των συντελεστών μας, της προκαταβολής σε ένα μέρος, ό,τι μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι, ακούγεται πάντως και αυτό έντονα για τη μείωση της προκαταβολής.
1: Για να δούμε, ακούμε πολλά, να δούμε στο τέλος τι θα μείνει. Αλλά ας ξέρουν ότι οι μικρομεσαίοι από τη ΔΕΘ ζητάμε απαντήσεις για τις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι, αν θέλετε, ζητάμε κάτι ρεαλιστικό, κάτι συντηρητικό, κάτι κοστολογημένο, κάτι το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα, μια ελάφρυνση.
0: Και την απαραίτητη ρευστότητα ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά, είπατε και ένα θέμα της ρευστότητας. Ζητάμε κάποια προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που έχουν μπει σε κάποιες ρυθμίσεις, κάτι καλύτερο, μια αναγνώριση των συνεπών φορολογούμενων. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να θεωρείται αυτονόητο? Ένας ο οποίος είναι συνεπής έχει ματώσει για να είναι, να παραμείνει συνεπής. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θέλουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτές τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης στους εργαζόμενους μας, χωρίς να συνδέεται στις ασφαλιστικές φορές, όπως δείμε το επίδομα σίτησης. Δεν είναι οι ίδιοι προτάσεις μας, είναι, θεωρώ, μέσα στην πραγματικότητα και προέρχονται από την πραγματική οικονομία, προέρχονται από τη βάση. Ας τις ακούσουν και ας τις εφαρμόσουν.
0: Κύριε Κορκίδη, κοντός ψαρμός, αλληλούια. Θα τα δούμε, θα δούμε όλοι μαζί τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Κύριε Αμπίτα, εγώ ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι, ένα καλό απόγευμα, υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς κοντά στο Λουτρό πύργο Αττικής. Στην κατάσταση συνεχίζουν, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι. Πυρκαγιάς εξέλιξε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σήμαντρα, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Ροδόπη. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερο, Σαμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμποφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στο Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο τον λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βασίλης Μεταξάς. Για δίθε μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αλλά και τις αιχμές του προς το Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελλάς διαρωτήθηκε πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Απαντώντας, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος τον κατηγόρησε για ψέματα και ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 οι επενδύσεις στα δίκτυα έχουν τετραπλασιαστεί και οι υπογειοποιήσεις οκταπλασιαστεί. Στα ύψη και για την παράθεση με το Πασόκ, μετά τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που τον στόχο έχουν στρατηγικό στόχο τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει εμπνευστή οργανωτή και εντολέα επιχείρησης λάσπης κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση αποκρουστική και ξένη προς τα συμφέροντα του λαού, ενώ επικριτικές ανακοινώσεις εξέδωσαν η Ελληνική Λύση και ο Παύλος Πολάκης. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και είναι καλά στην υγεία του. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ιδρύος καιρός αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

για τρεις εκπομπές. Η μικρή ιστορία ενός κτηρίου που γέννησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις δεκαετίες του 50, του 60 και που είναι ακόμα εδώ, γιατί διασκευάζονται και ακούγονται. Η ιστορία αυτών που ήταν στο Brill Building.

Τα δικά σας μηνύματα θα έρθουν για το σημερινό θέμα και για τη μουσική που μας ενδιαφέρει βέβαια και τα άλλα που παρουσιάζουμε. Αρχικά στο Viber της εκπομπής με λατινικούς χαρακτήρες θα γράψετε Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η απίθανη ιστορία του Breed Building σήμερα και για 3 ημέρες με τη σημερινή από τον Γιάννη Πετρίδη στο Earth News Radio.

Ήδη έχω αναφερθεί μερικές φορές μέσα στις εκπομπές αυτές που παρουσίασα κάθε χρονιά από το 55 μέχρι το 64 που συμπληρώσαμε χθες για το Brill Building. Σκέφτηκα έτσι σαν ενδιάμεσο αφιέρωμα να ασχοληθούμε με αυτό το κτίριο για να καταλάβετε ποιες επιτυχίες, μερικές από αυτές που ξεκίνησαν και που ακούγονται μέχρι σήμερα από αυτό το κτίριο. Ήταν ένα κτίριο που έβγαλε τις επιτυχίες που συνόδευσαν τη μουσική της πρώτης πενταετίας του 60 με την δεύτερη πενταετία του 60. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό στο ενδιάμεσο, μια και φτάσαμε στο 65, κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Η δεκαετία του 60 είναι το rock and roll, οι Beatles, η Motown, ο Bert Bacharach, η Soul, η ψυχεδέλεια, μερικά άλλα και το Brill Building. Το κτίριο Brill είναι ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, στον κεντρικό δρόμο του Μανχάταν, στο νούμερο 1619, στην 49η οδό. Είναι η περιοχή που είναι όλα τα, το 90% από τα θέατρα και που ανεβαίνουν όλες αυτές οι μεγάλες παραστάσεις. Ακριβώς βόρεια της Times Square, εκεί που γίνονται κάθε χρόνο η αλλαγή του έτους το βράδυ στις 31. Και λίγο πιο βόρεια από την ιστορική μουσική γειτονιά, την Πανάλεϊ. Είναι μια άλλη ιστορία το την Πανάλεϊ. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα το κτίριο Brill, που στέγαζε γραφεία και στούντιο της μουσικής βιομηχανίας σε όλους τους ορόφους σχεδόν. Εκεί γράφτηκαν μερικά, δεκάδες θα έλεγα, όχι μερικά, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών. Θεωρείται ότι ήταν το κέντρο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας και κυριάρχησε από τα τέλη του 50 μέχρι τα τέλη του 60. Πολλά από τα τραγούδια που γράφτηκαν εκεί και που θα τα παίξουμε και πάλι σήμερα, θα παίξουμε και από αυτά που ακούσατε και από αυτά που θα ακούσατε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, ξεκίνησαν από αυτά τα γραφεία. Το κτίριο αυτό, Art Deco, με απίθανη πρόσεψη, χτίστηκε το 1931 και σχεδιάστηκε από έναν διάσημο τότε αρχιτέκτονα, τον Victor Bark. Έχει 11 ορόφους και έχει περίπου 175.000 τετραγωνικά πόδια έκταση. Το Brill Building δεν είναι μόνο σημαντικό όμως σαν κτίριο, έτσι όπως το βλέπει κανείς, μια και είναι σχεδόν ενός αιώνα. Είναι ίσως το σημαντικότερο εργοστάσιο τραγουδιών στην ιστορία της αμερικάνικης pop μουσικής. Εκεί λοιπόν, στα τέλη του 50, συγκεντρώθηκαν συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί και μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες κάτω από την ίδια στέγη, σε εκείνο το κτίριο. Φανταστείτε ότι σήμερα 3 εταιρείες ελέγχουν τη μουσική βιομηχανία. 3, μόνο 3. Όπως και στον κινηματογράφο, η μία αγοράζει την άλλη. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Τότε ήταν δεκάδες οι μικρές ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτό που έγινε στη Βρετανία με τα ανεξάρτητα στη δεκαετία του 70, δηλαδή με την έκρηξη του punk, είχε ξεκινήσει στην Αμερική με τις ανεξάρτητες εταιρείες του 50 και του 60. Γιατί ήταν τόσο ξεχωριστό αυτό το κτίριο? Πριν εμφανιστούν οι Beatles και η γενιά αυτή των τραγουδοποιών που έγραφαν και τραγουδούσαν οι ίδιοι τα έργα τους, το μοντέλο ήταν διαφορετικό. Ένας συνθέτης έγραφε τη μουσική, ένας στιχουργός τους στίχους, ένας εκδότης προωθούσε το τραγούδι,
ένας τραγουδιστής ή συγκρότημα το ηχογραφούσε. Στο Breer Building τότε όλα αυτά συνέβαιναν κυριολεκτικά από όροφο σε όροφο. Ένας δημιουργός μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι το πρωί, να ηχογραφήσει το demo το μεσημέρι στο ίδιο κτίριο και μέχρι το βράδυ να έχει βρεθεί ο καλλιτέχνης που θα το κυκλοφορούσε. Από εκεί πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί. Και να ξεκινάμε να ακούμε μερικά τραγούδια και θα σας δώσω και άλλες πληροφορίες μετά. Εκεί έγραψαν οι Carole King και ο Jerry Goffin αυτό εδώ.

Ένα τραγούδι που άλλαξε τον ήχο των γυναικείων συγκροτημάτων, τα έχουμε πει, Will You Still Love Me Tomorrow, με τις Σιρέλς. Ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, όπως και το επόμενο, γιατί εκεί είχε το γραφείο του Μπερτ Μπάκρα με τον Χαρλ Ντέιβιντ.

Carpenters. Το τραγούδι το είχε γράψει η Διάδα πριν το κάνουν επιτυχία οι Carpenters, στις αρχές δεκαετίας του 60. Δεν λέω ιστορικά για τα τραγούδια, γιατί αυτό είναι μια άλλη εκπομπή όταν παρουσιάζουμε τα τραγούδια. Πρέπει να πούμε ότι και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το κτίριο εκεί ήταν κέντρο δραστηριότητας για την μουσική βιομηχανία την τότε, όταν ήταν οι μεγάλες ορχήστρες. Εκεί λοιπόν γράφτηκαν, έγιναν συμφωνίες για μερικά από τα σπουδαιότερα ηχογραφήματα του Benny Goodman, του Glenn Miller, του Jimmy Dorsey, του Tommy Dorsey και άλλων. Εκεί, σε αυτό το κτίριο. Στο ίδιο κτίριο που έγραψε πάλι η Διάδα που ακούστηκε πριν με το τραγούδι των Carpenters, αυτό εδώ.

άλλο ένα αφιέρωμα εδώ αυτής της εκπομπής, που θα το βρείτε βέβαια και στο ΕΡΤΕΚΟ και για τα επόμενα χρόνια. Είναι διαχρονικά αυτά τα αφιερώματα. Από εκεί, από αυτό το κτίριο, πέρασαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί Carol King και Jerry Goffin, Bert Bacharach και Hal David, και έγραψαν τα μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Neil Sedaka και ο Howard Greenfield, άλλη συνθετική διάδα από τις καλύτερες. Ο Barry Mann και η Cynthia Weil, που μεταξύ άλλων έχουν γράψει, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια τους, You've Lost That Loving Feeling ή το We Gotta Get Out of This Place, των Animals. Η Illy Greenwich και ο Jeff Barry, που έγραψαν τραγούδια για τον Phil Spector. Ήταν στον ένα όροφο ο Phil Spector και σε έναν άλλο όροφο το γραφείο της Illy Greenwich και του Jeff Barry. The Do Run Run, μεταξύ άλλων. Και Be My Baby. Το πήγαν στο Phil Spector και ο άλλος το ηχογράφησε. Ο Neil Diamond, πριν γίνει διάσημος σαν ερμηνευτής, εργαζόταν εκεί σαν επαγγελματίας τραγουδοποιός. Δηλαδή πήγαινε ένας εκδότης και του έλεγε «γράψε μου ένα τραγούδι». Θα ακούσετε σε λίγο τι έχει γράψει. Τα τραγούδια τα ερμήνευαν τότε μερικά από τα σούπερ ονόματα. Shirelles, Drifters, Ronettes, Crystals, Dionne Warwick, Siphons. Ο Elvis επίσης είχε βρει τραγούδια μέσα από αυτό το κτίριο, και θα σας πω και μια προσωπική ιστορία που μου είπε ο Jerry Wexler για την Aretha Franklin. Αυτό το Brill Building και ο ήχος που έβγαζε δεν ήταν απλά μόνο προμηθευτής επιτυχιών παγκόσμιων. Αυτός ο ήχος χαρακτηρίζεται από αξέχαστες μελωδίες. Δύο-τρία τα ακούσατε. Πολύ δυνατά ρεφρέν. Επίσης, προσεγμένες ενορχιστρώσεις. Ιστορίες για έρωτα για την εφηβική ζωή τότε. Τραγούδια τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Επιρροές όλοι αυτοί που έγραφαν από το rhythm and blues, τη μαύρη μουσική, το doo-wop, την Latin και το Tin Pan Alley, που είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και θα αναφερθούμε. Ο ήχος αυτός λοιπόν τι έκανε? Ήταν η γέφυρα μεταξύ του πρώιμου rock and roll και της pop που ερχόταν στη δεκαετία του 60.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 συνεδριάζει υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά πλησίων του οικισμού Λουτρό Πύργο στην Αττική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ροδόπη. Καλύτερη κατάσταση και στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ευχαριστώ και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται μέσα στον Αύγουστο σε αυτή την εκπομπή για το αφιέρωμα σήμερα στο περίφημο Brill Building. Με ρωτάει ένα μήνυμα αν υπάρχει το κτίριο. Ναι, υπάρχει και είναι ένα κτίριο που πολλοί που αγάπησαν αυτή τη μουσική ή που θέλουν να ξέρουν τι γινόταν τότε σε αυτό το κτίριο πηγαίνουν έστω απ' έξω να το δουν πώς ήταν. Τώρα είναι γραφεία διαφορετικά από αυτά που ήταν τότε. Ακούσαμε το Spanish Harlem από τις τεράστιες ηχογραφήσεις και του Benny King και της Aretha Franklin, μεταξύ άλλων πολλών. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Lieber, αυτός έγραφε συνέχεια τραγούδια για τον Elvis και για άλλους, και τον Spector, τον Phil Spector, που θα ακούσουμε και τραγούδια του Phil Spector, γιατί και τα γραφεία του ήταν και εξάλλου Phil Spector, είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στο Bronx της Νέας Υόρκης, περίπου 20 λεπτά με το τρένο από εκεί που ήταν το κτίριο. Λοιπόν, όταν είχε περάσει σε μία από τις επισκέψεις του στην Αθήνα ο Τζέρι Γουέξλερ, που για μένα ήταν μία από τις πιο σπουδαίες γνωριμίες στη ζωή μου, είναι ο παραγωγός μεταξύ άλλων από την Αρίθα Φράγκλιν που αυτός την έκανε αυτό που έγινε, μέχρι τον Ντίλαν αργότερα στη δεκαετία του 70. Ερχόταν αρκετά στην χώρα μας. Μέσα από τις συζητήσεις μου είπε μια φορά μια ιστορία, πως έγραψε, ηχογράφησε ένα τραγούδι η Αρίθα Φράγκλιν που είχε καταγωγή από αυτό το κτίριο. Μου είπε λοιπόν ότι μια μέρα περνούσα έξω από το κτίριο με το αυτοκίνητό μου. Τότε δεν θα έχει και πάρα πολύ κίνηση όσο έχει σήμερα. Λέμε τώρα 66-67. Και βγαίνει από το κτίριο η Κάρολ Κινγκ. Ήδη ήταν γνωστή στιχουργός και συνθέτρια με πολλά πράγματα που είχε γράψει μέχρι τότε. Μετά από 3 χρόνια θα βγάζει και το Tapestry. Είχε βγάλει και σόλο τραγούδι. Εν πάρη περιπτώσει έβγαινε από το κτίριο. Σταμάτησα και τη φώναξα από τη θέση του οδηγού να έρθει κοντά. Πήγε κοντά λοιπόν η Κάρολ Κινγκ και είπε: ναι, τα γνωστά, γεια σου, τι γίνεται. Ετοιμάζουμε το καινούργιο άλμπουμ της Αρίθα Φράγκλιν, είπε ο Τζέρι Γουέξλερ. Και μου λείπει ένα τραγούδι, ένα τραγούδι που μου λένε ξεχωριστό. Μπορείς να γράψετε τίποτα? Λέει, πέρασε αύριο να το πάρεις. Και την άλλη μέρα πήγε στο γραφείο, έστειλε κάποιον και πήρε αυτό εδώ.

Προσέξτε τώρα τι έγινε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα μήνυμα που πήρα εδώ. Γιατί βέβαια αυτό το τραγούδι δεν είναι αυτό που σας είπα την ιστορία. Το τραγούδι αυτό είναι άλλο, της Αρίθα Φράγκλιν. Και θα το ακούσουμε τώρα και χαίρομαι που ένας ακροατής μου το έγραψε, γιατί είχα πει την ιστορία αυτή σε μια άλλη εκπομπή. Είναι το Natural Woman που βρέτε το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν ξέρω αν υπάρχει, με την Αρίθα Φράγκλιν. Ναι. Αυτό να βάλουμε, γιατί αυτό ήταν διαφορετικό, θα τα πούμε τι ήταν. Αλλά και αυτό γράφτηκε εκεί.

δεν είναι το σωστό. Θα παίξουμε ένα άλλο. Αυτό είναι με την Royal Philharmonic Orchestra και την Aretha Franklin. Δεν είναι η σωστή εκτέλεση. Βάζουμε το επόμενο και τα λέμε.

Είδατε μερικές φορές, άμα δεν προσέχεις τα CD και τη σειρά, γίνονται και διάφορες παραλήψεις. Προσέξτε λοιπόν. Και το I Say a Little Prayer, που όμως δεν είναι της Carol King, δεν ήθελα να διακόψω το κομμάτι, γιατί είναι μια, δεν μου αρέσει να μπαίνω στα τραγούδια και να μιλώ. Και εκεί γράφτηκε, αλλά από τους Barbara David. Το τραγούδι που σας μιλούσα πριν και μας έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος, γιατί είχε ακούσει την ιστορία, ήταν σε ένα άλλο CD που είχα φέρει εδώ σήμερα, και είναι το Natural Woman. Αυτό εδώ.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που μέσα σε μερικές ώρες η Κάρολ Κίνγκ έδωσε στο Τζέρι Γουέξτερ για την Αρίθα Φράγκλιν. Το I Say a Little Prayer που ακούσαμε, που το έχει πει η Αρίθα Φράγκλιν, το έχει γράψει Μπερτ Μπάκαρα Χαουλ Ντέιβιτ, αλλά όχι για την Αρίθα Φράγκλιν, ήταν μια διασκευή της Αρίθα Φράγκλιν. Και λοιπόν σε αυτό το κτίριο μια από τις μεγαλύτερες συνεισφορές, ανά ποιο τραγούδι παίξαμε με την Αναστάτωση, δεν είπα ότι ήταν το Take Good Care of My Baby, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν από τον Bobby V, νούμερο 1 του Bobby V, από τα ωραιότερα τραγούδια της Carole King. Το έγραψε και το έκανε επιτυχία ο Bobby V. Και μια και είπα για την Carole King, ας αφήσω αργότερα να πω για την πολιτισμική σημασία του Breed Building, για να παίξουμε ένα τραγούδι που ερωτευμένος ο Νίλ Σεντάκα στο ίδιο κτίριο με την Carole King της έγραψε εκεί αυτό το τραγούδι.

Η παγκόσμια επιτυχία του Νίλ Σεντάκα ξεκίνησε από αυτό το κτίριο, το O Carroll, για την Carole King, που μάλλον είναι η μεγαλύτερη μορφή. Και οι άλλοι είναι το ίδιο σπουδαίοι. Ας πούμε ότι είναι από τις σπουδαιότερες που πέρασαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Η Carole King μπήκε στο χώρο αυτό σε ηλικία μόλις 17-18 ετών. Όχι σαν τραγουδίστρια, έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Jerry Goffin. Έγραψε εκεί πάνω από 100 επιτυχίες. Μεταξύ αυτών, το Will You Love Me Tomorrow που ακούσαμε με τις Sirelles, το Take Good Care of My Baby που ακούσαμε με τον Bobby V, το You Make Me Feel Like a Natural Woman που ακούσαμε με την Aretha Franklin. Η σημασία της δεν περιορίζεται βέβαια στο Brill Building. Το 1971 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Tapestry, ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και folk rock. Απέδειξε ότι ένας άνθρωπος, η Carole King τα έκανε αυτά, που είναι από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, έγινε musical η ιστορία της, με μεγάλη επιτυχία στο Broadway, εκεί που ξεκίνησε σε ένα κτίριο πιο πέρα. Μπορούσε να είναι και σπουδαίος συνθέτης για άλλους, αλλά και σπουδαίος ερμηνευτής των δικών της τραγουδιών, όπως είναι ο Neil Diamond και άλλοι. Η πολιτισμική σημασία, αυτό έχει σημασία για το κτίριο και για αυτούς που ήταν εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα γράφει σήμερα η εκπομπή όλα από ένα κτίριο. Ναι, που η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Πολλοί λευκοί συνθέτες, αυτοί όλοι που σας είπα πιο πριν, έγραφαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη rhythm and blues. Γι' αυτό τα ακούμε από μαύρους καλλιτέχνες. Τα ερμήνευσαν κυρίως μαύροι καλλιτέχνες. Έδωσαν έτσι λοιπόν βήμα στους μαύρους να ηχογραφήσουν τραγούδια λευκών συνθετών. Ένα παράδειγμα αυτό που ακούσαμε από την Carole King με την Aretha Franklin. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η pop μουσική που απευθυνόταν σε ολόκληρη την Αμερικάνικη κοινωνία και στον κόσμο σε μια περίοδο φυλετικών διακρίσεων.

Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε κάπου εκεί, σε ένα από τα γραφεία του Brill Building. Το ακούσαμε από τον Benny King και ταινία αργότερα, και πάρα πολλοί το διασκέβασαν, και ο Lennon. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που έγραψαν η Ellie Greenwich και ο Jeff Barry, που ήταν έτσι ειδικευμένοι στα τραγούδια για τα γυναικεία συγκροτήματα, girl groups. Αυτοί οι δύο έγραψαν το Be My Baby, το Dadoo Run Run, το Leader of the Pack. Είναι ο ήχος των αρχών της δεκαετίας του 60. Θυμόσαστε που είπα σε μία από τις εκπομπές ότι αυτά τα γυναικεία συγκροτήματα είχαν πει ότι ήρθαν τα αγόρια από τη Βρετανία και μας πήραν τις επιτυχίες. Να λοιπόν ένα τραγούδι της Ellie Greenwich και του Jeff Barry που ξεκίνησε την καριέρα του συγκροτήματος Marfan Man. There she was, just a

Οι Manfred Mann, και δεν είναι μόνο αυτοί, και άλλα συγκροτήματα από τη Βρετανία, βρήκαν τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί από συγκροτήματα και από συνθέτες μέσα από αυτό το κτίριο που είναι το αφιέρωμα και θα συνεχιστεί αύριο. Οι Everly Brothers θα κλείσουν το πρόγραμμα. Μεγάλο γκρουπ της δεκαετίας 50-60, αυτοί που είναι οι προτεργάτες του ήχου, αυτού που ακούσαμε μετά από Simon Garfunkel και σε πολλά τραγούδια των Beatles. Το Crying in the Rain είναι ένα τραγούδι που έγραψαν οι Greenfield και King και έγινε επιτυχία από τους Everly Brothers. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιός ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 37χρονης γυναίκας που είχε πάει για περπάτημα σε δύσβατο σημείο στα βόρεια Τζουμέρκα, όπου και εγκλωβίστηκε έχοντας τραυματιστεί στο πόδι. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην Earth News, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που όλα τα κόμματα θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα είναι με όλο το λαό απ' έξω στους δρόμους του αγώνα, δήλωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλης Μεταξάς. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο η ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δείχνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει η Νίκη. Αντιπαράθεση κυβέρνηση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η Ελλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε 2 εξαγγελίες μέσα σε 2 μήνες, χωρίς ακόμη να υπάρχουν, όπως υποστηρίζει, αποφάσεις με δεσμευμένα ποσά, και ζητά να διευκρινιστεί αν πρόκειται για πρόσθετους ή τους ίδιους πόρους. Απαντώντας, το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι επενδύει στην έρευνα με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, επισημένοντας ότι από τα 348,5 εκατομμύρια ευρώ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έχουν ήδη απορροφηθεί 278 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον 370 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία. Σε ισχύ τίθεται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ήπιος καιρός αύριο. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χρόνια βλέπω.
0: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα από το πρωί, σήμερα 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Για κάποιο λόγο πάλι έχω αρχίσει να μπερδεύω τις μέρες. Νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων δεν είναι καθόλου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου και είναι μια μέρα φορτωμένη με δυσιογραφία, θα έλεγα. Από χθες έρχονται οι ειδήσεις, από χθες το βράδυ. Οπότε εμείς που πιάνουμε εδώ στασίδι και μικρόφωνο από το απόγευμα και μετά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε αρκετή από την ουρά των γεγονότων. Τώρα αυτό με την ουρά το είπα γιατί είμαι και λίγο επηρεασμένη από τα πολλά που διάβαζα για το σύμπαν, για τους κομήτες, για την συμπεριφορά γενικότερα της φύσης. Και η φύση μπορεί να έχει πολλές μορφές, μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που βρυχάται, όπως αυτό στην Κολομβία. Και έχει το πρόσωπο που μαγνητίζει, που έλκει, που γοητεύει, που προκαλεί δέος και έκσταση. Όπως αυτό που πρόκειται να συμβεί έστω και για 10 λεπτά με την ολική έκλειψη ηλίου από όποια σημεία του πλανήτη, και αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα το δουν και θα το βιώσουν. Κατά τα άλλα, Τεντόγλου, έγκλημα και τιμωρία, δυστυχήματα και ατυχήματα, πυρκαγιές.

Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και το φεδιό των σπουδαίων ανθρώπων, πολύ σπουδαίων ανθρώπων, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από το δικό του πόστο, με το δικό του μυαλό, με τη στάση ζωής, με όλη την κοσμοθεωρία του, με το πώς λειτουργήσε και άσκησε το επάγγελμα ή το λειτουργήμα ή αυτό, την τέχνη του, έδωσε ένα στίγμα, άφησε ένα στίγμα και ήδη ανήκει στο παρελθόν βιολογικά, αλλά μένει ως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και αναφέρομαι και στον Στέλιο Ράμφο αλλά και στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έμελε η ζωή να τα φέρει ώστε δύο τόσο διαφορετικές προσωπικότητες να τις αποχαιρετήσουμε την ίδια μέρα.

0: μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει τον Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
1: Ο Ίζελος.
0: Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσεις στο φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσεις ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.

Και ποιος δεν αναγνωρίζει το μουσικό θέμα από την ταινία «Κωμωδία, κλούφα και παραλλαγή» του 1984. Τον Νίκο Καλογερόπουλο σε έναν από τους κεντρικότερους ρόλους, στο ρόλο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία βέβαια του Νίκου Περάκη, η ταινία πραγματευόταν και πραγματεύεται την κωμική πλευρά μιας πολύ δύσκολης περίοδου, της μαύρης περίοδου της δικτατορίας, και το γέλιο ως φυσική αντίδραση στην καταπίεση και τη στέρηση της ελευθερίας. Διαλέξαμε από όλη την ταινία την πιο, νομίζω, χαρακτηριστική ατάκα, που όταν την είχε πει για πρώτη φορά με αυτό το ύφος το μοναδικό ο Νίκος Καλογερόπουλος, είχαμε όλοι πέσει κάτω και από τα γέλια και από την εξυπνάδα όλης αυτής της στιγμής.

Λοιπόν, αυτά ως Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους φαντάρους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει τα προστοζήν, να περάσει και το φανταριλίκι μέσα στην επταετία ή μάλλον στην πραγματικότητα, την ώρα που έμπαιναν τα τάγκς, εκείνος ήταν σκαστός από το σπίτι με τη γυναίκα, με τα μωρά, καταλαβαίνετε τώρα. Και ακούσαμε λοιπόν την πιο χαρακτηριστική ατάκα, τον γνωρίζεις αυτόν Παπαδόπουλε, και ήταν η φωτογραφία του Λένιν και αυτός λέει ο Βενιζέλος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, λοιπόν, που νωρίς άφησε τα εγκόσμια, μας γέμισε, μας χάρισε απίστευτες στιγμές υψηλής τέχνης ηθοποιίας, και σήμερα τον αποχαιρετήσαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Αν τα καταφέρουμε, και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, θα ακούσουμε και από άλλη χαρακτηριστική σειρά κάτι από τους ρόλους που υποδίθηκε και που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο. Και από την άλλη, ο Στέλιος Ράμφος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένα φωτεινό μυαλό, ο οποίος είχε μια πορεία έτσι πολύ πλούσια, κατ' άλλους προς το τέλος ή από τη μέση και μετά αμφιλεγόμενη, αλλά σημασία έχει, εγώ δηλαδή κρατώ, το γεγονός ότι όταν του ζητούσαν να μιλήσει για τον εαυτό του ή πάντως του έπαιρναν πάρα πολλές συνεντεύξεις και έκανε συζητήσεις με ανθρώπους, έλεγε: «Αν είμαι εγώ φιλόσοφος, τότε ο Πλάτων τι ήταν?» Στις πυρκαγιές θα γυρίσουμε. Βασικά έχουμε ένα καλό νέο. Αυτή που έκαιγε από νωρίς το λουτρόπυργο Μεγάρων έχει σβηστεί. Μας διαβεβαίωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, με τον οποίο επικοινώνησε η Βούλα Κουλισοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που είναι βέβαια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει για τον ήχο και την εκπομπή γενικότερα. Και σε όλα όσα ακούτε και τα ηχητικά, ο Αργύρης Παντελιάδης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, που αυτή την ώρα συνδέεται μαζί μας.

Έτσι που λέτε, και αυτό το τραγούδι μια χαρά ταιριάζει και με τους στίχους του επίσης, στο κλίμα της μέρας, στο κλίμα του Αυγούστου, στην πόλη που αδειάζει σιγά σιγά.

0: συνειρμούς. Κάθε λέξη που λέω φέρνει στο μυαλό μου και την επόμενη, το επόμενο νόημα, δηλαδή λέω καλοκαίρι και με πιάνει μια αναπόλυση, δεν ξέρω εσάς.
1: Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Μια αναπόλυση, μια νοσταλγία για τα παλιά, μακριά, αργά, νοχελικά, πιο ρομαντικά τελικά, καλοκαίρια μας.

0: Εδώ είμαστε. Άλλη μια φωτιά που οριοθετήθηκε στη σαγιάδα της Θεσπρωτείας. Νωρίτερα φυσικά είχε ξεσπάσει. Η Βούλα ήταν από πάνω και μίλησε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Της είπε λοιπόν ότι κατάφεραν και την οριοθέτησαν. Εδώ που τα λέμε, εγώ πίστευα, είχα καταλάβει λάθος, βρε παιδί μου, γράψτε λάθος, ότι μέχρι και σήμερα θα έχουμε το κρίσιμο 48ωρο των 38-39 βαθμών και των πολύ ισχυρών βοριάδων που φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά μου λέει εδώ και η Βούλα και η Έλενα Πολίτη που είναι στις επάλξεις ότι όχι, από σήμερα και μετά θα έχουμε ένα ακόμα, λέει, διήμερο, 1,48ωρο σε red code, δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό, γιατί δεν αγαπώ να δανείζομαι πάρα πολλές λέξεις από τις ξένες γλώσσες, έχοντας μία τόσο πλούσια σαν τη δικιά μας την ελληνική. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί εξακολουθούν να είναι οι βοριάδες ισχυροί και μανιασμένοι και η θερμοκρασία ακόμα ψηλή. Στο μεταξύ έχουν όλα πυρώσει που λέμε, οπότε καταλαβαίνετε, όπως μας έλεγε χθες για την περιοχή Κομπότη, για το Κομπότη της Άρτας, ότι εκεί που δεν το περίμεναν, στην απέναντι πλευρά τσουπ εμφανίστηκαν κάποιες, δεν θα τις έλεγε κανείς αναζωπυρώσεις, αλλά κάποιες εστίες που ήρθαν από το πουθενά. Καλά, εδώ που τα λέμε από το πουθενά. Ποτέ δεν έρχεται κάτι από το πουθενά. Όλα πάντα έχουν μια αιτία, ειδικά όσον αφορά την ανάφλεξη των πυρκαγιών. Τα έχουμε και συζητήσει, νομίζω, πιο αναλυτικά και πιο ψύχρεμα και με όρους λογικής και επιστήμης. Αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο λοιπόν περνάμε παρέα και μαζί. Σας έλεγα εγώ για αναπολύσεις και νοσταλγίες. Αφήστε με εμένα να λέω τα δικά μου και στο μεταξύ θα τρέχει και επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που σήμερα ειδικά 12 του Αυγούστου σηματοδοτείται από αυτό το τριεθνές, αυτό το τρίαθλο, πώς να το πω, το τριπλό δηλαδή κομμάτι της ολικής έκλειψης των Περσίδων και της ευθυγράμμισης των πλανητών. Μας τα είπε χθες η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα εξήγησε και πάρα πολύ ωραία και για την ηλιακή κορώνα, το στέμμα του ήλιου και για το τι ψάχνουν οι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την παύση στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Μην νομίζετε ότι, ας πούμε, έχω εγώ, εσείς, δεν ξέρω ποιος, μερικά πλατό, πώς τα λένε αυτά, πιάτα, αυτές τους δέκτες, τέλος πάντων, τους δέκτες ηλιακής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά στις στέγες και πες ότι άντε και δεν ήρθε ήλιος, ας πούμε, και κάτι έγινε, αλλά για πιο μεγάλες μονάδες γενικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη θα υπάρχει πρόβλημα για λίγη ώρα. Εγώ και μάλλον η Βούλα και εγώ, να βάλουμε το σωστό στο τέλος, έχουμε προσπαθήσει και από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί και έχουμε προσεγγίσει το φαινόμενο ολική έκλειψη από διάφορες πλευρές και με καλεσμένους. Τη βλέπω όμως ότι συνεχώς προσπαθεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους που είναι στα βουνά της Ισπανίας. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν, θα έχουμε τους καλεσμένους. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να τους περιμένουμε μέχρι να τους εντοπίσουμε. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Αντώνης Φαρμακόπουλος. Ο κύριος Φαρμακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι επίτιμος πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρμακόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Έχετε μεταβεί στην Ισπανία?

0: Είμαστε ναι, στην Ισπανία, είμαστε στην περιοχή της Σορία. Έχουμε διαλέξει ένα σημείο που έχουμε στα φόντο μας, επειδή έκλειψε να γίνει πολύ χαμηλά, ένα κάστρο, το κάστρο Γκορμάζ. Έχουμε στήσει ήδη τον εξοπλισμό από το πρωί για να πάρουμε θέσεις και αναμένουμε στις 8 και 29 ακριβώς να δούμε την ολικότητα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί εσείς να τα λέτε σαν να πήγατε στο διπλανό κατάστημα, αλλά εμάς μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Είστε έτσι κι αλλιώς πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Οπότε εσείς και τα μέλη της ένωσής σας, δηλαδή οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, προφανώς το συνηθίζετε αυτό. Οπότε, επειδή το ξέρατε από πολύ καιρό, έχετε κανονίσει λοιπόν αυτό το ταξίδι. Και πείτε μας πάλι σε ποιο σημείο βρίσκεστε ακριβώς.
0: Είμαστε στην περιοχή της Σορία. Είναι μια πόλη βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, μια μισή δύο ώρες περίπου από τη Μαδρίτη είμαστε. Και είναι ένα στενό μονοπάτι που θα γίνει το φαινόμενο και θα έχει ολικότητα. Και επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί θα έχει τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, το οποίο επιβεβαιώνεται σήμερα. Mm-hmm. Είναι ουρανός πεντακάθαρος και ελπίζουμε ότι θα δούμε μια πολύ ωραία έκλειψη.
1: Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι φίλοι σας, είστε ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
0: Το λιγότερο γιατί το φαινόμενο είναι πραγματικά μαγικό. Για μένα είναι η δέκατη έκλειψη που θα παρατηρήσω ολική.
1: Η δέκατη, ναι. Η τελευταία, θυμάστε, ποια ήτανε?
0: Ήτανε το 2024 στο Μεξικό.
1: Α,
0: στον Ντουράγκο του Μεξικού.
1: Μάλιστα. Και τώρα πράγματι η δέκατη, σας εύχομαι και στην 20η και στην 30η γενικότερα.
0: Να είστε καλά
1: κι εσείς. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι στη χώρα μας και μάλιστα σε ενώσεις και συλλόγους που κάνουν αυτά τα ταξίδια. Αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι είστε το λιγότερο ενθουσιασμένοι. Μεταφέρετε μας λίγο και το τοπίο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι γύρω, τα μηχανήματα που έχετε μαζί σας, που έχετε φωδιαστεί, γιατί είναι και επικίνδυνο να τα δείτε με γυμνό μάτι.
0: Κοιτάξτε, δείτε, η έκλειψη ηλίου δεν είναι καθόλου επικίνδυνη να τη δεις όταν είναι ολική, γιατί εκείνη την ώρα μπορείς να κοιτάξεις κατάματα τον ήλιο χωρίς κανένα φίλτρο. Αυτό που χρειάζεται προστασία το μάτι είναι όσο είναι η μερική έκλειψη, που όσο και να φτάσουμε ακόμα και στο 99% η εκτινοβολία του ήλιου είναι πολύ διέντονη και μπορεί να μας καταστρέψει τα μάτια. Τότε φοράμε τα γυαλάκια τα ειδικά και μόνο αυτά και όχι τίποτα άλλο. Αλλά την ώρα της ολικότητας, για ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα που κρατάει σήμερα στο σημείο που είμαστε, δεν χρειάζεται ούτε φίλτρα ούτε τίποτα. Παρατηρούμε κανονικά τον ήλιο, βλέπουμε το ηλιακό στέμα, βλέπουμε προεξοχές στον ήλιο, είναι εντυπωσιακό. Σκοτεινιάζει, βλέπουμε αστέρια. Οπότε είναι κάτι μαγικό, δεν έχει καμία σχέση με μια μερική έκλειψη που βλέπεις με το γυαλάκι ένα κομμάτι του ήλιου που έχει εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε ότι περιβγάζεις τα φίλτρα τελείως και παρατηρείς το φαινόμενο, αλλάζει θερμοκρασία, πέφτει απότομα, τα πουλιά σηκώνονται και πάνε να κουρνιάσουν γιατί νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της δύσης, πρόωρα. Και είναι ένα τελείως μαγικό φαινόμενο.
1: Πραγματικά. Προκαλεί δέος γιατί βλέπεις τη φύση στο όλο της μεγαλείο. Η φύση μπορεί η ίδια να μην το αντιλαμβάνεται γιατί αενάως και όλη τη διάρκεια της ζωής πάνω στον πλανήτη υπάρχει αυτή η περιοδικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Φαρμακόπουλε? Αλλά οι άνθρωποι...
0: Και γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε πάντα την παρατήρηση να την κάνουμε όχι από κάποια πόλη ή κάποια πλατεία. Πάμε πάντα στη φύση. Σήμερα είμαστε σε ένα μαγικό τοπίο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε ένα μέρος που παρόλο την ερημιά έχει μια όαση. Έχει δύο πηγές που βγαίνουν νερό και καταλήγουν στο ποτάμι. Κάνουμε μπάνιο μες στο ποτάμι. Και έχουμε και σκιά και είμαστε με θέα ένα πολύ ωραίο κάστρο. Δηλαδή έχουμε κατά τύχη, βέβαια το βρήκαμε, αλλά έχουμε βρει το καλύτερο σημείο.
1: Α, κατά τύχη. Ξέρατε όμως ότι στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα έχετε την καλύτερη θέαση.
0: Ήρθαμε με σκοπό να φωτογραφίσουμε το συγκεκριμένο κάστρο. Δεν ήρθαμε τελείως την τύχη. Ήταν στόχος μας, σαν θέμα. Αλλά για να το δεις στην ακριβή γωνία, πρέπει να ψάξεις να βρεις την περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό είχαμε φροντίσει και είχαμε έρθει μια μέρα νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
0: Και ήμασταν χτες, περάσαμε ό,τι χωματόδρομο υπήρχε και ό,τι δρομάκι, να βρούμε το κατελότερο σημείο.
1: Τι να πω, πραγματικά. Μας έχετε καταπλήξει, πραγματικά. Και ενθουσιάσει μαζί, γιατί μας το μεταφέρετε τώρα. Εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από έναν κλειστό ραδιοθάλαμο να φανταστούμε με τη φαντασία μας που είστε εσείς και τι βλέπετε και τι πρόκειται να δείτε.
0: Να ξέρετε ότι θα κάνουμε live μετάδοση. Έχουμε
1: αυτό θα ρωτούσα τώρα.
0: Πέρα.
1: Για πείτε ναι, μας.
0: Θα κάνουμε live μετάδοση του φαινομένου.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι με τη Λεφακό για να δούμε ζουμαριθά, αλλά θα δούμε όλο το περιβάλλον, θα δούμε τα σκοτεινιά που έρχει τη σκιά.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα και θα ολοκληρωθεί μετά την ολικότητα γύρω στις 8 και 40 δηλαδή, που θα κρυφτεί πια ο ήλιος πίσω από το κάστρο.
1: Ναι.
0: Και θα το, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από το κανάλι μας στο YouTube, που είναι το Sparta Astronomy, η σελίδα μας στο YouTube.
1: Δηλαδή,
0: θα είναι live μετάδοση από τις 8 η ώρα.
1: Ωραία, από τις 8, ώρα Ελλάδας μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν είναι.
0: Εδώ πέρα, ναι. Ώρα Ελλάδας είναι 9. 9.
1: Α, ώρα Ελλάδας 9.
0: 9, 9. Ναι, γιατί ναι. Εδώ θα γίνει 8.
1: Γιατί το έχω χάσει λίγο με την ώρα της Ισπανίας.
0: Ναι, ναι. Ναι. Άρα, μια ώρα διαφορά έχουμε με την Ισπανία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε μια ώρα μπροστά στην Ελλάδα.
1: Ώρα, άρα 9 η ώρα με 10 παρα 20, 9 με 9 και 40, για τους Έλληνες ακροατές το λέω, για τους ανθρώπους που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μπορούμε στο κανάλι σας στο YouTube που το λέτε Sparta Astronomy να πάρουμε
0: Sparta
1: όλη την εικόνα
0: ναι.
1: Και την εμπειρία. Σας ευχαριστώ, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και στις επόμενες εκλήψεις και σε όποιο φαινόμενο ακολουθείτε να έχετε έτσι πάντοτε τον ίδιο ενθουσιασμό. Κύριε Φαρμακόπουλε, τους χαιρετισμούς και στους εραστέχνες που σας, και φίλους που σας ακούνε και σας παρακολουθούν και είσαστε μαζί. Σας χαιρετώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας συνιστώ μία φορά στη ζωή σας να προσπαθήσετε να δείτε και εσείς μια ολική έκλειψη, γιατί πραγματικά είναι από τα ελάχιστα φυσικά φαινόμενα που μπορεί να παρατηρήσει τη γη και είναι εντυπωσιακό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, θα το ακολουθήσω πραγματικά την ευχή και την προτροπή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την Ισπανία, με την περιοχή Ορία βορειοανατολικά της Μαδρίτης και παρακολουθήσαμε εκεί τους εραστέχνες αστρονόμους από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, που πρόκειται σε 4 ώρες από τώρα, πόσο είναι, περίπου, να παρακολουθήσουν ζωντανά το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Πάμε στο και μισή και σας έχουμε κι άλλα μετά, αν είμαστε τυχεροί και τους πετύχουμε όλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμό, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Απεγκλωβισμός 37χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 147 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Φιλοδοξούμε η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες να επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τραγουδάρα, τραγουδάρες ακούτε και παίζουμε. Earth News Radio 105,8. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

καλησπερίσω πρώτο και καλύτερο το Μιχάλη που από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έχει στείλει το ωραίο του το μήνυμα για καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή στα τρέχοντα θέματα. Έτσι το γράφει, έτσι το μεταφέρω. Να καλησπερίσω επίσης που επίσης πολύ νωρίς τον Άγχελ που μιλάει για τη μερική έκλειψη περίπου στις 8.30 και λήξη στις 8.40. Οι περιοχές με ορατή την έκλειψη είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα, λέει, όπου επίσης έχουμε ρίξει εκεί τα δίχτυα μας. Μπορεί να βρεθούμε και στην Κέρκυρα, όπου πράγματι στην Κέρκυρα, γενικά στην Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα και πάνω Δυτική Μακεδονία θα τη δουν έστω και για λίγο μόνο και όχι την ολικότητα που μας είπε νωρίτερα ο κ. Φαρμακόπουλος. Καλημέρα στον, καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Τα καλοκαίρια μας, λέει, έχουν γεμίσει πόνο, επειδή έλεγα ότι πράγματι πώς να το κάνουμε. Δεν είναι τα καλοκαίρια που ζούσαμε και δεν θέλω να, ξέρετε, να γυρίζω πίσω και να λέω πω εμείς που ζούσαμε. Αλλά ήταν ωραία τα καλοκαίρια μας ή ήμασταν εμείς αλλιώτικοι στη σκέψη και στον ψυχισμό μας και τα βλέπαμε για ωραία.

Μίτσος στέκεται στο απόσπασμα που παίξαμε για το τι τον έχει στον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Αυτό θα του μείνει αξέχαστο, λέει, από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Την είχε δει, λέει, την ταινία λίγες μέρες αφού του είχε απολυθεί από το στράτευμα. Τελικά απόλυτη θητεία διδάχθηκε ότι το μέσον όταν το έχεις πρέπει να το χρησιμοποιείς για να ευνοηθείς σκανδαλωδώς. Αλλιώς άστο καλύτερα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Και ο Θανάσης, ο οποίος λέει καλησπέρα σε σένα, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Σεισμοί, φωτιές, απώλειες μαυρίζουν τη μαγεία και την ξενιασιά του Αυγούστου, αλλά όπως το λέει και το τραγούδι, αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αγαπημένε μου Θανάση, η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσουμε. Άλλες φορές κλαίμε, άλλες γελάμε, όπως το έλεγε νωρίτερα και το υπέροχο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάντα, με την έννοια ότι μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Messenger και στο Instagram και στο ikaragiannipapakier.gr, δηλαδή στα mail μας τα εταιρικά, αλλά και πιο εύκολα και γρήγορα στο Viber, δηλαδή γράφοντας το μήνυμα και στέλνοντάς το στο Earth News κενό Radio. Δηλαδή κάνοντας αναζήτηση θα μας βρείτε στο Earth News Radio και άρα μάλλον μας έχετε αποθηκεύσει ώστε να στέλνετε εύκολα και το μήνυμα. Αυτά λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις, ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό δελτίο, αυτό εννοούσα νωρίτερα για έγκλημα και τιμωρία, διάφορα εγκλήματα που ακούμε άγρια, αποτρόπαια ή δεχθή, τα οποία πραγματικά πολλές φορές δεν έχουν καν εξιχνιαστεί, δηλαδή μπορεί να τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό, ή κάποια δυστυχήματα τραγικότατα όπως αυτό με την ηλεκτροπληξία που πιθανότατα είναι η αιτία θανάτου για το 17χρονο παιδί που ήρθε με τη μητέρα του από την Ισλανδία και έκανε διακοπές στην Κύμολο και θέλησε να κάνει μπάνιο και έπαθε αυτό που έπαθε. Μου θύμισε, για να το συνδυάσω και με την εποχή τώρα που πολλοίς κόσμος, πολλοί γονείς ψάχνουν φοιτητική στέγη, μια τρομερή περίπτωση, βιωματική θα πω, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όταν για φοιτητικό σπίτι που δινόταν σε πολύ ψηλό ενίκιο αλλά χωρίς θερμοσύφωνα, στην ουσία η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μια χαρά είναι ο θερμοσύφωνας, δουλεύει, και ο οποίος πραγματικά μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο και χειρότερο στο όποιο παιδί θα είχε την ατυχία. Ανατρίχιασα όταν άκουσα την είδηση. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ και τα καταλήμματα και τις διακοπές, αλλά κυρίως, μια και λέγαμε για φοιτητική στέγη, τι παροχές σας δίνονται και πόσο αψήφιστα οι ιδιοκτήτες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν ή οι μεσίτες τα δίνουν, ενώ μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως και σε αυτό που σας είπα, στις υποδομές και στην παροχή, ας πούμε, ακόμα και του θερμοσύφωνα, που θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι απλό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται έτσι φρέσκες, μιλάνε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητούν για παράταση της εκεχηρίας. Υπάρχει μια διάψευση από την Τεχεράνη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, δυστυχώς, θα το πω με πόνο ψυχής, έχει κουράσει και κρατάει και πάρα πολύ ψηλά τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα κάποιο, πώς να το πω, κάποιο λογικό διέξοδο. Και στην Κολομβία τώρα φυσικά υπάρχει εθνικό πένθος, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί για τα θύματα του φωνικού σεισμού που είναι, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και φυσικά άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Ακόμα αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, κυρίως εκεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, τα 7,4 Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.

Και θα επανέλθω στον καιρό και στην αυριανή ημέρα. Ακραίος κίνδυνος λοιπόν για φωτιές αύριο Πέμπτη, με κόκκινο συναγερμό για 6 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Το hot, dry, windy είναι οι τρεις συνθήκες που ακόμα και το πρωτόκολλο, να πούμε έτσι, το μετεωρολογικό και το πυροσβεστικό, θέτει τις χώρες και προκειμένου τη δικιά μας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Είναι τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους βορείους που θα φτάσουν και τα 4 ή και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 και 8 τοπικά. Και θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία λοιπόν θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σιγά σιγά θα κατέβει, αλλά οι περιοχές που θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5 είναι η Αττική, είναι η Αργολίδα, είναι η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας.

0: Κάποτε οι εκλήψεις προκαλούσαν φόβο, σήμερα μας ενώνουν με δέος. Είναι αυτό που αναφέρεται από επιστήμονες που είναι εκπαιδευμένοι, που παρακολουθούν το φαινόμενο κάθε φορά που εμφανίζεται στην αένα η αυτή πορεία της φύσης και του πλανήτη και του σύμπαντος βασικά. Είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε αυτή την ώρα με τον Αδριανό Γολέμη, τον Έλληνα γιατρό που εκπαιδεύεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μας είχε απαντήσει θετικά ο άνθρωπος. Δυστυχώς εκεί που βρίσκεται δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ίσως να το καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, νωρίτερα είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την περιοχή ορία της Βορειοανατολικής Μαδρίτης και το κάστρο που είναι εκεί, όπου μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων Ελλήνων έχει μεταβεί ως Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να δει το φαινόμενο στην ολικότητά του. Και τώρα είπαμε νωρίτερα και μου το γράφετε και εσείς οι ακροατές και πολύ καλά κάνετε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα όπου μπορεί να μην έχουμε ολικότητα, να μην μπορούμε να το δούμε με ολική έκλειψη, γιατί δεν θα παρατηρηθεί από εκεί, δεν μπορεί να γίνει ορατή από εκεί, αλλά θα είναι έστω και λίγο. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Κέρκυρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρα, τον κύριο Βασίλη Διονυσόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μη μου πείτε ότι έχουμε πρόβλημα λίγο με την... Σας ακούμε με διακοπή, ελπίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Τώρα μια χαρά. Μια χαρά. Μείνετε όπως είστε. Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, να παρακολουθήσετε το φαινόμενο?
1: Βεβαίως προετοιμαζόμαστε, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πράγματι, ένα μέρος της έκλειψης παρασκιάς, ως μερική έκλειψη δηλαδή, που θα γίνει αντιληπτή από εδώ, ίσως καταφέρουμε και το δούμε από εδώ, από το νησί μας, από την Κέρκυρα. Θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο, πολύ μικρό, ένα 2% του ηλιακού δίσκου, δηλαδή το πιο πιθανό είναι να μην είναι καν αντιληπτό με το ανθρώπινο μάτι. Το γεγονός, ωστόσο, θα επιχειρήσουμε με τα τηλεσκόπια μας να το καταγράψουμε, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποιες εικόνες.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι ως εταιρεία τρέχετε κάθε φορά, σπεύδετε όταν γνωρίζετε φυσικά από πολύ νωρίς πότε θα συμβεί ένα φαινόμενο πολύ ιδιαίτερο, να το αποτυπώσετε ή να το παρατηρήσετε, κύριε Διονυσόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε αστρονομικό φαινόμενο ταυτόχρονα έχει και μία τοπικότητα. Υπάρχουν αστρονομικά φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε οι αστρονομικοί σύλλογοι παίζουν αυτό το ρόλο και μάλιστα η διεθνής αστρονομική κοινότητα θέλει τη βοήθεια των αστρονομικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνουν καταγραφές που δεν μπορεί να γίνουν σε άλλα σημεία ή από άλλα αστεροπία.
0: Εσείς τώρα δηλαδή, εσείς και τα μέλη της εταιρείας ή όποιος πιστός προσέρχεται, πού θα σταθείτε ακριβώς?
1: Εμείς θα σταθούμε στο όρος του Μπέτα, όπου ένα σημαντικά και αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να αποφύγουμε την υγρασία.
0: Ναι.
1: Ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό που θα συμβεί ακριβώς την ώρα που ο ήλιος είναι να κουμπίσει το ορίζοντα.
0: Δυστυχώς σας ακούμε με διακοπές. Σήμερα είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Όταν μας μιλάτε, σας ακούμε μια χαρά. Όταν ξεκινάτε να μιλάτε, έχουμε διακοπές. Εάν συμβούν πάλι διακοπές, υποχρεωτικά θα σας διακόψω. Αλλά ναι, για πείτε μας.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, θα πάμε στο όρος Τρουμπέτα της Κέρκυρας, όπου σε ένα σχετικό ύψος που θα μας επιτρέψει καλύτερες συνθήκες από άποψη υγρασίας, θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υγρασία στον ορίζοντα, γιατί αν υπάρχει υγρασία δεν θα το δούμε το φαινόμενο, καθότι ο δίσκος της Σελήνης θα επικαλύψει, θα αρχίσει να επικαλύπτει, θα έχει την πρώτη επαφή με τον ηλιακό δίσκο όταν ο ήλιος θα είναι λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, στον ορίζοντα δηλαδή. Οπότε θα έχουμε πολύ λίγα χρονικά περιθώρια να καταγράψουμε. Θα είναι τουλάχιστον εμάς στην Κέρκυρα και ενώ από τις άλλες περιοχές δεν φαίνεται καν της Ελλάδας. Ναι. Εμείς είμαστε πιο δυτικά.
0: Ναι, όσο πιο, νομίζω, όσο πιο νότια και όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο πολύ εξανεμίζονται οι πιθανότητες.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ενώ γιατί εσείς προς τα εκεί και Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως. Τι... Βρισκόμαστε πάρα σκληρά εμείς του φαινομένου. Δηλαδή στο μέρος όπου το αντικείμενο που στέλνει το φως είναι είναι κειμένο, δεν είναι ολόκληρο, αλλά αυτό το λέγεται παρασκιά, έτσι. Δεν το βλέπω ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά αρκετά μεγάλο μέρος του ώστε να μας φωτίζει, αλλά όχι σε πλήρη ένταση του φωτός. Mm-hmm. Είναι η παρασκιά δηλαδή. Οπότε εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το μονοπάτι. Η δε έκλειψη που ξεκινάει όπως από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει τελικά να φτάσει στην Ισπανία έχει πλάτος μόνο 100 χιλιόμετρα η σκιά, δηλαδή η ολικότητα, οπότε γίνεται σε ένα πολύ περιορισμένο μέρος του πλανήτη κάθε φορά.
0: Έστω και έτσι είσαστε σε πλεονεκτική θέση. Γενικότερα, κύριε Διονυσόπουλε, πόσα μέλη έχει η εταιρεία σας και πόσο χρόνο, δηλαδή, από πότε έχει ιδρυθεί?
1: Έχει 120 μέλη περίπου αυτή τη στιγμή. Αρκετά από αυτά είναι δραστήρια. Γιορτάζουμε το επόμενο έτος, το Φλεβάρι του 27, τα χρόνια της αστρονομικής εταιρείας Ελλάδας εν Κερκύρα. Ιδρύθηκε το 1927, ήταν ο πρώτος εραστικτικός αστρονομικός σύλλογος στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία.
1: Είχε σταματήσει βέβαια η δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1996 με ζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική επανειδρύθηκε η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας και προσπαθούμε και εμείς σαν αστρονομικός σύλλογος αριστερών αστρονόμων να συντράβουμε κάτι, έχουν αλλάξει βέβαια συνθήκες, αλλά με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε και εμείς. Μας αρέσει κιόλας και το χόμπι.
0: Βέβαια. Είναι και χόμπι πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε. Και υπάρχει έτσι και αλλιώς στην Κέρκυρα, υπάρχει σχεδόν όλο το χρόνο και αυτό το διάστημα πολύς τουρισμός. Έχετε διαπιστώσει ότι ετοιμάζονται να έρθουν στα σημεία που είστε κι εσείς και τουρίστες από το εξωτερικό, τουρίστες, για να παρατηρήσουν το φαινόμενο? Γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να δουν έστω και λίγο αυτή την παρασκιά που είπατε?
1: Ναι, αρκετοί τουρίστες, αλλά υπάρχει αρκετή παραφιλολογία, ξέρετε, και με αυτό το θέμα. Μας έχουν στείλει και email ότι θα υπάρξει ελάττωση της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι το πιο πιθανό ότι θα έρθουν κι άλλοι έτσι να παρατηρήσουν, αλλά αν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δουν και πολλά πράγματα. Το μόνο καλό είναι ότι δίνει ο ήλιος στην ώρα της δύσης, δεν θα είναι εκτυφλωτικός, ούτε μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα 2% να γίνει αντιληπτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα είναι έτσι λίγο σαν να έχει δαγκώσει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ναι, σαν ένα δάγκο. Έστω και έτσι είναι εντυπωσιακό, είναι, πώς να το πούμε, προκαλεί δέος. Είναι κάτι τελείως, ενώ είναι φυσιολογικό, εμείς το ερμηνεύουμε και ως μεταφυσικό. Είναι υπέροχο.
1: Έχει και τη χάρη του
0: και
1: αυτό.
0: Είναι υπέροχο και αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στην επόμενη έκλειψη, στο επόμενο φαινόμενο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από την Κέρκυρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

0: κάνουμε λίγο pause που λέμε στην, σε αυτή την ιστορία που θα σας έλεγα για το περίφημο κάμπινγκ από το Δρέπανο, για να πάμε και πάλι στο θέμα της έκλειψης. Τελικά είμαστε τυχεροί και συναντούμε τον κύριο Αδριανό Γολέμη, είναι μαζί μας τον Πέτυχη Βούλα Κουλισοπούλου. Γεια σας κύριε Γολέμη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί έχουμε έρθει να δούμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο, αλλά το σήμα μας είναι πολύ δύσκολο, οπότε ελπίζω να με ακούτε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά και δυνατά. Είχα πολύ χρόνο εξασφαλίσει για σας, γιατί είναι και έτσι πολύ ευχάριστο να σας έχουμε έναν Έλληνα επιστήμονα που ουσιαστικά είναι ο γιατρός των αστροναυτών και εκπαιδεύεστε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Νομίζω ότι έχετε και πολύ δρόμο καλό μπροστά σας. Αλλά πάμε κατευθείαν στο φαινόμενο.
1: Προσπαθούμε, έχετε δίκιο, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε ακριβώς εσείς τώρα?
1: Εμείς είμαστε σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μορσουέρα στην Ισπανία. Είναι περίπου στο νότιο ανατολικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην κεντρική Ισπανία. Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουμε ένα μέρος που ο ήλιος που θα είναι στη Δύση κατά την ώρα της έκλειψης, θέλουμε να έχουμε καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση και να είναι λίγο ξηρό μέρος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με υγρασία κοντά στον ορίζοντα ή με πιθανότητα βροχής.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ίσως ναι, ότι ναι, ο λόγος που είμαστε εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ, θα λέγαμε, έχει ανθρώπους από πολλές διαφορετικές, από διαφορετικούς χώρους και χώρες. Ηγείται της ομάδας ο κύριος Αριστίδης Βούλαρης. Έχουμε κάποιους επιστήμονες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και από άλλα Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος μας είναι προφανώς η παρατήρηση του φαινομένου, αλλά και κάποια επιστημονική συλλογή δεδομένων, που στην ουσία έχει να κάνει με το φάσμα του στέατος του ηλίου, το οποίο είναι ορατό με φυσικό τρόπο μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.
0: Και θα συλλέξετε δηλαδή δεδομένα τα οποία μελλοντικά ή και, και πιο νωρίς από πολύ, το πολύ μέλλον θα δώσουν κάποια συμπεράσματα, μια όθηση σε απορίες ενδεχομένως που έχουν οι επιστήμονες ή οι αστρονόμοι.
1: Ναι, βεβαίως σας απαντώ. Εγώ είμαι, όπως είπατε, γιατρός. Κάνω την εκπαίδευσή μου ως αστροναύτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ωστόσο, ως αστρονόμος είμαι, και το λέω με μεγάλη χαρά αυτό, ερασιτέχνης. Επομένως, σας απαντώ το βαθμό που μου αναλογεί.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακόμα που... και βιωματικά, αν θέλετε. Ναι,
1: ναι. Έχουμε κάνει και στην εκπαίδευση αστροναυτών κάποια μαθήματα αστρονομίας. Είναι ωραίο ίσως να αναφέρουμε ότι ό,τι μαθαίνουμε από τον ουρανό έχει, όπως και στο διάστημα, έτσι, εφαρμογή στη Γη. Παίρνοντας το φάσμα του ηλίου, του στέματος του ηλίου, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα για τη συμπεριφορά του ήλιου, που είναι το μητρικό μας άστρο, το πλανήτη μας. Και όπως ξέρουμε, η συμπεριφορά του ηλίου επηρεάζει τη Γη. Έχουμε τον ενδεκαετή κύκλο του ηλίου, της ηλιακής δραστηριότητας, και όπως είπατε, αυτό έχει αξία για το πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος, άρα τι περιμένουμε στη Γη από αυτή τη συμπεριφορά. Και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσουμε, να βάλουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό λιθαράκι ίσως στην κατανόηση γενικότερα του πώς συμπεριφέρονται τα άστρα.
0: Και καλά το λέτε, πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, γιατί η πρόθεση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Έτσι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις σας ότι αυτό έχετε διαπιστώσει κι εσείς ως τώρα.
1: Έτσι είναι, και είναι σημαντικό στον επιστημονικό χώρο να καταλάβουμε πόσο η συνεργασία και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων μας οδηγεί πιο κοντά στη γνώση. Ενώ αν ο καθένας ή καθεμία νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάθε ομάδα, τότε συνήθως δεν πάμε πολύ μακριά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλη η ομάδα λοιπόν θα κάνει τις παρατηρήσεις της, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και δέος μπροστά σε αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε τώρα, σε λίγη ώρα, δηλαδή 8 ώρα Ισπανίας, 9 ώρα Ελλάδας. Και για περίπου πόσο, κύριε Γολέμη, θα είναι στην απόλυτη έτσι κορύφωσή του το φαινόμενο?
1: Πρώτα απ' όλα, ίσως έχει αξία να πούμε ότι η χώρα μας γενικά έχει παράδοση στην επιστήμη, αλλά και στην ερασιτεχνική αστρονομία. Και τυχαίνει αρκετές ομάδες Ελλήνων, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, να βρίσκονται και αυτές σε άλλες υποθεσίες της Ισπανίας ή της Ισλανδίας. Να πούμε ότι το φαινόμενο ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Ισπανία, νωρίτερα, πρωτού να έχουμε εσάς, συνεθήκαμε με η ερασιτεχνική ομάδα που βρίσκεται.
1: Υπέροχα, πολύ καλά.
0: Ναι. Και Σας διέκοψα.
1: Εδώ που είμαστε εμείς, το φαινόμενο θα έχει διάρκεια λίγο λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, εισαγωγικά θα λέγαμε, μια σύντομη σχετικά έκλειψη, αλλά το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Δηλαδή σε ένα ξηρό τοπίο, για να μην μας μπλοκάρει η υγρασία τον ορίζοντα αργά το απόγευμα, είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, γιατί η υγρασία δεν θα βοηθήσει. Θα γίνει κάποια live μετάδοση από την ομάδα σας ή να παρακολουθούμε τα social media σας?
1: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία και αν όλα πάνε καλά να περάσουμε και λίγο το μικρόβιο, αν θέλετε, στους επόμενους και στις επόμενες. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Οικονόμο, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την, θα λέγαμε, συνεργασία ζωής και τη συμβολή που είχε και στην NASA ο ίδιος. Όπως λοιπόν η δικιά του γενιά εμάς μας ενέπνευσε να μπλέξουμε με όλα αυτά, ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μας περιορίζει είναι το σήμα. Ξέρετε ότι σε μέρη που μπορείς να πετύχεις κάτι καλό, όπως μια ολική έκλειψη, καμιά φορά δεν είναι τόσο μέσα στον πολιτισμό, γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και να μιλήσουμε μαζί. Αλλά σίγουρα το συντομότερο δυνατό θα θέλουμε να μοιραστούμε κάποιες εικόνες και βεβαίως την χαρά και την ομορφιά της παρακολούθησης ενός τέτοιου φαινομένου.
0: Πολύ ωραία. Αφού τα καταφέραμε έστω και έτσι, έστω και λίγο που σας είχαμε και αναφέρατε και τις επιδιώξεις, ας πούμε, της όλης ομάδας, αλλά και το πώς αισθάνεστε εσείς, συμφωνώ και προσυπογράφω για το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, άλλωστε και εσείς νέος είστε, να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα από τη χώρα μας και προς όπου πάνε, γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό καθόλου, αλλά τώρα πια, όπως λέτε, από πολύ πεφωτισμένους ανθρώπους και επιστήμονες έχει δοθεί αυτή η όθηση και σε εσάς επίσης. Εύχομαι, τι να πω τώρα, καλή θέαση και στην επόμενη έκλειψη, και εύχομαι να σας έχουμε καμιά μέρα και στην εκπομπή όταν γυρίσετε για να τα πούμε πιο αναλυτικά, κύριε Γολέμη.
1: Θα χαρούμε και εμείς, και είναι ωραίο να κλείσουμε, αν συμφωνείτε, λέγοντας ότι καμιά φορά η απόσταση από το όνειρο, θέλω να κάνω αστρονομία ή διάστημα κτλ., μέχρι την πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Και η δικιά μας ομάδα εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Ο κύριος Βούλαρης που ηγείται φτιάχνει ο ίδιος κάποια όργανα, όπως οι φασματογράφοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορεί κανείς με εργασία και ομαδικότητα, όπως είμαι, να φτάσει εκεί που επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Σας χαιρετώ. Χαιρετώ και τους ακροατές. Τα μηνύματα τα υπόλοιπα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάμ Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Πάντως, σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσικασμού, τόνισε ο κ. Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχος αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κορμοδέματα και κορμοφράγματα με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Τα έργα προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τουλάχιστον 92 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας για την έξοδο του 15 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ρεύματα εξόδου. Για την επιστροφή των εκδρομέων περιορισμοί θα ισχύσουν την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
2: Καιρός.
3: Γενικά ίδιος καιρός αύριο, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή?
7: Άκουσε να δεις.

Καλό απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Οι άνεμοι εξακολουθούν εκεί. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι διαρκείς αυτές οι συσκέψεις βέβαια. Έχετε το νου σας, παιδιά. Εντάξει, να προσέχουμε και τα καλώδια. Μήπως κουνιούνται, ξέρω εγώ, εφάπτονται, σπινθυρίζουν ή οτιδήποτε. Αλλά να πάρουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί στην προσοχή. Και φαίνεται ότι αύριο μπορεί να είναι και λίγο χειρότερα σε σχέση με τους ανέμους. Money for nothing, τραγουδάει ο Mark Knopfler. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που ξοδεύουμε ή ο οικονομικός αντίκτυπος των καταστροφών, είναι αυτή καθεαυτή η καταστροφή. Ο Mark Knopfler που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, 12 Αυγούστου δηλαδή. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απίφθινε ισχυρή έκκληση στους πολίτες, εμάς δηλαδή, και τέτοιες εκκλήσεις υπουργών πρέπει να τις παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά, γιατί και η παραμικρή αμέλεια, όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά με αυτούς τους ανέμους δεν μαζεύεται. Αυτός είναι ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς που ακούμε, που έφυγε τόσο πρόσφατα από κοντά μας. Η 12η Αυγούστου όμως είναι μια μέρα συνδεδεμένη με πένθος στην οικογένεια των Χαλκιάδων, γιατί μια τέτοια μέρα το 1992 έφυγε ο Τάσος Χαλκιάς, αυτός ο μεγάλος, αυτός ο σπουδαίος πνευστός, ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά. Εδώ τους ακούμε μαζί. Σε αυτή την εκτέλεση που ακούμε παίζει κλαρίνο βέβαια ο Τάσος Χαλκιάς, παίζουν οι αδελφοί Χαλκιά, Κυριάκος, Χρόνης, Λάμπρος, Χρήστος, Βαγγέλης, τραγουδάει ο Λάκης Χαλκιάς και μαζί τους έπαιξε και ο αξέχαστος ο Σπύρος Λιβιεράτος. Μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του Αναστάσιου, του Τάσου Χαλκιά, από το δεύτερο γάμο του. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος πολέμησε στο έπος του 40 και τραυματίστηκε, και το 41 είχε παντρευτεί, είχε δύο παιδιά. Σε γερμανικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε η γυναίκα και τα δυο του παιδιά. Από το δεύτερο γάμο του ήταν παιδί του ο Λάκης Χαλκιάς. Ο Τάσος Χαλκιάς που εντάχθηκε στην αντίσταση, πολέμησε τον κατακτητή από τις γραμμές του Ελλάς. Και με τα πολεμικά η κομπανία των Χαλκιάδων, γιατί όλοι αυτοί ήταν πολυμουσικάρες. Περιόδευε όλη την Ελλάδα, καλά στα πανηγύρια, και άρχισαν να δισκογραφούν στην Κολούμπια. Είχε πάει και Αμερική ο Τάσος Χαλκιάς, εκεί το γνωρίστηκε με τον περίφημο Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος λένε ότι έμεινε με το στόμα ανοιχτό, κλαρινίστα σπουδαίος ο ίδιος, όταν άκουσε τον Τάσο Χαλκιά να παίζει. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματής.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber Earth News και No Radio, με δύο λέξεις δηλαδή. Μπαίνετε στην πλατφόρμα στη δική μας διεύθυνση και αν τυχόν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

αυτή την περίφημη έκλειψη που μας έχει αναστατώσει όλους και που δεν θα τη δούμε στο Λεκανοπέδιο και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εκεί λέει Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Φλόρινα, κάνα 2% μπορεί να πάρουν μυρωδιά. Αυτό είναι λίγο από έκλειψη. Αλλά εμείς θα τη δούμε με έναν άλλο οικονομοτεχνικό τρόπο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τέτοια μέρα στο Μιζούρι το 1954 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός μουσικός της jazz, κιθαρίστας, συνθέτης, ο Pat Metheny.

0: ξεκίνησα λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του Pat Metheny, το Dream of the Return, με ισπανικό στίχο παρακαλώ, έτσι σαν προήμιο, γιατί θα πάμε μέχρι την Μπογκοτά, μέχρι την Κολομβία, και νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη γλώσσα, μάλιστα πολλοί λένε τα καθαρότερα ισπανικά στη Λατινική Αμερική τα μιλούν στην Κολομβία. Εμείς δεν θα μιλήσουμε ισπανικά, γιατί δεν τα γνωρίζω. Θα πάμε να δούμε λίγο την εικόνα μετά από αυτό τον σεισμό που προκάλεσε τις τρομακτικές καταστροφές, είναι η αλήθεια. Θα πάμε στη Μπογκοτά και θα συναντήσουμε τον κύριο Τζόρτζ Σιταρά, που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, η οποία νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά να μην υποθέτω εγώ, καλύτερα να τον καλωσορίσω και να μιλήσουμε. Κύριε Σιταρά, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας. Καλημέρα, ναι, από την Μπογκοτά, καλησπέρα για σας την Ελλάδα.
0: Ναι, καλό απόγευμα εμείς λέμε ακόμη, γιατί

0: όπως και να έχει, είναι μακριά το επίκεντρο. Είναι προς τα ανατολικά, είναι σχεδόν κοντά στις ακτές του Ειρηνικού, σε ένα διαμέρισμα γεωγραφικό που λέγεται Τσόκο. Και δυστυχώς είναι και από τα πιο παραμελημένα, αξίζει να σημειωθεί, εδώ στην Μποκοτά. Και το επίκεντρο ήταν εκεί. Οπότε οι κοντινές πόλεις οι οποίες έχουν τις περισσότερες καταστροφές δυστυχώς είναι το Κάλι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη εδώ στην Κολομβία, η Περέιρα και το Μανισάλες. Δύο μικρότερες πόλεις οι οποίες έχουν δυστυχώς τα περισσότερα θύματα και τις περισσότερες ζημιές.
1: Τώρα που λέτε για Περέιρα, έβλεπα ένα βιντεάκι. Έσωσαν μέσα από τα ερείπια ένα γατάκι, ένα μικρό γατάκι, που τώρα ξέρετε ένα γατάκι κανονικά πολλοί κόσμος δεν του δίνει καμία σημασία. Ήταν τέτοια η συγκίνηση των ανθρώπων εκεί, γιατί προφανώς είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, που από τον πόνο, την αγωνία και ειδικά τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν να κρατηθούν συναισθηματικά από κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι χαρά όταν έβγαλαν το γατάκι, τι σήκωναν τα χέρια ψηλά, τι αγκαλιές ο ένας.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρέπει δηλαδή να έχουν υποστεί και τρομερό συναισθηματικό πλήγμα οι άνθρωποι και έψαχναν ακόμη και αυτή την ευκαιρία, ένα μικρό πλασματάκι, γιατί είναι σύμβολο της ζωής βέβαια, ότι βγήκε μέσα από τα ερείπια. Σε εσάς πώς είναι η εικόνα, γιατί προφανώς θα έχετε και εικόνες και τηλεοπτικές και άλλες, ίσως και από γνωστούς. Πώς είναι η κατάσταση, έχετε κάποια εικόνα?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει. Εννοείται βεβαίως ότι και οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν ζωή, έχουν ψυχή, πρέπει και αυτοί να σωθούν, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό που λέτε, ότι συναισθηματικά είναι ένα λόγρο, είναι ένα κατόρθωμα ότι μπόρεσα και έσωσα ένα μικρό γατάκι, ένα σκύλο, οτιδήποτε από τα ερείπια. Εννοείται βεβαίως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είναι από κάτω. Είναι μία ότι τα καταφέραμε, οπότε αφού καταφέραμε να βρούμε ένα τόσο μικρό πλασματάκι, μπορούμε να καταφέρουμε να βρούμε και έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Επίσης, ξέρει, έχουν βγάλει και ένα μωρό νεογέννητο σχεδόν αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Το ίδιο ακριβώς
1: είχε
0: στη Βενεζουέλα πριν κάνα μήνα, ενάμιση. Δυστυχώς. Αυτό δίνει περισσότερο κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουν οι διασώστες το έργο τους, για να μπορέσουν, ξέρεις, να βρουν ακόμα πριν λίγες ώρες. Ανακοινώσανε τώρα το πρωί ότι βρήκανε μετά από σχεδόν δύο μέρες μία γυναίκα ζωντανή, την ανασύραν ευτυχώς ζωντανή. Είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να παραμελήσουμε αυτό. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που γίνεται. Έχουμε δεχτεί βοήθεια από τις γειτονικές χώρες, με κύρια βοήθεια του El Salvador εδώ κοντά, και από το Μεξικό βεβαίως, και προσπαθούν, ξέρεις, είναι μια κατάσταση χάους.
1: Εσείς έχετε μέρα, κάποιους τόσο γνωστούς ή συγγενείς αυτά τα μέρη, θέλω να πω πώς είναι, και γιατί φαντάζομαι πολλοίς κόσμος θα έχει ανθρώπους πιο δικούς του που μένουν εκεί.
0: Ναι, το πρόβλημα που έχουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, με το Μανισάλες και την Περέιρα, είναι ότι έχουν πέσει τα δίκτυα. Έχουν πέσει τα τηλεφωνικά δίκτυα. Έχουν οργανωθεί κάποιες ομάδες μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου μπορούν να αναφερθούν οι άνθρωποι που, ξέρεις, είμαστε καλά. Γιατί εδώ βλέπει συνέχεια, μέχρι και στις ειδήσεις, οτιδήποτε. Έχω, ξέρω εγώ, έναν συγγενή εκεί, παιδιά, κάποιος ξέρει κάτι γι' αυτόν. Επειδή μάλιστα στο Μανισάλες έχει έναν δρόμο, στην κυριολεξία που μπορεί να πας, και ο δρόμος έχει υποστείλει καθολιστήσεις. Δεν μπορούν να φύγει κόσμος από εκεί για να έρθει στην Μποκοτά, που ξέρεις. Συνανθρώπου μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά, γιατί ξέρετε ότι, φανταστείτε παραδείγματος χάρη, το πανικό να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δικούς σου εκεί
1: και να μην μπορείς να τους βρεις. Μάλιστα.
0: Ναι, και να μην μπορείς να τους βρεις. Οπότε είμαστε τώρα σε μια περίπου περίοδο, δεύτερη τρίτη μέρα, η οποία προσπαθεί ο κόσμος, ξέρεις, να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Παραδείγματος χάρη, είδαμε πολλά βίντεο στο Κιπτό, που είναι η πρωτεύουσα του Τσοκό. Είναι ίσως από τις πιο φτωχές περιοχές εδώ στην Κολομβία.
1: Και έτσι εξηγούνται ίσως και οι καταστροφές. Τα κτίρια δεν πρέπει να ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκεί.
0: Ναι, δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Είναι μάλιστα πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν παράνομες, πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ζημιές.

0: και είναι αξιοσημείωτο ότι είναι ένα κτίριο καινούριο, 5 χρονών, αλλά έχουν τώρα το ψάχνουν το θέμα πιο μέσα και έχουν βρει ότι έχει πάρα πολλές παρανομίες στην κατασκευή του και ατέλειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει εκενωθεί, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως ένα κτίριο τόσο καινούριο να έχει. Είναι κακά τα ψέματα, ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό δυστυχώς παντού στον κόσμο σχεδόν. Ναι. Όταν κάνεις κάτι λάθος, κάποια στιγμή
1: μπορεί να το πληρώσεις. Να ρωτήσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό, κύριε Σιταρά. Έχει εφαρμοστεί τώρα ένας νόμος έκτακτης ανάγκης και με τη συμμετοχή του στρατού γίνονται οι διασώσεις και τα λοιπά. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και σε άλλα μέρη της Κολομβίας όπως στην Μπογκοτά? Γιατί διάβασα στο Διεθνή Τύπο σχόλια ότι μπορεί αυτό να είναι η αρχή ενός στρατιωτικού νόμου. Έχετε εσείς κάποια τέτοια αίσθηση?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουμε πριν μια εβδομάδα, πριν 5 μέρες ορκίστηκε η καινούργια κυβέρνηση εδώ. Οπότε άλλαξε τελείως το πολιτικό σκηνικό. Από μια αριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια δεξιά κυβέρνηση. Οπότε μάλλον από μια ακροαριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τα άκρα δεν είναι καλά από όπου και να προέρχονται. Οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, ξέρεις,
1: δεν θα λειτουργήσει.
0: Εδώ, η ζωή συνεχίζεται κανονικά.
1: Δεν θα λειτουργήσει ως αφορμή κάποιο... για κάτι άλλο. Γιατί είναι μεγάλη καταστροφή.
0: Όχι,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να συμβεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πιστεύω.
1: Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας μεταφέρετε πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Σιταρά?
0: Όχι, να σας πω ότι εδώ είμαστε καλά, η ελληνική κοινότητα. Έχουμε στην Περέιρα έναν Έλληνα ο οποίος ελπίζουμε να είναι καλά. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί, γιατί σας λέω έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυα. Ευχόμαστε να είναι καλά.
1: Και ψάχνετε καταλόγους θυμάτων για να δείτε τι γίνεται ακριβώς.
0: Ναι, καταλαβαίνετε σίγουρα ότι είναι όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή μετά από μια τέτοια καταστροφή, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, όλα είναι δύσκολα. Εύχομαι, τελευταίο να σας πω, εύχομαι να ήταν αυτός ο σεισμός ο βασικός. Τρομάξαμε πάρα πολύ, να μην έχουμε άλλον, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τόσες πολλές καταστροφές.
1: Αν ησυχείτε, έχουν πει οι σεισμολόγοι σε εσάς ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριος αυτός?
0: Εντάξει, αυτά να σας πω την αλήθεια τώρα είναι θεωρίες που αν δεν υπάρχουν από επιβεβαιωμένα χείλη, δηλαδή ανθρώπων οι οποίων σεισμολόγων, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε της υπερπληροφόρησης, πολλές φορές ακούγονται πράγματα, δημιουργούνται πανικοί, δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν θα μπορούσα εγώ να σας πω κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν βγήκε δηλαδή κάποιος ειδικός να πει επίσημα ότι δεν μας έχουν σπείρει πανικό, απλά ξέρετε ότι συμβαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν
1: απλώνονται όλα τα σενάρια και κάποιος σου λέει ποιο να διαλέξω τώρα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα, κύριε Σιταρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να είστε, χαιρετισμούς και στους δικούς μας, την ελληνική κοινότητα εκεί της Μπογκοτά.
0: Να είστε καλά.
1: Τους σκεπτόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Είναι που λέτε 12 Αυγούστου, Αυγουστιάτικα εκεί το 1968, σε ένα υπογειάκι στη σημερινή Chinatown του Λονδίνου μαζεύονται κάτι παιδιά να παίξουν, να τζαμάρουνε που λένε οι μουσικοί όταν κάνουν κάποιους αυτοσχεδιασμούς. Τα παιδιά αυτά ήταν ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham. Κάνα ένα τζαμαρισματάκι, λέει ωραία, καλά δένουμε παιδιά, δεν το συνεχίζουμε, και γεννήθηκαν οι Led Zeppelin.

σε πολύ λίγο και εσείς και εγώ θα έχουμε μια συνοπτική αλλά πλήρη εικόνα της επικαιρότητας με τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

üzere gidiyor.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Φιλοδοξούμε η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και αέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κυβερνοεπίθεση στην Πολωνία εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήρθε μια 12η Αυγούστου του 2005 που έφυγε από κοντά μας αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής και ηθοποιός όμως, ο Γιώργος Ζωγράφος. Από τις προσωπικότητες του νέου κύματος στην Ελλάδα.

0: Chips.
1: Και μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα μαλώσω τη φίλη μας την Έφη. Ξεκινώ από το δικό της μήνυμα, παρότι προηγούνται άλλοι, γιατί είναι: μην είστε τόσο βιαστικοί και βιαστικές. Όταν θέλετε να κάνετε μια σκληρή κριτική, ρίξτε μια ματιά μη τυχόν και δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε. Θα διαβάσω το μήνυμά της όπως το έστειλε. Απαράδεκτος ο εκφωνητής στο δελτίο ειδήσεων των 7, των 5.30, στις 5.30 είναι τίτλοι, δεν είναι δελτίο ειδήσεων, και των 6, λέει το λόφο Φιλοπάπου Φιλόπουλου. Κοίταξε, Έφη μου, επειδή το ξέρω το συναδελφό, το Γιώργο Τσούκαλο, αν δεν ελέγξει 8 με 9 φορές κάθε λέξη του δελτίου, δεν το εκφωνεί. Γιατί το λέω αυτό? Στο δελτίο λοιπόν, μάλιστα στους τίτλους, πρέπει να τους έχω τώρα εδώ, περίμενε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων, κλείνουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν λέει Φιλόπουλου, λέει Φινόπουλου. Είναι άλλος ο λόφος του Φιλοπάπου και άλλο ο λόφος Φινόπουλου. Τα αυξημένα μέτρα αφορούν από το Δήμο Αθηναίων τον λόφο Φινόπουλου. Ο λόφος Φινόπουλου ήταν ένας χώρος λοφίσκος ενοποιημένος με το πεδίο του Άρεως, αλλά όταν χαράχτηκαν οι οδήμους Τοξίδη και Βαλτινών, αποκόπηκε. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τα παλιά τα χρόνια είχε πολλά ταβερνάκια. Όταν λοιπόν λέει στους τίτλους ότι είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, εννοεί τον λόφο Φινόπουλου. Δεν εννοεί το λόφο του Φιλοπάπου. Επομένως, πριν τον αυτό, μπορείς να πεις, έχει κάνει ένα λάθος, ρε παιδί μου. Πριν τα απαράδεκτος και τα τέτοια, ψάξε το λιγάκι να δεις, μήπως υπάρχει αυτός ο περίφημος λόφος Φινόπουλου και δεν είναι απαράδεκτος ο συνάδελφος, που άμα είχε κάνει λάθος θα το λέγαμε. Αλλά όχι απαράδεκτος. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησα με την Έφη, πάω όμως πρώτα στα facebookικά. Ο Κώστας έστειλε ωραία μαντινάδα. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Από τα καλύτερα μηνύματα που έχει στείλει Κώστα, το ομολογώ, ο Μίτσος. Θα ήθελα να βλέπω ένα σενάριο της Λούφας, Λούφα και Παραλλαγή εννοείς, το οποίο όταν ο Φιλιππίδης ρωτάει τον Παπαδόπουλο το γνωστό, και εννοεί βέβαια τον καλό μας ηθοποιό που κηδεύτηκε σήμερα. Σήμερα είχαμε και δύο κηδείες λόγω των απολειών, και τον Νίκο Καλογερόπουλο αλλά και τον Στέλιο Ράμφο. Λέει λοιπόν ο Μίτσος για τον Καλογερόπουλο που έπαιζε τον στρατιώτη Παπαδόπουλο, όταν τον ρωτάει, λέει, το γνωστό, τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις, να ήταν η απάντηση: θείος μου κύριε διοικητά, να βλέπαμε, λέει, τα μούτρα του. Η Πέπη: συγχαρητήρια για το Μίλτο και εννοεί τον Τεντόγλου, μου θύμισε Μπομπ Ντίλαν. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, θα το αποκαλύψω στα αθλητικά, γιατί το λέει αυτό η Πέπη, όντως είναι αξιοθαύμαστος. Λοιπόν, ο Γιάννης που μου έστειλε νωρίτερα και για τον Νόπφλερ, αλλά και πρόταση το Money for Nothing, με το οποίο, από ό,τι είδες Γιάννη, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έκανα κατευθείαν αποδεκτό, όχι το έτοιμά σου, την υπόδειξή σου. Ωραία παγωτάκια, έλα να δεις εδώ, Βασίλεια, στην τράπεζα έχουν στο Θάνο Τσιμέκα, και έλα να δεις κάτι παγωτάκια που έχει στείλει εδώ η υποθητή. Πολύ ποθητά τα παγωτάκια. Ο μοναχός Δημήτριος: καλησπέρα, με αγάπη και υγεία, ευχές από Ζήτσα, αντευχόμεθα. Ο Βασίλης: το Brothers in Arms, το LP, τον Dire Straits, από όπου και το Money for Nothing που ακούστηκε, σωστό, στην αρχή, ήταν νομίζω το πρώτο rock LP που κυκλοφόρησε ως CD το 1985. Δεν το ξέρω, Βασίλη, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Γεια σου Ανδρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Από τον Μιχάλη: ευχαριστώ να που είσαι στην παρέα μας. Η Μάρθα: καλό απόγευμα από Πλαταμόνα, ευχές για όμορφο βράδυ για όλους. Η Φραντσέσκα: γιατί άραγε, λέει, να, ο λόφος Φινοπούλου μου έστειλε και το σήμα από το GPS και το, πώς το λένε αυτό ρε Βασίλη, όταν στο στέλνουν στο την πινέζα, μπράβο ρε Βασίλη, να μην ξέρω μια ξένη λέξη να την πω σωστά κι εγώ, όμως μου έστειλε πινέζα για το λόφο Φινοπούλου ή Φινόπουλο που το προτιμάτε. Ο Τόνι: καλησπέρα από Ρέθυμνο. Ο Αντώνης: καλησπέρα από Κιάτο. Αχ, τι μαγικό ηλιοβασίλεμα είναι αυτό. Έλα ρε Βασίλη να κάνεις την εκπομπή να πάω κάτω, γιατί πρέπει να προλάβω να γυρίσω να δω και την ΑΕΚ που παίζει σούπερ. Στα παγωτά πήγαινε εσύ, εγώ που θα προτιμήσω το ηλιοβασίλεμα, κρατήσω και τη σιλουέτα μου. Μην κοιτάς εσύ που είσαι φέτες και δεν έχεις ανάγκη, εγώ ένα παγωτό να φάω, ό,τι πάτησα.
0: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
1: Είναι φέτες με ονομασία προελεύσεως ο Βασίλης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε μπόλικο ωραίο πράγμα με τον Δημήτρη Καϊμά, τον Φίλτατο. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Λοιπόν, ξεκινάω, θα βάζω εγώ γρήγορα τα μικρά και εσύ θα μεγαλώνεις ό,τι θέλεις.
2: Πάμε,
1: έτσι.
2: Πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, μπαίνει ο Λιβάη, βάζει ένα γκολ, μπαίνει ο Σύριλ, πώς τον λένε τον τέσσερ, στο μικρό του, μπράβο, ο Σύριλ, βάζει δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, ουφ, θα προχωρήσει, γιατί άμα δεν πέρναγε από εκεί, ήταν χαμένος. Εκεί νομίζω κλείνει, πρώτη εμφάνιση Λιβάη Γκαρσία, όλοι είπαν χαλάλι τα λεφτά, να δύναμη και τα διπλά. Πάει ο Ολυμπιακό.
2: Όταν δίνεις κρίματα και αμέσως.
1: Ο άλλος βγάζει τα λεφτά του με την πρώτη τέτοια. Όλα είναι ωραία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Γκρίνια στον Ολυμπιακό. Διάβαζα και διάφορα. Κοιτάνε, λέει, Μπορείο με τη Λίμπαρ κτλ. Δεν είχε φόρτσουν, τύχη. Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνης αποβλήθηκε και μένοντας με 10 παίκτες ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να μην συνεχίσει Champions League ο Ολυμπιακός.
2: Θα πάει Europa.
1: Νομίζω πιο καλή ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, για να προχωρήσεις.
2: Ναι, κοίταξε, αν είμαστε οι ταμείες των ομάδων, θα λέγαμε τι λες τώρα.
1: Έχασα 20 εκατομμύρια, ναι δεν θέλω.
2: Αλλά ποδοσφαιρικά επιμένω να το λέω, το Europa League είναι στα μέτρα των ελληνικών ομάδων πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ όμως, που δεν έχει παίξει στο League Phase, Champions League, δεν νομίζω να λέγανε όχι να παίξουμε Europa League. Όχι. Θα παίξουμε Champions League να δούμε πώς είναι.
1: Για ΑΕΚ με τη Λεύσκη θα το παλέψει.
2: Με τη Λεύσκη, ναι.
1: Εντάξει, δύσκολη ομάδα, καλή, αλλά νομίζω δεν είναι
2: αυτή
1: και το αδύνατο.
2: Είναι όλες δύσκολες, αλλά απ' την άλλη καμία κατόρθωτη. Δηλαδή πριν... είτε να παίξουμε μεγάλη ομάδα, είτε με μικρή, όχι είναι το ίδιο.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή η μεγάλη ομάδα είναι πιο εύκολη και η μικρή ομάδα, επειδή έχει παίξει πολύ νωρίς, είναι
1: μπορεί να είναι δυσκολότερη.
2: Ναι.
1: Πάμε στο υπερκύπελο το απόψινό και επειδή έστειλε και η Πέπη μήνυμα πριν για τον καταπληκτικό Τεντόγλου, ναι. Το χρυσό μπορεί να το πήρε, αλλά το ξέχασε. Ήτανε εκπληκτική η σκηνή που του λέει ο δημοσιογράφος, που είναι του λέει το μετάλλιο. Δεν θα πω την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Τεντόγλου και λέει, όχι, έκανα μπιπ, το έχω ξεχάσει, λέει, θα πάω να το βρω. Ξέχασε το μετάλλιο δηλαδή. Βέβαια είναι το τέταρτο συνεχόμενο πανευρωπαϊκό που παίρνει.
2: Εγώ θα λέω ότι έχει πάρει 14 μετάλλια,
1: ναι.
2: 13 χρυσά και ένα σημαίνιο σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς αγώνες.
1: Γι' αυτό τα ξεχνάει. Γιατί άμα 20, το παίρναμε και εσύ και εγώ, αγκαλιά και
2: 27,
1: θα κοιμόμαστε.
2: Καλά, ναι, είναι 27 έτσι.
1: Όχι, εγώ τον καταλαβαίνω για κάθε
2: και
1: φορά.
2: Και αυτά ως άντρας. Ενώ ως άντρας, δηλαδή όχι ως έφηβος.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει, δηλαδή θέλει ένα τριάρι για να βάλει μέσα μόνο τα μετάλλια.
1: Είναι αντρικό να πούμε.
2: Έτσι. Όχι, λόγω ηλικίας.
1: Ναι, βρε, αστειεύομαι, ρε Δημήτρη.
2: Όχι,
1: γιατί
2: πολλά.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Τώρα που είπαμε μετάλλια επιτυχίες, σήμερα έχει γενέθλια ο Τσιτσιπάς, να ξέρεις. Ο Στέφανος, να το πούμε.
2: Για αυτό το παιδί, έτσι, ένα στρομέ. Κοίταξε, πριν από 15 χρόνια, κάπου εκεί, ίσως και λίγο λιγότερα, ήμουνα σε ένα καφέ που ήταν και ένας προπονητής του τένις.
1: Ναι.
2: Και λέει, υπάρχουν λέει δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
1: Μάλιστα.
2: Που το αγόρι λέει μπορεί να γίνει πρώτος, νούμερο ένα, και το κορίτσι θα μπει στην πετάδα.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, τη στιγμή έλεγα, εντάξει, λέω γραφικός προπονητής.
1: Ναι.
2: Ήθελε να μου το παίξει γνώστη.
1: Ειδικός και καλά, ναι.
2: Να κάνει φιγούρα, τι θα ξέρεις, έναν αθλητικό συντάκτη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μόλις μας συστήσανε. Και λέω μετά.
1: Να τον κάνω διάσημο, θέλει.
2: Να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Έπρεπε.
2: Τώρα, αδερφέ, μου το έχεις πει πριν από τόσα χρόνια. Τώρα που είσαι κρυμμένος.
1: Έπρεπε να τον βρεις, τι ρεπόρτερ είσαι καταπληκτικός.
2: Εκεί που ήμουν τώρα, ούτε κάπου να.
1: Δώσε στοιχεία, θα σου τον βρούμε εμείς για να του πεις τώρα δικαιώνεσαι.
2: Ούτε γιατί καν το πρέπει. Όνομα το μικρό δεν ξέρω.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο, ρε Δημήτρη, συγχαρητήρια.
2: Όχι, ομολογώ, τον θεώρησα τότε γραφικό. Έτσι.
1: Μάλιστα. Για πες μας και το.
2: 8 η ώρα.
1: Απόψινο.
2: Έτσι, μισή ωρίτσα. Ούτε μισή ωρίτσα. Όχι.
1: Όχι, καλέ. Ναι, ναι. Μην με τρομάζει.
2: Ναι, ναι.
1: Και έχω φέρει εδώ μηχανάκια ναι, ναι. Και πράγματα, ναι. Θάματα για να προλάβω να φύγω να πάω το δω.
2: Μία ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Κόντρα στον Κυπελούχο.
1: Α, και εναντίον Όφη. Ή να πούμε Όφη εναντίον Νάικ, επειδή είναι στην Κρήτη το παιχνίδι. Όπως θέλουμε.
2: Ναι,
1: θα δούμε. Α, και έχει και μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι. Δεν έχει παράταση.
2: Έχει αν, μόνο, ναι,
1: αν
2: ναι.
1: Έρθει η ισοπαλία, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
2: Ναι, ίσως να μην το κάνανε και περισσότερο και λόγω καλοκαιριού. Έτσι,
1: εντάξει, μην σκάσουν τα παιδιά. Αλλά και αυτό που βάλαν τους δύο νέους ένα μήνα πριν, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ. Ο προπονητής μας, δηλαδή ο Νίκολιτς, είπε ότι τέτοιες αναδιατάξεις τις κάνουν ένα χρόνο πριν, να ξέρουν και οι ομάδες, να έχουν προσαρμοστεί και τα λοιπά.
2: Τώρα κοίταξε, είναι όμως από τις διατάξεις που ας γίνουν και τρεις μέρες πριν, καλώς γίνονται.
1: Εντάξει ρε εσύ Δημήτρη τώρα, εντάξει. Ξεκίνησε από το Super Cup, ξεκινούσε από το θεσμό του Κυπέλου φέτος.
2: Δηλαδή, εντάξει,
1: όταν μια ομάδα κάπως οργανώνεται, ναι, ρε παιδί μου.
2: Ισχύει όμως για τους δύο, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Δεν είναι...
1: Μα δεν είπα εγώ ότι είναι κακό για την ΑΕΚ. Ναι. Είναι κακό για το παιχνίδι. Γιατί οι δύο ομάδες μπορεί να μην είχαν τέτοιο προσανατολισμό στο μυαλό τους. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες ετοιμάζονται γιατί παίζουν, όπως είπες, Ευρώπη. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Μην βάζει να κάνουν τώρα ανακατοσούρες κτλ. Θέλει λίγο οργάνωση το πράγμα.
2: Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα να αναγκάσουμε τις ομάδες να παίζουν περισσότερη.
1: Να τη βρούμε στο σωστό χρόνο, Δημήτρη μου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τον προγραμματισμό. Σε αυτό φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Όχι μόνο στην μπάλα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πώς εσύ και εγώ μιλάμε από το πρωί 5 φορές για τα 5 λεπτά που θα βγούμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Έτσι πρέπει να οργανώνεται το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο εκτός από
2: καλό αγώνα, έτσι, επειδή
1: και για τον ΠΑΟΚ
2: και, ομάδων,
1: και γιατί ΠΑΟΚ δεν πάει αύριο, ο Κωνσταντέλιας, θα τα πούμε αύριο.
2: Βγαίνει ότι είναι προσωπικός λόγος.
1: Θα τα πούμε αύριο, άσε.
2: Μεταγραφή
1: έχω ψάξει εγώ, θα τα πούμε αύριο.
2: Εντάξει,
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ, γεια.

Από την πρώτη ακρόαση με κέρδισε αυτό το τραγούδι και το ψάξα τότε. Λέω, ποια είναι αυτή η περίφημη Τανίτα Τίκαραμ. Ναι, αλλά Βασίλη... Γεννήθηκε 12 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή.

0: λοιπόν, για αυτή την απόψινή έκλειψη τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα. Βέβαια, όταν πριν 2-3 μέρες ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα, και εγώ και νομίζω κι άλλοι είχαμε έτσι ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Ω, θα δούμε και ολική τώρα, ξέρετε, θα είναι συγκλονιστική, θα είναι. Πλησιάζοντας μάθαμε ότι αυτό αφορά άλλες χώρες περισσότερο. Στην Ισπανία θα το ευχαριστηθούν, κάποιες άλλες βόρειες χώρες, από Ρωσία λέει θα έρθει. Στην Ελλάδα ο λίγο σκέτο από Γιουβέτσι, κάπως έτσι θα δούνε, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, σε εκείνα τα μέρη, λίγο Ήπειρο, αλλά όχι τίποτα αξιοπρόσεκτο. Αυτό που διάβασα όμως εγώ χθες προχθές, δεν είμαι σίγουρος, ήταν πως η έκλειψη λέει ηλίου της 12ης Αυγούστου θα δοκιμάσει το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορώ να πω ότι αποκωδικοποίησα και κατανόησα όλο το περιεχόμενο. Αυτό που κατάλαβα χοντρικά είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα δημιουργήσει μια σύντομη μεν αλλά απότομη αλλά και προβλέψιμη μεταβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 7 και 4 και 9,5. Και αυτό έχει λέει μεγάλη σημασία, γιατί είναι ώρες κατά τις οποίες ούτως ή άλλως μειώνει τη ηλιακή παραγωγή. Άρα εκείνη την ώρα θα πρέπει να μπουν, ας πούμε, για να καλύψουν τη ζήτηση, θα πρέπει να μπει η παραγωγή από το φυσικό αέριο. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινό αγαθό, αλλά είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αλλάζει τις τιμές, επίσης αναστατώνει τις διασυνδέσεις του δικτύου, ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή η έκλειψη επηρεάζει ακόμα και αυτό. Και σκέφτηκα ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τα φωτοβολταϊκά θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ο κύριος Γιάννης Κιανίδης. Γεια σας κύριε Κιανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματή.
0: Αργήσαμε λίγο να σας πετύχουμε, οπότε θα στριμωχτούμε κι εμείς, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να πούμε 2-3 βασικά πράγματα. Το πρώτο, αυτές οι αλλαγές που λένε τώρα με την έκλειψη, όντως δημιουργούν πρόβλημα ή μπορεί να επηρεάσουν την τιμολόγηση κάποιων ωρών και τα σχετικά?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα προκαλέσει η έκλειψη είναι ότι στις χώρες, όπως είπατε και προηγουμένως, στην Ισπανία κυρίως και στην Πορτογαλία, θα μειωθεί απότομα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που είναι αυτά και τα οποία επηρεάζονται από την έκπληξη, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Υπολογίζεται ότι περίπου 9,7 γιγαβατόρες θα χρειαστούν επιπλέον να καλυφθούν. 9,7 γιγαβατόρες, για να αντιληφθούμε το μέγεθος, θα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ένα ημερήσιο πρωτού αυτές τις μέρες περίπου 10 γιγαβατόρες. Άρα πρακτικά...
0: Δηλαδή μια Ελλάδα θα χάσουμε εκείνη την ώρα.
1: Περίπου, ναι, 10 γιγαβάτ είναι το φορτίο της Ελλάδας. 9,7 γιγαβάτ θα χαθούν για μια μισή ώρα λόγω της έκλειψης.
0: Κάπως όμως θα αντικατασταθούν αυτά.
1: Ακριβώς. Πώς θα αντικατασταθούν λοιπόν? Θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τα όσα έχει προετοιμάσει η Ισπανία και η Πορτογαλία, κυρίως με φυσικό αέριο, με αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρισμού από γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία, και κυρίως όμως με τις μονάδες φυσικού αερίου. Γιατί λέμε ότι μπορεί να επηρεάσει την τιμή? Διότι η τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Άρα αυτό φτάνει και στην τσέπη μας, για να το πούμε πολύ χοντρικά.
1: Στην Ελλάδα η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερως, διότι η ώρα την οποία θα συμβεί θα είναι 8,5 ώρα, που ούτως ή άλλως σβήνουν εκείνη την ώρα τα φωτοβολταϊκά.
0: Και σε εμάς έτσι κι αλλιώς δεν θα πολύ φανεί η έκλειψη, οπότε...
1: Εμείς επηρεαζόμαστε από την μόνιμη απουσία αποθήκευσης ηλεκτρικής
0: ενέργειας. Εδώ θα φτάσω, στα 3 λεπτά που διαθέτω ακόμη, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Αφού λέμε ότι θα τα χάσουμε εκείνη την ώρα, τις ώρες που είναι το μεσημέρι και γεμί και έχουμε περίσσεμα, γιατί δεν το μαζεύουμε αυτό, ώστε την ώρα, ας πούμε, που θα έχουμε όχι έκλειψη, γενικά στο σκοτάδι, να διοχετεύουμε αυτό στο δίκτυο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού συστήματος.
0: Του ελληνικού συστήματος είναι αυτό.
1: Και του ευρωπαϊκού. Απλά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έντονη διείσδυση των φωτοβολταϊκών,
0: ναι.
1: Έχουμε μεγάλη διείσδυση πάνω από τους στόχους του ΕΣΕΚ. Γι' αυτό και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου, όπως το 26, θα πετάξουμε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών.
0: Δηλαδή όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, που παράγεται το μεσημέρι, δεν καταναλώνεται όλο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περισσεύει, πού πάει, με ρώταγε εδώ ο Βασίλης ο Ιχολύπτης. Τι το
1: πρακτικά
0: κάνουμε.
1: Πρακτικά σβήνει ο ΑΔΜΕ τις μονάδες που δεν χρειάζονται. Μειώνει το ΑΔΜΕ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σβήνουμε πάρκα, σβήνουμε ολικά, σβήνουμε φωτοβολταϊκά.
0: Δεν το θέλω. Δηλαδή εσείς μου δίνετε ρεύμα και εγώ δεν το θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το θέλω, κύριε Κιάννη.
1: Σβήνουμε ρεύμα τζάμπα για την ακρίβεια. Σβήνουμε ρεύμα το οποίο έχει τιμή μηδέν πρακτικά. Αν είχαμε όμως μονάδες αποθήκευσης, θα το αποθηκεύαμε και θα το χρησιμοποιούσαμε τις βραδινές ώρες και δεν θα παράγαμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο που είναι πολύ.
0: Την πιο σημαντική ερώτηση θα σας την κάνω με πίεση ενός λεπτού, αλλά δεν μπορώ και να μην την κάνω. Και γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να τα αποθηκεύουμε.
1: Τώρα θα σας πω το εξής.
0: Ένα λεπτό έχετε όμως, λυπάμαι.
1: Υπήρξε ολιγορία της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια και όλα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΕ, είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Όταν δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης, κάποιος άλλος κερδίζει. Αυτό είναι το φυσικό αέριο. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Αν εγώ έχω φυσικό αέριο, δηλαδή κερδίζω, γιατί άμα εσείς είχατε μπαταρίες θα τα δίνατε πολύ φτηνά. Και εγώ
1: είναι ευθέως ανταγωνιστικές μονάδες. Η αποθήκευση είναι ανταγωνιστική μονάδα του φυσικού αέριου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα ελπίζω τα επόμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει κάνει πολλά βήματα στο τομέα της αποθήκευσης.
0: Να κάνει και άλματα, όχι μόνο βήματα.
1: Να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε τρομακτική ολιγορία.
0: Εγώ δεν είμαι, ξέρετε κύριε Κιαννίδη, ούτε με εσάς, ούτε με το φυσικό αέριο. Είμαι με το λογαριασμό μου και ζητώ συγγνώμη για αυτή την ωφελημιστική
1: οπτική. Έτσι, ακριβώς ωφελεί τον τελικό καταναλωτή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, το δίκιο. Έτσι. Ο τελικός καταναλωτής δεν γίνεται να ζει στη χώρα του ήλιου και του ανέμου και να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Δεν σας ρωτάω τίποτα άλλο. Κατάλαβα πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιάννη.
1: Τη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέει ο Τάσος? Αυτός ο Καϊμάς λέει μια καλή κουβέντα για την ΑΕΚ μια φορά δεν έχει πει. Σε δημόσιο ραδιόφωνο είναι, το ξέρει. Αλλά επειδή εγώ παραλέω καλές κουβέντες, γιατί είμαι ΑΕΚτζής, πρέπει να είναι και κάποιος να κρατάει τα μπόσκα. Γιατί επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το κάνω εγώ θύρα 21 της ΑΕΚ. Είναι η εξισορρόπηση. Μην κατηγορείς, Τάσο μου, τον Καϊμά. Μόνο να δω, γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας τώρα με όλη την εικόνα της επικαιρότητας στο αναλυτικό δελτίο, να σας πω ότι σαν σήμερα η Fleetwood Mac το 67 έδωσαν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία. Σας αφήνουμε εδώ σε πολύ καλά δημοσιογραφικά χέρια και μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μίλτος Στεντόγλου, το όνομά του συνώνυμο του χρυσού, ο άρχοντας του μήκους με τέταρτο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το άλμα στα 8,44 μέτρα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή. Όλο νύχτιο γλέντι στα γρεβενά για το χρυσό. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Συνεδρίασε υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο που συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. «Το έκανα για να ξεδίνω», είπε στις αρχές, «είμαι πολύ πιεσμένος». Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Στην Κολομβία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια, το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών. Σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, το παράθυρο των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή. Πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Τι ερευνούν οι αρχές? Συνετρίβει τουρκικό μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση. Σώος ο πιλότος. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο. Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
3: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι να πεις για αυτό το παιδί από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι.
1: Και να λέμε μπράβο και στον πρώτο προπονητή, έτσι, που τον είδε το παιδί να πηδάει ο μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Θέλω και που είπε, τι κάνεις εδώ παιδάκι μου, έλα να κάνεις μήκος. Και να λέει τι είναι αυτό το πράγμα, στο περίπου τώρα, έτσι, η κουβέντα, αλλά... θεωρούμε εμείς ότι αυτά που κάνει ο Τεντόγλου είναι εύκολα. Επειδή σε κάθε αγώνα που μετέχει κερδίζει, μόλις σε ένα δεν κέρδισε, που έχει πειρασμένο, έτσι. Και άλλο ένα που ήταν παγκόσμιο, ένα τραυματίας που αγωνίστηκε αλλά δεν κατάφερε. Όλα σε οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, μικρή ή μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι πάντα πρώτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο.
0: Μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια, μας έχει συνηθίσει στα χρυσά και κάπου λίγο το θεωρούμε δεδομένο. Ενώ μόνο δεδομένο δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα τόνους υδρότα, χειμώνα, καλοκαίρι στις προπονήσεις. Πολλοί θα λέγαμε ότι ρε, εσύ να πιούμε μία μπύρα με το Τεντόγλου. Θα σας πει όμως όχι. Όχι επειδή είμαστε κινήθινοι εμείς, και αυτός είναι ο Θεός, γιατί. Είναι διαφορετικό το πολύ πολύ να παίξουμε μαζί το ένα PlayStation. Έτσι, χωρίς καμία δόση ειρωνίας αυτό που λέω. Mm-hmm. Αυτό το παιδί είναι, έχει στο δικό του κόσμο, το καλό, το ωραίο κόσμο. Όχι ότι αν πήρες μπήρες εσύ είσαι κακός και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, ωραία, πήρε το μετάλλιο, πάμε να βγούμε έξω τώρα μιλτάρα.
0: Έχει
1: να
0: τη γίνουμε... ζωή του, έχει την πειθαρχία του, έχει ακριβώς, τον ακριβώς. Τρόπο που λειτουργεί, που αγωνίζεται, που προπονείται. Και όσο ταλέντο κανείς και αν έχει, αν δεν το αξιοποιεί σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις αυτές.
1: Όχι. Δηλαδή θα έχει πάρει ένα-δύο μετάλλια και μετά θα λέγαμε, είχαμε κάποτε έναν αθλητή που είχε πάρει δύο χρυσά και τώρα είναι προπονητής, κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχαμε μαζί μας τον Μίλτο και του λέγαμε, ξέρεις τι είναι, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις χορηγούς, γιατί και αυτό λόγο. Θα πει, δεν με νοιάζει. Θα πάω να πηδήξω εγώ. Δηλαδή, ό,τι κάνει ως τώρα, θα το κάνει με την ίδια χαρά και ας μην έχει κανένα χορηγό. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός σε αυτό που λέω, αλλά από όσο λίγο τον γνωρίζω, είναι ένα παιδί που πλέον είναι ένα με το Άλμπα Ισμίκος. Το αγαπάει πάρα πολύ και γι' αυτό με πάρα πολύ δουλειά όμως, έτσι. Δεν είναι ότι έχει ταλέντο, όπως είπες. Δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ μαζί με έναν θεϊκό προπονητή, τον Μπομάσκι, που έχει βγάλει μόνο Τεντόγλου. Πάρα πολλούς.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε. Δημήτρη, μένει στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio να ακούσουμε τον κύριο Μπομάσκι που μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που την κερδίζει ανά δύο χρόνια, σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό, θα είπαν 10.
3: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά, γιατί νεαρός είναι ακόμα, έτσι, και σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλωτο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά τα μετράς στο δάκτυλο ενός χέριου. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
3: Ο επόμενος μέχρι στόχος?
2: Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate.
3: Ωραία.
2: Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
0: Δημήτρη, ακούσαμε τον κύριο Πομάσκι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 844 είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως επίδοση, διότι είναι κόντρα στον άνεμο. Θα μπορούσε, κάποιοι υποστηρίζουν, να έχει μετάφραση ακόμα και 860.
1: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πει σιγά τώρα τι ο άνεμος, πώς σε βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν ήταν θετικός ο άνεμος, δηλαδή ήταν υπέρ του ο άνεμος, θα μετρούσε, θα έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, αλλά η επίδοση, αν είναι από ένα σημείο και πέρα, νομίζω είναι συν 2, συν 2,1, δεν το μετράνε ως χρόνο είτε ως άλμα, γιατί έχεις βοήθεια τον άνεμο. Δηλαδή σε βοηθάει ο άνεμος να κάνεις καλύτερο χρόνο ή μεγαλύτερο άλμα. Μπορεί για τον αγώνα να μετράει να βγεις πρώτος ή 8ος, αλλά ως χρόνος είτε ως μέτρα ναι. δεν υπολογίζονται. Οπότε τώρα δεν είναι το αντίστροφο. Είχε κόντρα τον άνεμο και όπως είπε ο ίδιος ότι άλλαζε φορά ο άνεμος, οπότε τον δυσκόλευε και τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε κατ' εντόγλου πάνω στο άλμα του, αν ήταν μηδέν ο άνεμος, δεν είπα θετικός, είναι πολύ πιθανό να ήταν πολύ πολύ, δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: Δημιουργεί προσδοκίες αυτό το άλμα.
1: Το έχει κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Πρέπει να το έχει κάνει, να το έχει πετύχει στις προπονήσεις, αυτό λες.
1: Έχει πει σε κάποια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς την ΕΡΤ, αλλά σε σχετικά παλαιότερα, αλλά πρόσφατη εκπομπή, ότι έχω κάνει 870, εσείς δεν το έχετε δει, προφανώς εννοείς την προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι, που είναι, όπως είπε και ο προπονητής, και άλλα τουρνουά και άλλα meeting, που εκεί που ίσως είναι πιο ελεύθερος, χωρίς να έχει δεν και καλά ότι πρέπει να βγω πρώτος για μετάλλιο, να δούμε έτσι ένα τρελό άλμα και να λέμε παραπάνω πράγματα από ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε για μια τεράστια επίδοση ούτως ή άλλως και μάλιστα έχει περάσει πλέον στην ιστορία και το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γραμμάτα δίπλα σε εκείνη της Γερμανίδας Ντρέσλερ, έτσι.
1: Είναι Γερμανίδα τεράστια. Δηλαδή πάμε τώρα και ακόμη είναι μόλις 27, δηλαδή έχει κάμποσα χρόνια μπροστά του. Πού μπορεί να φτάσει, τι άλλο να κάνει, και όταν τελειώσει η καριέρα, το είπα και σε άλλες εκπομπές, θα έχουμε δύο μεγάλες ταινίες, όχι, δεν αρκεί ένα ρεπορτάζ, που θα έχουμε μέσα όλα τα μετάλλια και άλλο ένα με τις τρελές ατάκες του, έτσι,
0: ναι.
1: που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο.
0: Με την προσωπικότητά του. Ξανά ανωτελεία, μετά την απονομή ο Τεντόγλου πανηγύρισε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο σηκώνοντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή συμβόλιζε τους 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα το ιστορικό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή. Επική ήταν η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο. Για να τον ακούσουμε.
4: Πες ότι το έχω εδώ. Ναι.
5: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα μα. Sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησα εκεί.
0: Το παράτησα εκεί. Έκανα αυτό που λέμε συνήθως οι Έλληνες. Το έχουμε έτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ η καθημερινότητά μας. Αλλά το με τέτοιο έτσι χαριτωμένο τρόπο που νομίζω ότι δεν έδωσα κανένα σημασία ιδιαίτερη σε αυτό.
1: Έχω να πω και κάτι, έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια. Που εντάξει δεν του κάνει και λένε εντάξει άλλο ένα, έτσι, άλλο ένα, έτσι, να το πω χαριτολογώντας, mm-hmm. αλλά έτσι μπράβο στο παιδί και στον προπονητή του και πολύ περισσότερο στην οικογένειά του, γιατί για τους αθλητές που κάνουν ατομικό αγώνισμα μέχρι να πάρουν κάποιο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, η μεγάλη χορηγή είναι ο μπαμπάς, η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά. Μόνοι τους κάνουν ταξίδια, τις προπονήσεις, θέλει πάρα πολύ κόπο και από τους γονείς, οπότε και τους γονείς του. Έτσι, πολλά μπράβο.
0: Για να ακούσουμε τον κόσμο εκεί στα Γρεβενά.
6: Μίλτος, Μίλτος.
7: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας. Ζήτω ο Μίλτος. Θα πάρουμε, θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
8: Το καμάρι των Γρεβενών.
0: Δήμητρη, μια κουβέντα από σένα, το καμάρι των Γρεβενών.
1: Είναι αυτό που λέγανε.
0: Όμορφες στιγμές.
1: Νωρίτερα, έτσι, ναι. Ειδικότερα για τους γονείς, νομίζω είναι... Αυτοί είναι απλά γείτονες, έτσι, άντε να είναι κάποια θεία ή θείος του Μίλτου, για τους γόνους έτσι πολλά μπράβο, το λέω λόγω που είμαι ας πούμε λίγο κοντά στον αθλητισμό, ότι για στις μικρές ηλικίες όσο κόπο είναι εκεί οι αθλητές και οι προπονητές και πολλοί, όχι πολλοί, και το ίδιο και οι γονείς που είναι κοντά στο γιο και στην κόρη, δίνουν ό,τι έχουν για να μπορούν να τον κάνουν μεγάλο.
0: Ναι, και εκείνο που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε όλο αυτό και νομίζω ότι και ιδιαίτερο χρώμα είναι και ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού. Δηλαδή έχει χιούμορ, είναι αυθόρμητος, μιλάει για τα προσωπικά του καμιά φορά. Νομίζω σε κερδίζει ούτως ή άλλως αυτή η προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ο γιος που θα θέλει να χαμόλει, έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι λόγω επιτυχίες, έτσι, λόγω του χαρακτήρα του.
0: Ναι, με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές. Τώρα, εμείς να πάμε στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, ξενύχτησαν τα Γρεβενά, ολονύκτιο το γλέντι. Καλησπέρα.
9: Έτσι είναι, σαν και τα χαμόγελα δεν μπορούν να σβήσουν από το πρόσωπο των συμπολιτών του Μίλτου Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Μικροί και μεγάλοι χθες γέμισαν τα καταστήματα εστίασης προκειμένου να θαυμάσουν τον Έλληνα αθλητή και ο ίδιος τους δικαίωσε. Περίμεναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα για το τέταρτο άλμα, το άλμα που έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, σημειώνοντας 8-44, μια επίδοση τρομακτικά καλή, δεδομένης και της δυσκολίας με τον αέρα που αντιμετώπισε ο Έλληνας αθλητής. Αμέσως μετά την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι συντοπίτες του ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολλά άτομα επίσης νεαρής ηλικίας μας έκανε εντύπωση που βρέθηκαν μέχρι αργά και έμειναν για να θαυμάσουν το πρότυπό τους. Όπως
0: και αυτό είναι καλό, είναι πολύ θετικό.
9: Είναι πολύ θετικό και το ακόμα πιο θετικό θα είναι όσα είδαμε σήμερα στο στάδιο Μίλτος Τεντόγλου, όπως μετονομάστηκε εδώ στα Γρεβενά, όπου είδαμε πολλούς νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει την εγγραφή τους και ετοιμάζονται για να μάθουν το άλμα εις μήκος. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Οι περισσότεροι νεαροί συνήθως μας έλεγαν στα Γρεβενά ασχολούνταν πριν από το Μίλτο Τεντόγλου με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Δεν έδιναν σημασία στο άλμα εις μήκος και τώρα πλέον το τμήμα αριθμεί 150 παιδιά. Αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία με μεγάλη σημασία το πώς ένας αθλητής που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά δημιουργεί αυτή τη νέα τάση να στραφούν και σε άλλα αθλήματα ή ήρωες, οι μικροί αυτοί ήρωες που καθημερινά και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπό του στο Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ωραία.
9: Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για τα Γρεβενά, αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα.
0: Και για όλη την Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τα συγχαρητήριά της για την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία. Ακούμε περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη.
10: Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του έξω ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μπράβο για μια ακόμη φορά. Σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα ο Νικητάς Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων, η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου. Δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια, ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου.

0: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λόγω της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
1: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχουν επιστρατευθεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Ακούμε τι μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός.
2: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη φυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις των αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βέβαια μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
0: Και όπως ανέφερε στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
3: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπεκι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική, ενώ ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Η Μαρίνα Δερμερτσιάν είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό, γιατί όπως είπες και εσύ πρέπει να προλάβουν τα πρώτα πρωτοβρόχια, αν και ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν τελειώσει τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα έχουμε η μία προϋπόθεση της υλοποίησης των έργων, έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση με γεωχωρικά δεδομένα. Και εκεί φαίνονται και οι περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα κυριότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο χάρτης, ο συγκεκριμένος για τα υδρολογικά δεδομένα, αποκαλύπτει 5 επικίνδυνες περιοχές. Η μία είναι στη Βιωτία, στη χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα του Ασπροπύργου Ελευσίνας που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα, οι αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω η ζώνη Μεγάρων Νέας Περάμου. Τώρα, συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 ήταν πευκοδάσος και περίπου 1.000 στρέμματα ελατοδάσος. Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη σφοδρότητα της καύσης, δηλαδή δείχνουν πόσο έχει επηρεαστεί το έδαφος, μετράνε την καταστροφή ουσιαστικά της οργανικής ύλης. Φαίνεται από αυτούς τους χάρτες, φαίνεται ότι η φωτιά ήταν πολύ άτακτη, ωστόσο διακρίνονται 3 περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, είναι οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Κυθερώνας, η περιοχή κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Νόη.
0: Μάλιστα, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σημαντική και η εξέλιξη αυτή της χαρτογράφησης. Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος έβαζε φωτιές στη Σύνδο. Συνελήφθη από την πυροσβεστική για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην

0: Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε στις αρχές και το πώς δικαιολογήθηκε είναι ότι το έκανα, λέει, για να ξεδίνω. Πάμε στον Κώστα Καντούρια, ο οποίος έχει και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Κώστα.
1: Ο 59χρονος συνελήφθη Θάνο όταν εντοπίστηκε από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού Θεσσαλονίκης από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ότι δηλαδή πήγαινε με το αυτοκίνητό του, άναβε φωτιές σε ξηρά χόρτα και έφευγε. Μάλιστα, μόνο χθες έβαλε 4 φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της Ίνδου, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, ενώ άλλες 2 κατηγορείται ότι έβαλε το Σαββατοκύριακο και επεκτάθηκαν σε 20 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, αλλά επίσης σβήστηκαν αμέσως από την πυροσβεστική. Όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες την απολογία του, την προανακριτική του απολογία, γιατί το έκανε, είπε ότι αισθανόταν πιεσμένος και το έκανε για να εκτονωθεί από την κούραση που είχε, αφήνοντας ασφαλώς σύξυλους και τους πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις του.
0: Και όχι μόνο τους πυροσβέστες.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι που το ακούσαμε, που τον πληροφορηθήκαμε. Ωστόσο, η πυροσβεστική εξακολουθεί να διερευνά τη δράση του 59χρονου, γιατί υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται και σε άλλες πυρκαγιές που είχαν αντιμετωπιστεί από τον περασμένο Μάιο στην περιοχή, ειδικά δηλαδή στο Δήμο Δέλτα. Ασκήθηκε δίωξη βάρος του για εμπρισμό από προώθηση κατά εξακολούθηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή, το πρωί της Παρασκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι συνέβη και με τη φωτιά στον Κουβαρά σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα και μίλησε για το τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εδώ που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν 2 άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν 2 ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο συνολικά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
3: Ναι.
0: Επίσης, ο κύριος Δημαρέσης ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη.
2: Πάμε και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Λοιπόν, εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσαν σπιθήρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και 2 ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
3: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
0: Κόκκινος συναγερμός αύριο, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται και προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη μας ενημερώνει. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε το τρίπτυχο των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Δηλαδή, ενισχύονται από αύριο οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, αλλά πλέον επηρεάζουν και τα υπηρετικά τμήματα. Πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο και αύριο να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική χώρα τουλάχιστον, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Βαθμούς. Και φυσικά έχουμε και έντονη εδαφική ξηρασία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν για να είμαστε στην κατάσταση 5, δηλαδή πάρα πολύ ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Η οποία πόσο θα κρατήσει αυτή η ακραία κατάσταση?
4: Αυτό ακριβώς. Αύριο θα συμβεί αυτό. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι και θα αφορούν πλέον και μεγαλύτερο μέρος στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή και τη Δυτική Ελλάδα πλέον. Γιατί εκεί θα κατέρχονται από τα βουνά και θα είναι πιο ξηροί, πιο θερμοί άνεμοι και θα επιταχύνονται. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η Παρασκευή θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα. Το μόνο θετικό είναι ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή. Γενικά, θα είμαστε στο σύνολο της χώρας κοντά στους 30 με 36 βαθμούς Κελσίου ή 36 θα καταγράφονται προς τη Δυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα επιμείνουν πάλι χιελώδεις άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ και τοπικά, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα, 9 μποφόρ. Γενικότερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται προς το στενό του Καφιρέα.
0: Μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου θα κοιτάξουμε τώρα. Στο μεγάλο κάδρο, επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία 2-24 ώρα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, όπως είπαμε, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 250. Ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα χαλάσματα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στο Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλε, στην τουριστική Γη του Καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η Ένωση Δήμων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Τώρα, τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά το σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο, διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα ένα μικρό γατάκι. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ειδικοί θεωρούν, τέλος να πω Θάνο, ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.
0: Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, καθώς λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασχεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
7: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, πάνω από ένα δις ευρώ. Χθες λέγαμε ότι μπορεί να αγγίξει και τα δύο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
8: Καλησπέρα. Στα δύο θα συμπεριλάβουμε στα 2 δισεκατομμύρια. Θα συμπεριλάβουμε και την ρήτρα για την ενέργεια από την Ευρώπη, την ρήτρα διαφυγής, και με αυτή θα πάει το πακέτο, όπως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Υπουργός τέλος του μήνα θα λάβει, όπως ακούσαμε και τον κ. Παπαθανάση, να λέει τις τελικές αποφάσεις. Στο τραπέζι να επαναλάβουμε πως βρίσκεται η μείωση φορολογίας στο δεκαματό εισόδημα, όχι η κατάργηση, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με την μείωση των ασφαλιστικών εφορών παράλληλα, τη μείωση της προκαταβολής φόρων αλλά και την κατάργηση του τέλους επιδηδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους, όπου θα λέγει κανείς ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων 83%, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ υπό διαμόρφωση γίνονται, βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις και για την στεγαστική κρίση. Ενώ σημασία έχει και οι ανακοινώσεις θα γίνουν για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένες πηγές να μην αποκλίνουν ακόμα και την ανακοίνωση ενός ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι η δέσμηση ούτως ή άλλως για το 2027. Όπως είπαμε, η δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Όπως λένε την κυβέρνηση, το 27 ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις, τις ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
9: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρθολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε, και με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
3: Δηλαδή και
9: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Κλευτέρης Καρχιμάκης.
10: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών, να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνια για να πάμε στη βενζίνη.
0: Για πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.
11: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
0: Με φόντο λοιπόν τις επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική, αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά κατά της κυβέρνησης, με φόντο τον ΔΔΕ, εξαπέλυσε στη συνέντευξή του στο NGR ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
12: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο. Και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές, και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε.
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην συνέντευξη Τσίπρα. Ακούμε περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει από την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
13: Φοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σκέρτσος, σε ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα, αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Το μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρή Λαουτρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει, προς τη Δημοκρατική Παράταξη και σημειώνει ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη και τα συμφέροντα του λαού από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας να μεταφερθούμε για την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής αγοράς για την χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε συνέντευξη στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τραπεζική εποπτεία. Όπως είπε, εστίασε μάλλον θα έλεγα στο ρόλο του Eurogroup στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της νέας τραπεζικής αγοράς. Θα θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, θα είναι ότι είναι μια από τις προτεραιότητες του Eurogroup, που είναι πρόεδρος ο κύριος Κερακάκης, η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ότι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Για πολλά χρόνια προτεραιότητα ήταν να οικοδομήσουμε, είπε ο κύριος Κερακάκης, ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό, σταθερό και ανθεκτικό. Αυτός ο στόχος επετεύχει. Τώρα όμως η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική πρόκληση. Να διασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα θα αποτελέσει μοχλό ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Είπα ακόμα ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην άμυνα, στις υποδομές και στις επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ηπείρου. Γι' αυτό τόσο η Ένωση Αποταμεύσεων και Επενδύσεων, όσο και ένας ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης, και είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θάνο.
0: Τώρα, Κώστα, στην τηλεόραση του Earth News μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι δεν θα μπει φρένο στην ανάπτυξη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.
14: Έτσι ακριβώς το έχει επαναλάβει αυτό, το έχει ξαναπεί μάλλον ο κύριος Παπαθανάσης. Έδωσε σήμερα στο Earth News συνέντευξη, αναφέρθηκε εφόλης της ύλης, θα έλεγα, συνέντευξη, αλλά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταρχάς απέρριψε τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε μάλιστα ότι για φέτος έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς, προβλέπεται ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, ήδη το δανειακό σκέλος έχει κλείσει, έχει επιτευχθεί στο 100%. Θυμίζω είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια από το δανειακό σκέλος. Και το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί, σημείωσε, έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Είπε λοιπόν ο υπουργός ότι η ολοκλήρωση του ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων. Καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα, θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο το Εθνικό Πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 23 δις, είπε ο κύριος Παπαθανάσης, υπάρχουν για την επόμενη μέρα και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται το σχέδιο 26-30 μέσω του οποίου κινητοποιούνται αυτά τα 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων του προηγούμενου προγράμματος.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, Κώστα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
7: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100%, και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ακούμε περισσότερα για την ατζέντα της συζήτησης από τον Πιέρο Τζανετάκο.
15: Οι δύο υπουργοί, οι Υπουργοί Εξωτερικών, υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μία σειρά από τομείς. Να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος θα εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές εκ του σύνεγγυς με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
0: Λοιπόν, σε συνάφεια με όλα αυτά που ακούστηκαν από τον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, θα έρθουμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Εφαναριώτη για να δούμε τις εξελίξεις και το αδιέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν έχει κάτι για να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τα σχόλια αυτά, Θάνο, έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού, που επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχηρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Η συμφωνία κήρυξε άμεσο και μόνιμα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, αλλά γρήγορα κατέρευσε με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι τελείωσε στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι αναστέλλεται μία εβδομάδα εβδομάδα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε σήμερα εκ νέου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και όχι η Τεχεράνη. Πρόσθεσε δε ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία κατόπιν εντολής μυστικής υπηρεσίας κατά πάσα πιθανότητα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος το οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα ο Τραμπ θάνο μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότι η Washington Post δημοσιεύσει για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες την Δευτέρα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 9 Αυγούστου στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου θεωρούνται τα ευρήματα από την νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, Λίνα, θεολογείτου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Λίνα.
16: Ακριβώς. Θάνο, ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε, και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τόσο τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται στην ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα τώρα με τελευταίες πληροφορίες, με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι όπου πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένεια του 17χρονου, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.
0: Είχε δώσει πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
16: Ναι, το πιστοποιητικό της ΔΕΗ που λέγαμε παλιά για το ότι και η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη λέγεται επίσημα. Και επειδή ο δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει εκείνος το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 24, σε μία αίτηση αλλαγής ονόματος που είχε γίνει για την κατοικία, όπου χρειαζόταν να βγει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Οι έρευνες, ωστόσο, τώρα για το περιστατικό συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν αστοχίες εξ αρχής στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη, και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Αναμένεται φυσικά και το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε σήμερα ισορός του άτυχου νέου.
0: Λίνα, σε ευχαριστώ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών και ο οποίος τους είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Όντως έτσι είναι. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα και τους έχει απαγορευτεί έξοδος από την χώρα. Και στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται. Και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έγκρωση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή του Στάνου.
0: Λένια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε τώρα δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις ξεκινώντας από τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το σημερινό απόγευμα θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου του 2026. Ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετική θα είναι η εμπειρία. Χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικότερα, η στενή ζώνη της ολικότητας περνά από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας, με την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή ολικότητας στην Ευρώπη. Για την Ισπανία ειδικά είναι ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημαστήματος είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το μακρινό 1905. Η σκιά θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει πάνω από τις Βαλεωρίδες νήσους. Πόλεις όπως η Λακουρούνια, το Βιέδο, το Μπιλμπάο, η Σαραγώσα και η Βαλένθια βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Όσοι περιμένουν έναν ήλιο που θα σβήσει τον ελληνικό ουρανό θα απογοητευτούν, καθώς η έκλειψη θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, λίγο πριν από τη Δύση. Η Κέρκυρα θα έχει το καλύτερο σημείο παρατήρησης με κάλυψη μόλις περίπου 2,3% του ηλιακού δίσκου.
0: Θα αρχίσει σε λίγο, έτσι.
6: Ναι.
0: Στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί.
6: Και θα έχουμε και βέβαια και τις Περσίδες και σήμερα και αύριο τη βροχή των πεφταστεριών, όπως την λέμε.
0: Δημήτρη, μένεις μαζί μας να ακούσουμε όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
18: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει, βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
3: Μάλιστα.
18: και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία αυτό το γεγονός. Σε λίγη ώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη, όπου ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα την Γυραιά Ήπειρο, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη.
6: Φάνο, είναι το 5ο συνεχόμενο κύμα καύσωνα. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ η Ευρώπη από αυτά τα κύματα και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένονται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολό της δηλαδή, θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Στη Γαλλία, 30 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία, 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν θερμική επιβάρυνση. Ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια. Το κύμα καύσωνα, να πούμε, Θάνο, δεν περιορίζεται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
19: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά με καλές ειδήσεις. Φοβερός σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Δημήτρη. Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το λέγαμε χθες. Θυμάσαι ότι μπορεί να έρθει το μετάλλιο.
19: Εγώ λέω αλφα, μετάλλια. Πληθυντικός, θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια στην κολύμβηση. Ο σίσκος το έχει ξανακάνει και στην προηγούμενη διοργάνωση την αντίστοιχη πάλι είχε κατακτήσει μετάλλιον. Γενικότερα από τις νέες, από τη νέα φουρνιά των κολυμβητών που τα πάνε περίφημα. Ήταν για χρόνια, δεν υπήρχε εδώ που τα λέμε ελληνική κολύμβηση στην Ευρώπη.
0: Είναι νέος, αλλά είναι και πολύ νέος, 20 ετών, 21.
19: Αλλά εδώ και μια πενταετία έχει πάρει τα πάνω του και ανάμεσα στα αυτά παιδιά είναι και ο σίσκος, που στις μεγάλες διοργανώσεις δηλώνει σίγουρα παρόν και αρκετές από αυτές παίρνει και το μετάλλιο και νομίζω Θάνο, ίσως και απόψε, αλλά σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια από υπόλοιπους αθλητές ή αθλήτριες. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Δεν ξέρετε στο Ηράκλειο, είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος. Όφη σε ένα γεμάτο γήπεδο όπως πρέπει να είναι τα μεγάλα παιχνίδια και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά και να κερδίσει ο καλύτερος. Επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Αν υπάρχει σοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Και πολύ γρήγορα χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, αυτό που έπρεπε να κάνει. Προκρίθηκε κόντρα στην βουλγαρική ΤΣΕΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΜΕ και δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από το Champions League. Αλλά θα συνεχίσει όμως στην Europa League. Αύριο παίρνει σκητάλι ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση για να παραμείνει στο Europa League.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε και μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την έκτακτη ενημέρωση. Επί του παρόντος, γεια σας.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει ήδη αναφέρει ότι στο επόμενο στάδιο θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί. Σύμφωνα με αναφορές του Middle East Eye, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ημέρο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο φορτωμένο με στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και μία λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, όπως επίσης και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφ.
20: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην έκτακτη επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
23: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
24: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πολλά συγχαρητήρια και από την πλευρά μας τον Μίλτο Τεντόγλου για την τεράστια, τη μεγάλη επιτυχία του. Μεγαλώνει η συλλογή των μεταλλίων με χρυσό άλμα για τέταρτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν και ξέχασε το μετάλλιο, εντός εισαγωγικών το ξέχασε και το περιέγραψε με τη γνωστή φράση που λέμε όλοι οι Έλληνες μεταξύ μας, αυτό δεν αλλάζει τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Μίλτου. Έχει έτσι και μια χαριτωμενιά όλο αυτό. Με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις, ο Τεντόγλου έχει ήδη δημιουργήσει μια μοναδική παρακαταθήκη. 8.44 και με κόντρα τον άνεμο, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Αυτό λέει πολλά για την συνέχεια, για τις προσδοκίες, για το 8.60, για το 8.75, που από ό,τι φαίνεται ο ίδιος πρέπει να το έχει πετύχει αυτό σε προπονήσεις. Από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι δεν είναι και λίγο, τι να πεις για αυτό το παιδί. Συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι ο Μίλτος θα το φέρει το μετάλλιο, λέμε και έλα μωρέ, εντάξει, οκ, μας έχει συνηθίσει. Προφανώς δεν είναι έτσι. Το να είσαι συνεχώς στην κορυφή εκτός από το ταλέντο απαιτεί και τεράστια μα τεράστια προσπάθεια, και προφανώς ο Μίλτος Τεντόγλου έχει και το ταλέντο και την προσπάθεια αλλά και την τρέλα για αυτό που κάνει. Του αρέσει, το αγαπάει, το λατρεύει το άθλημα που κάνει. Συγχαρητήρια όμως όχι μόνο στον Μίλτο αλλά και στον προπονητή του, αλλά και στους γονείς του που τον μεγάλωσαν για να γίνει στο τέλος αυτό που έγινε. Τώρα να πάμε στο κοντράστ, γιατί η ζωή έχει και την καλή της, έχει και την ανάποδη πλευρά. Θα έχουμε 9 μποφόρ αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αυτές τις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα. Ποιος το είπε αυτό? Το αναφέρει στο Reuters ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω, ότι οι πυρκαγιές και οι καύσονες εξελίσσονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Σωστό. Όπως το ίδιο ισχύει πλέον και για την Ευρώπη. Δοκιμάζεται από το 5ο κύμα καύσων αυτή τη φορά. Όμως το ίδιο ισχύει και για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, αλλά και αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη, μιλάμε για τα εισοδήματα των 1.200-1.300 ευρώ, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή καύσωνας κατά συνέπεια δεν σημαίνει μόνο υψηλές θερμοκρασίες αλλά και επιπτώσεις σοβαρές στην τσέπη μας. Και το λέμε με στοιχεία, γιατί σε πρόσφατη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης το 77% των πολιτών ανησυχεί για το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια ώρα, να πούμε, ένα 23% ανησυχεί γιατί αναγκάζεται να περιορίσει το κλιματιστικό λόγω κόστους. Επιπτώσεις και στις μετακινήσεις, τις εξωτερικές εργασίες, υποχρεώσεις, και βέβαια εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις υπάρχει και το ψυχολογικό στοιχείο, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Η εξάντληση, η κόπωση, η αίσθηση αδυναμίας είναι ένα συνέστημα που το βιώνει το 45% των πολιτών που ρωτήθηκαν. Ακολουθεί μετά το αίσθημα της αδυναμίας, ακολουθεί το αίσθημα εγκλωβισμού στην πόλη ή στο σπίτι με ποσοστό 36%. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και ένα ποσοστό 60-78% που θεωρεί ότι η πολιτεία είναι προετοιμασμένη στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας όπως και πέρσι ή δεν διακρίνει κάποια μεγάλη βελτίωση. Από εκεί και ύστερα είναι βασικό ότι μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή ότι η πολιτεία σπέβδει να βοηθήσει στη ζημιά με πολλά εκατομμύρια, είναι αλήθεια. Όπως και σήμερα στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, και καλά κάνει. Αυτό όμως έχει και πράγματι δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι οι πυρκαγιές αλλά και οι καύσονες μας επιβαρύνουν όλους, πολιτεία και πολίτες. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής, πάρκα, δέντρα, πράσινο, και πώς μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη. Επενδύσαμε αρκετά στην καταστολή,
όλοι συνηγορούν ότι είναι η σειρά της πρόληψης. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης χάθηκε μια γενιά στελεχών σε στελέχη που δίνει η δασική υπηρεσία. Αυτό τουλάχιστον είχε πει ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Άρα χάθηκε και τεχνογνωσία που δεν έφτασε στους νεότερους. Οι μεγάλες πυρκαγιές θεωρούν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι είναι προβλέψιμες σε μεγάλο βαθμό. Αν όμως ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει ως πολιτεία να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και ως προς την καταστολή και ως προς την πρόληψη. Διαφορετικά, όσο επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες, το κόστος θα είναι τεράστιο. Και βέβαια τα χρήματα των αποζημιώσεων δεν θα μπορούν, δεν θα επαρκούν για να καλύψουν αυτό το κόστος. Δεν συζητάμε βέβαια για τις ανθρώπινες απώλειες, για τις ψυχές που χάνονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια πληγή που δεν θεραπεύεται.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε χαμηλές τιμές χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια λόγω ΑΠΕΚ στα 96 ευρώ αύριο η μεγαβατόρα, από τις φθηνότερες τιμές στην Ένωση, ενώ η κεντρική Ευρώπη είναι στα 162-166 ευρώ. Αυτό συμβαίνει λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εκτίμηση είναι για την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αύριο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από ποτέ. Και τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκπροσωπεί 35 χώρες για την ασφαλή διαχείριση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Τώρα, θα πάμε στην έκλειψη ηλίου, την ολική. Θα συναντήσουμε ένα γεγονός που το περιμένει ο κόσμος, που το περιμένει η Ευρώπη. Εμείς εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, πολύ λίγοι θα το απολαύσουν. Θα πάμε στον κύριο Άγγελο Κεχαγιά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Ισπανία. Εκεί οι Ισπανοί θα μπορέσουν, και όχι μόνο οι Ισπανοί, αλλά και πολλοί τουρίστες, να δουν το φαινόμενο. Είναι κοντά μας ο κύριος λοιπόν Κεχαγιάς, έστω από την Ισπανία και τηλεφωνικά, για να μας μιλήσει για την έκλειψη του ηλίου. Καλησπέρα από την Αθήνα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας από την Ισπανία.
0: Σε ποιο σημείο, σε ποια πόλη είστε κοντά?
1: Είμαστε βόρεια της Ισπανίας, στο Μπουργκός.
0: Ναι.
1: Σε ένα σημείο που έχουμε βρει αρκετά όμορφο μέσα στη φύση. Βρήκαμε μια όαση, ας το πούμε, μέσα στην ξέρα ύλα, να το πω έτσι, της Ισπανίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα σημείο, τέλος πάντων, που να μην υπάρχει συννεφιά. Οπότε ο καιρός είναι πολύ ιδανικός αυτή τη στιγμή. Σε 14 λεπτά ξεκινάει και η πρώτη επαφή. Θα ξεκινήσει δηλαδή η σελήνη να περνάει μπροστά από τον ήλιο.
0: Σε πόσα λεπτά είπατε?
1: Ορίστε, σε 14 περίπου λεπτά, 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή. Με πιάνετε με την κάμερα και με τα τηλεσκόπια και με όλο τον εξοπλισμό εδώ, με όλη την παρέα. Είμαστε γύρω στους 25 με 30 φίλους από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού, από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί με τον εξοπλισμό μας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να φωτογραφίσουμε το φαινόμενο.
0: Τι περιμένετε να καταγράψετε πέρα από το φαινόμενο ως φαινόμενο? Τι άλλο περιμένετε να καταγραφεί μέσα?

0: ας το μεταφέρω. Ναι. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν οι ακροατές κάποια στιγμή να βρεθούν σε μια κλειψη ηλίου, πραγματικά το συνιστούμε. Ό,τι έχετε δει από φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Πραγματικά δεν μεταφέρεται. Είναι κάτι μοναδικό, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου.
1: Μετά από πόσο καιρό, πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, έχουμε ολική έκλειψη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, και πριν δύο χρόνια ήμασταν στο Μεξικό, κάθε χρόνο σχεδόν, κάθε δύο χρόνια, ένα χρόνο, ανάλογα και το σημείο, αν βολεύει. Εμείς είμαστε κυνηγοί έκλειψεων, οπότε πηγαίνουμε. Του χρόνου πάλι θα είναι Αίγυπτο, Τινησία.
1: Κυνηγοί εκλείψεων, ε!
0: Κυνηγοί εκλείψεων. Είμαστε αστρονόμοι γενικότερα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα πηγαίνουμε στα αγαπημένα βουνά και παρατηρούμε με τα τηλεσκόπια τον ένα στον ουρανό. Αυτή είναι η αγάπη μας, σαν χόμπι. Αλλά το να κυνηγάς μια έκλειψη είναι μοναδικό, πέρα από το ταξίδι που σου προσφέρει άπειρες εικόνες για το μέρος που βρίσκεσαι. Είναι και αυτό το μοναδικό κομμάτι, η στιγμή της έκλειψης.
1: Είναι μοναδικός.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
1: Και ο ενθουσιασμός σας. Είναι μοναδικός, ναι, και ο ενθουσιασμός σας, λέω.
0: Αν δείτε βιντεάκια με τον κόσμο, να δείτε τα συναισθήματα και το ότι θα αρχίζουν να κλαίνε και να αγκαλιάζονται, να μην σας φανεί περίεργο.
1: Ναι, και προφανώς έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος, έτσι, και τουρίστες αλλά και Ισπανοί.
0: Σωστά. Στο σημείο που βρισκόμαστε, σε ένα μικρό παρκάκι, έχουν έρθει διάφοροι φίλοι και αστρονόμοι και από άλλα μέρη. Αλλά γενικά εδώ πέρα είμαστε περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
1: Περνάει η ώρα και ο χρόνος και ξέρω ότι θέλετε να σας αποδεσμεύσω, αλλά είναι απόλαυση και η συζήτηση μαζί σας. Πόσο θα κρατήσει, αν ξεκινήσει σε 10 λεπτά, ποια θα είναι η διάρκεια του φαινομένου της έκλειψης?
0: Λοιπόν, επειδή έχω σκονάκι και έχω σκονάκι, έχω λόγο που έχω σκονάκι, έχω ένα application τέλος πάντων στο κινητό και μας λέει ακριβώς την τοποθεσία που βρισκόμαστε, τις ακριβούς χρόνους. Θα κρατήσει ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Ναι. Για να δώσω να καταλάβω ότι η πρώτη επαφή είναι στις 7:34,
1: ναι,
0: και 55 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Ώρα Ισπανίας, έτσι. Εσείς είσαστε μια ώρα διαφορά.
1: Εμείς είμαστε 20 και 22 αυτή την ώρα.
0: Ωραία. Και φανταστείτε στις 8 και 29 και ναι, 39 δευτερόλεπτα θα γίνει η ολικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το στέμα θα φανεί χωρίς φίλτρα και χωρίς κάποια γυαλιά ειδικά. Θα βγάλουμε εκείνη τη στιγμή όλη τα γυαλιά και θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς. Θα το παρατηρήσουμε με γυμνά μάτια. Εκεί είναι λοιπόν που γίνεται, που το θέμα είναι μοναδικό.
1: Ήλιος, σελήνη και γη στην ίδια ευθεία.
0: Ακριβώς.
1: Τελευταίο ερώτημα, ξέρω, θέλετε να φύγετε. Πόσο επηρεάζει αυτή η πραγματικότητα, τη θερμοκρασία, διαβάζω ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ζώων, ότι μπαίνουν σε φάση ύπνου?
0: Επειδή κάθε φορά βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο που είναι ουσιαστικά φύση και βλέπουμε τα πουλιά να μπερδεύονται, δηλαδή βλέπεις τα πουλιά που νομίζουν ότι πρέπει να πάνε για ύπνο, να πάνε να κουρνιάσουν,
1: ναι,
0: ναι, πέφτει ξαφνικά η θερμοκρασία, ξαφνικά εμφανίζονται αστέρια, πλανήτες. Είναι μοναδικό το θέμα, δεν μπορώ να στο μεταδώσω. Πραγματικά πρέπει να το ζήσετε για να το καταλάβετε.
1: Εδώ στην Ελλάδα, μόνο στον Βορρά, στην Κέρκυρα, 1-2% θα δούμε. Δεν θα...
0: Αν ζήσετε για άλλα 30 χρόνια, ίσως να τα καταφέρετε 40 χρόνια, νομίζω. Νομίζω είναι 2080 κάτι στην Ελλάδα. Αν ζήσουμε.
1: 2080, να το σημειώσω.
0: Ναι, 2080 κάτι είναι.
1: Χλωμό το βλέπω, αλλά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να είμαστε καλά και εμείς και ο πλανήτης μας. Κύριε Κεχαγιά, σας ευχαριστώ για την μετάδοση και ευχαριστώ πιο πολύ και για το κλίμα, τον ενθουσιασμό σας. Να περάσετε καλά και να έχετε έτσι μια όμορφη καταγραφή. Σας ευχαριστούμε εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια, ο κύριος Άγγελος Κεχαγιάς, Γενικός Γραμματέας Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Από ό,τι είδαμε, υπάρχει τρελός ενθουσιασμός, έτσι, πάρτι. Και μεγάλο κέφι για αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Βέβαια, έκαναν ολόκληρο ταξίδι. Περιμένουν πώς και πώς σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει το φαινόμενο. Αν μπορώ να το υπολογίσω έτσι όπως μας το είπε ο κύριος Κεχαγιάς, αυτό θα επισυμβεί σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν θα το δούμε και από ό,τι λένε, τουλάχιστον λίγο στην Κέρκυρα, η Ιγουμενίτσα, κάπου εκεί 1-2%, εντάξει, ίσως και αυτό κάτι είναι, Αλλά εδώ στην πόλη, τη δική μας στην Αθήνα, δεν θα δούμε το φαινόμενο. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγα λεπτά θα το διαδίκτυο, και όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, θα

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμβρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. 3 σύλληψεις για πυρκαγιές από αμέλεια, από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης. Σούπερ γιότ προσέκρουσε στα ατυχώματα του Ισθμού της Κορίνθου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο ο Θάνος Τσινέκας, στο μικρόφωνο του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και από την έκλειψη να πάμε στον μεγάλο Μίλτο Τεντόγλου. Πώς θα πάμε μέσω Γρεβενών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ταταρίδη, είναι δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σας κύριε Θάνο.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί είμαστε όλοι νικητές εδώ στα Γρεβένα, ξέρετε. Έτσι αισθανόμαστε, έτσι νιώθουμε.
0: Όλοι μας.
1: Και το πανηγυρίζουμε φυσικά.
0: Όλοι μας, όλοι μας. Ναι. Όλη η Ελλάδα αισθάνεται
1: όλη η Ελλάδα
0: ότι έχει κερδίσει και πανηγυρίζει.
1: Αλλά μην τυχαίνει να είναι και δικό μας παιδί. Μεγαλώσουμε μαζί σε αυτόν τον τόπο. Τα παιδιά μου ήταν συμμαθητές με τον Μίλτο. Καταλαβαίνετε δηλαδή, έχουμε μια άλλη ψυχολογία αυτές τις μέρες.
0: Από μικρό παιδί τον γνωρίζετε δηλαδή.
1: Εγώ τον ξέρω, έρχονταν και στο σπίτι μου. Είμαι το μικρό μου το γιο που ήταν συμμαθητές.
0: Μιλάμε για ηλικία τώρα.
1: Τώρα είναι 28 χρονών.
0: Όχι, όχι, 28, τότε, 20... τότε.
1: Τότε τι ήταν, στο γυμνάσιο ήταν 15, 14. Εκεί μέσα.
0: Είχε πάντα αυτή την τρέλα που εκπέμπει, ας πούμε, και στις δηλώσεις του και στα μετάλλια του και στις εκδηλώσεις του. Δηλαδή, ως παιδί, πόσο έτσι...
1: Ήταν ένα παιδί, ζωντανό παιδί, παιδί δηλαδή που δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο δωμάτιο που λέμε. Ήταν άνθρωπος του έξω, της δράσης, ναι. του αθλητισμού, της κινητικότητας. Ήταν ένα ζωντανό παιδί, δραστήριο, ενεργητικό, ένα παιδί που δεν ησύχαζε και έπρεπε συνεχώς να είναι σε κάπου που του αρέσει, που τον προσκαλεί, που τον προσελκύει. Δηλαδή άνθρωπο που αναζητούσε κάτι που θα τον ικανοποιούσε, γιατί έτσι είναι τα άτομα, τα δραστήρια, τα άτομα που είναι ανήσυχα στη ζωή και ψάχνουν συνεχώς για το καλύτερο.
0: Ο αθλητισμός
1: ψάχνουν
0: ήταν...
1: για αυτό που είναι κάτι που το έχουν ως όραμα και ως προσωπικό στόχο.
0: Ο αθλητισμός ήταν μέσα στις επιδιώξεις του.
1: Όχι, από ό,τι ξέρω και με τον γιο μου. Ήταν ένα παιδί που ασχολήθηκε το παρκούρ εκεί στο γήπεδο το δικό μας, το τοπικό.
0: Ναι.
1: Απλά έτσι ήταν η ευτυχή συγκυρία που προέκυψε με το μάτι, το έμπειρο μάτι του κυρίου Παπανίκου, και αυτός είναι γείτονάς μου εδώ πέρα, φίλος μου, προσωπικός, ο οποίος τον εντόπισε να πετάει πάνω στα τσιμέντα που λέμε με το δικό το παρκούρ εκεί, και έτσι είδε την αρτικότητά του. Είδε αυτό δηλαδή το προσόν που διαθέτει ο Μίλτος, την μεγάλη αλτικότητά του να μπορεί να ξεπερνάει τα εμπόδια και να πηδάει συνεχώς από σκαλή σε σκαλή και από σιδεριά σε σιδεριά, δηλαδή επικίνδυνα αθλήματα, αλλά αυτός όμως ήταν τολμηρότατος.
0: Ναι.
1: Δεν το έβαζε κάτω και συνεχώς προσπαθούσε να πετύχει το απίστευτο.
0: Κύριε Δήμαρχε Μιάνο, τελεία να ακούσουμε τι είπε χτες και θα επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.

0: και με κόντρα τον άνεμο, κύριε Δήμαρχε, 844. Θέλω να μου πείτε, ξέρετε...
1: Θα μπορούσε βέβαια με υποφυσιολογικές συνθήκες,
0: ναι,
1: να ξεπεράσει το ρεκόρ του το 866 και να περάσουν στο 870 που μπορεί να το πετύχει. Και θα φανεί και στην πορεία στη συνέχεια βέβαια, ναι, ότι μπορεί να φτάσει πολύ πιο ψηλά.
0: Ο ίδιος το έχει πει ότι το έχω κάνει στις προπονήσεις μου, ότι το έχω ξεπεράσει το 870.
1: Μπράβο, αλλά, και θα το πετύχει. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Αλλά ξέρετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά στον Μιλτό και ότι είναι δεδομένο το μετάλλιο, αλλά θέλει και κόπο και χρόνο και ταλέντο και τα έχει όλα αυτά ο Μίλτος. Δεν έρχονται τα μετάλλια έτσι.
1: Έτσι πράγματι μας έχει συνηθίσει στις πρωτιές και θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή όπως εμείς χθες είχαμε στήσει πανηγύρι στην πλατεία, στην κεντρική μας πλατεία. Βρεθήκαμε εκεί πέρα με σημαίες, τις καφετέρειες, βάλαμε τις τηλεοράσεις διαπασών εκεί πέρα να ακούγονται τα πάντα και όλα τα γρεβενέτα στην πλατεία και παρακολουθούσε τους αγώνες στο Μπέρμιγχαμ και φυσικά την κορυφαία στιγμή όταν επίδειξε ο Μίλτος. Και το πανηγυρίσαμε εκεί πέρα και το ζητοκραυγάσαμε και κάναμε δηλαδή μια όμορφη τοπική γιορτή. Χαιρόμαστε με τη χαρά που μας διακατήχε απέναντι στο επίτευγμα για ακόμα μια φορά του Μίλτου μας, του δικού μας παιδιού.
0: Κύριε Ταταρίδη,
1: κάναμε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ζούσαμε ολόκληρο οθόνη.
0: Βέβαια. Ξέρετε, εκείνο που άκουσα και για μένα είναι πολύ αισιόδοξο είναι από τον συνάδελφο ότι πλέον νέα παιδιά, μικρά παιδιά αφήνουν για λίγο την μπάλα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών να μιμηθούν τον Μίλτο και να ασχοληθούν με το άθλημά του. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο και πολύ ενθαρρυντικό με την έννοια ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από τέτοια πρότυπα. Δεν υπάρχει μόνο η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Ναι, κύριε Θάνο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι το πρότυπο του Έλληνα του μέλλοντος. Και πάνω σε αυτό εμείς καλούμαστε να επενδύσουμε. Πάνω σε αυτό καλούμαστε να στήσουμε πραγματικά μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία της υγείας, της προοπτικής, της ευγενούς άμυλας, της συνεργασίας.
0: Πριν από λίγο σίσκος, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό, ναι, Πρωτάθλημα Κολύμβησης, 20 ετών το παιδί αυτό, πήρε ασημένιο. Δίπλα στα παιδιά που αναδεικνύουμε και λέμε ότι έχουν οροποιεί προς την βία, ότι έχουν αποκτήσει μια βίαιη συμπεριφορά και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα παιδιά, τα ασημένια, τα χρυσά, και να πούμε πώς βγήκαν αυτά τα χρυσά και τα ασημένια.
1: Που έρχεται τώρα να ακολουθήσει το Μίλτο σε αυτόν τον δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Εμείς ακόμα και στα Γρεβενά. Αυτή τη στιγμή η Γυμναστική Ένωση, η οποία ασχολείται με το στίβο στα Γρεβενά, έχει να παρουσιάσει ένα σωρό μικρά παιδιά που όπου πηγαίνουν σε τοπικούς αγώνες φέρνουν πολλά θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή προδιαγράφονται και άλλες ευνοϊκές προϋποθέσεις για κάποια ταλέντα που διαθέτουμε εδώ στα Γρεβενά που μπορούν να φτάσουν και αυτά πολύ ψηλά. Είναι δηλαδή το κίνητρο που δίνει πλέον ο Μίλτος ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να προσπαθήσουν να πετύχουν, ας πούμε, τους μεγάλους στόχους ως όραμα της ζωής τους, ναι, και έτσι να χαιρόμαστε και εμείς ότι η νέα γενιά δεν ασχολείται με ύποπτες καταστάσεις και συναλλαγές, ασχολείται με ένα υγιή χώρο όπως είναι ο αθλητισμός και πάνω σε αυτό θα ανακτήσουμε μια καλύτερη πατρίδα.
0: Κύριε Ταταρίδη, όταν ξεκίνησα την εκπομπή έδωσα συγχαρητήρια στον Μίλτο, στον κύριο Πομάσκη αλλά και στους γονείς του, γιατί είναι οι βάσεις που ουσιαστικά χτίζουν το οικοδόμημα, τα θεμέλια. Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί?
1: Αυτό το παιδί πραγματικά μεγάλωσε ένα περιβάλλον το οποίο το στήριξε, ήταν πάντα μαζί του, ο πατέρας του, η μάνα του, η αδερφή του και φυσικά όλοι μας εμείς που ζούμε σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι τα Γρεβενά και στην ουσία ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα κάθε του κίνηση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε προσωπικός του αγώνας να ήταν με τη δική μας, ας το πούμε, συμπαράσταση και με τη δική μας υποστήριξη. Και έτσι ζούσε ο Μίλτος όχι μόνο με την δική του οικογένεια που το στήριξε με την ψυχή της, αλλά και με όλη την κοινωνία των Γρεβενών που ήταν πάντοτε κοντά του. Και τον ενθάρρυνε, τον ενίσχυε, τον έδωνε πραγματικά εκείνο το όραμα, το χειροπιαστό που αυτός το έκανε πράξη. Το όραμα δηλαδή του κάθε πολίτη που θέλει να φτάσει ψηλά. Ο Μίλτος αυτό το όραμα το έκανε γεγονός, το έκανε καθημερινότητα, το έκανε ένα σκοπό που το πέρασε σε όλη την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία μας. Δηλαδή η νεολαία να βλέπει τέτοιου είδους συνδάλματα, τέτοιου είδους προσωπικότητες στην κοινωνία. τους οποίους καλείται να μιμηθεί, να ακολουθήσει και το δικό τους δρόμο. Τέτοια ενδάλματα θέλουμε στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, που θα δώσουμε πραγματικά μια άλλη ποιότητα προοπτικής στις νέες γενιές των Ελλήνων.
0: Θέλω να κλείσω με τη γνωστή φράση, ερώτηση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, κλισέ. Υποδομές, ας πούμε ότι όλα τα γρεβενά, όλα τα παιδιά αποφασίζουν να ασχοληθούν με αθλήματα, δεν ξέρω αν θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του Μίλτου ή με κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δυνατότητες.
1: Προσέξτε, μου κάνετε μια ερώτηση που είναι και επίκαιρη τώρα αυτή τη στιγμή. Με το γεγονός αυτό ότι έχουμε έναν χρυσό Ολυμπιονίκη, δις μάλιστα, και όλα τα υπόλοιπα ας το πούμε επιτεύγματά του και όλα τα υπόλοιπα μετάλλια πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους και τα λοιπά, κλειστού, ανοιχτού στίβου, έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπράτηση τις επόμενες μέρες το γήπεδο Μίλτος Τεντόγλου, το οποίο πήρε το όνομά του, το δημοτικό μας γήπεδο, όπου επενδύουμε 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αλλάζει κυριολεκτικά το γήπεδό μας, τόσο στο χλωροτάπητα, στις κερκίδες, στους πυλώνες φωτισμού, στο ταρτάν που ήταν καινούριο, στα αποδυτήρια, στα προπονητήρια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο, είναι μια προσφορά αυτή τη στιγμή από την πλευρά αντίστοιχων υπουργείων σχετικά με την κυβέρνηση, ώστε να βοηθήσουν πραγματικά τα γρεβενά και να επιβραβεύσουν το γεγονός ότι τα γρεβενά ανέδειξαν ένα τόσο μεγάλο αθλητή και να μας δώσουν δυνατότητα να κάνουμε ένα γήπεδο που θα αναπαράξει και άλλους αθλητές στο μέλλον. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο Μίλτο και ευγνώμονες που από τη δική του παρουσία στο αθλητικό στερέωμα έδωσε το κίνητρο και ευαισθητοποίησε την κυβέρνηση να μας προσφέρει ένα καινούριο στάδιο στα Γρεβενά που θα δημοπρατηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Κάποτε, κύριε Ταταρίδη, μου είχε πει ένας παλαιός ποδοσφαιριστής, δεν φτάνει να είσαι ο Μαραντόνα, πρέπει να έχεις και γήπεδο για να το αποδείξεις. Και νομίζω ότι οι υποδομές και το γήπεδο γενικότερα, αλλά και οι υποδομές θα βοηθήσουν πολλά παιδιά να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εμείς θα έχουμε ένα άκριο γήπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το γήπεδο θα μεταμορφωθεί πλέον.
0: Συγχαρητήρια για το Μίλτο και πάλι
1: πολύ,
0: να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και από τον Μίλτο στην διπλωματία. Είχαμε επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι κοντά μας ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος θα μας δώσει τις σχετικές πληροφορίες για αυτή την επικοινωνία. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Αν μου επιτρέπεις να πω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέω κι εγώ ότι άκουσα ένα τραγούδι της εποχής μου. Αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Green Day δεν ήταν το 90's, είδες,
0: ναι.
1: Μεγαλώνουμε όλοι.
0: Ναι, δυστυχώς μεγαλώνουμε. Έχει τα καλά του αυτό, αλλά έχει και τα άσχημα.
1: Όλα έχουν τα καλά τους και έχουν και τα κακά τους, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ξαφνική επικοινωνία κάπως, ξαφνική ναι. Εννοώ για μας επειδή κοντεύουμε στο 15 Αύγουστο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκεί καλοκαίρι είναι. Προφανώς, αλλά εντάξει, οι ρυθμοί είναι κατανοητό ότι είναι διαφορετικοί. Όσον αφορά τα αυτά που ξέρουμε επισήμως, έτσι προφανώς οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το επίπεδο των διμερών σχέσεων, για τη στρατηγική συνεργασία που διακρατούν οι δύο χώρες σε μια σειρά από τομείς. Θα βάλω εγώ εδώ την άμυνα, την ενέργεια, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία, τα θέματα υποδομών και άλλους συναφείς τομείς, και συζητήθηκε και αυτή η εκκρεμότητα που υπάρχει από τον περασμένο φθινόπωρο ουσιαστικά, που δεν είναι άλλη από τη διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρητικά θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο πλευρές αναζητούσαν εδώ και καιρό ημερομηνίες για το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό, και το ζήτημα είναι ότι για να γίνει ο στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι θα ταξιδέψει εδώ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από την αρχή της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι οι Αμερικανοί και δύο Λευκός Οίκος και ο κύριος Τραμπ δεν αρέσκονται σε αυτού του είδους τη θεσμική, ας το πούμε έτσι, διπλωματία που περιλαμβάνει.
0: Δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
1: Ακριβώς,
0: έχουν,
1: κινούνται με άλλο
0: πιο προσωπικά
1: τρόπο.
0: Χαρακτηριστικά, με βάση ας πούμε και κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτό που είπες, ότι δεν υιοθετούν μια παραδοσιακή διπλωματία.
1: Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτού που παλαιότερα θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, από την άποψη ότι έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά αντανακλά έτσι τις πιο παραδοσιακές, συντεταγμένες, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχε στην σύνταξη του MedEast Act, είναι ο νόμος που θυμόμαστε, η πράξη αυτή για τον East Med, ο οποίος ναι μεν δεν αποτυπώθηκε ποτέ σε πράξη. Απ' την άλλη όμως ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας τέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά, γνωρίζει το Κυπριακό, γνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ως ένας από τους δύο πυλώνες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και γενικώς είναι ένας τέλεχος των Ηνωμένων Πολιτειών με το οποίο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως έχει πει αρκετές φορές, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία όποτε αυτό χρειαστεί. Στη μεγάλη εικόνα, να πούμε ότι η επικοινωνία αυτή έρχεται εν μέσω έτσι πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων και στη δική μας περιοχή, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Είχαμε πριν από λίγες μέρες, νομίζω ήταν Παρασκευή, 7 Αυγούστου, σωστά,
0: τη συμμαχία.
1: Που υπογράφηκε το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική κινητικότητα η οποία αποτυπώνεται και σε αυτού του είδους τις επαφές.
0: Χαίρο, το ζήτημα της μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά εντάσσεται στον διπλωματικό διάλογο ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ο ίδιος ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά που αφορούν τους ευρύτερα, θα μπορούσα να το πούμε, τους χριστιανικούς πληθυσμούς στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει και ειδικός υφυπουργός ελληνικής μάλιστα καταγωγής, ο οποίος έχει διοριστεί από τον κύριο Τραμπ, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Είδαμε τον κύριο Μπούλος, ο οποίος είναι ο Μασάντ Μπούλος, επίσης εξαγχιστίας συγγενής του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ταξίδεψε, να σου πω καταρχάς ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταγράψει τις τελευταίες 6 μήνες 6 επίσημα ταξίδια του στην Αίγυπτο. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια του συναντήθηκε και με τον νέο αρχιεπίσκοπο, τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Κατερίνης, τον κύριο Σιμεών, εκφράζοντας τη στήριξή του κάπως γενικόλογα μεν, αλλά εκφράζοντας τη στήριξη δική του και των Ηνωμένων Πολιτειών στην διατήρηση αυτού του προαιώνου θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής Αγίας Κατερίνης. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλες τις τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται σε διαρκή συζήτηση για το τι μελιγενέστε με την υπόθεση της Μονής Αγίας Κατερίνης. Η συμφωνία που έχει φτάσει στα χέρια της μοναστικής κοινότητας φαίνεται ότι έχει ακόμα κάποια κενά, τα οποία δεν καλύπτουν, είχε κάποια ζητήματα τα οποία δεν καλύπτεται όπως φαίνεται η μοναστική κοινότητα. Από την Αθήνα παραπέμπουν προς ώρας στην Μονή, δηλαδή στις αποφάσεις που θα πάρει η Μονή όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία, και βλέπουμε ότι και αυτό το ζήτημα, πολύ σημαντικό και είναι ένα συμβολικό ζήτημα, ένα ζήτημα που αφορά, θα έλεγα, τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που γνωρίζουν την ιστορία της Μονής και το τι αυτό ακριβώς συμβολίζει για την ελληνοορθόδοξη παράδοση, που εντάσσεται και αυτό το ζήτημα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό αποκτούν, ακριβώς για όλα αυτά που συζητάμε, τις γεωπολιτικές ραγδαίες αλλαγές, αποκτούν πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία, πάρα πολύ μεγαλύτερη αξία, με τις δύο χώρες να συμπλέουν σε μια σειρά από πολύ σημαντικούς τομείς στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και εδώ έρχεται το ερώτημα, αν η Αίγυπτος εντάσσεται σε αυτή την συμμαχία της Μέκκας, αν έχει λάβει κάποια πρόσκληση ή αν έχει κλειστές τις πόρτες σε μια τέτοια συμμαχία.
1: Όπως διάβασα, είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, όπως διάβασα σε μια έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, αν δεν κάνω λάθος, στο Al Jazeera, η μεγάλη ακούσα από αυτό το δωμάτιο το πολυτελές στη Μέκα ήταν η Αίγυπτος. Και αυτό διότι η Αίγυπτος συμμετέχει στη διπλωματική πτυχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, R4 έχει ονομαστεί, δηλαδή είναι η Τουρκία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, οι οποίες όλες μαζί έχουν ουσιαστικά συγκαλέσει μια διακρατική, διακυβερνητική, διπλωματική επιτροπή με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και συζητούν για τις περιφερειακές εξελίξεις, για όλα όσα γίνεται στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα προφανή. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς ότι η Αίγυπτος θα ήταν μέσα σε αυτή την συμφωνία αμυντικού πια χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι όμως. Όπως φαίνεται, από τη μία πλευρά ο πρόεδρος Σίσι δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε τέτοιου είδους σχήματα τα οποία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και την παρουσία της Αιγύπτου σε έτερα σχήματα. Θα θυμίσουμε για παράδειγμα το τριμερές με την Ελλάδα και την Κύπρο ή τη διμερή συνεργασία με την Ελλάδα. Ακόμα δεν θα ήθελε να έρθει σε μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Σίσι αισθάνεται αρκετά δυνατός, διότι βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ουσιαστικά πάνω από την Αίγυπτο, θέλουν κοντά τους την Αίγυπτο. Είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη αραβική χώρα με τον πιο μεγάλο στρατό. Είναι αυτό που λέμε too big to fail στα αγγλικά, δηλαδή είναι μια χώρα που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι δυτικοί να τη δούνε να καταραίει. Γιατί έχει περάσει δύσκολα, έτσι, και οικονομικά και με τη διόρυγα του Σουέζ και με όλα αυτά που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να κινείται πιο ευέλικτα και να μην εγκλωβιστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών σε μια τέτοια συμφωνία. Σήμερα από έναν έγκυο Τούρκο αναλυτή, τον Ραγκίπ Σοϊλού, ο οποίος είναι εκεί ειδικός στα θέματα της Μέσης Ανατολής, αναδείχθηκε και μια άλλη πτυχή του θέματος, ότι ούτε η Σαουδική Αραβία θα ήθελε αυτή τη στιγμή την Αίγυπτο μέσα στο σύμφωνο. Άρα λοιπόν κάπως έτσι φαίνεται.
0: Προκύπτει κάποιο θέμα σε σχέση με την Αθήνα και την Σαουδική Αραβία ή και το ένα και το άλλο? Δηλαδή αναφέρομαι στην ενίσχυση την αμυντική που προσφέρει και παρέχει η Αθήνα με το σύστημα Patriot.
1: Αυτή είναι πολύ σωστή ερώτηση. Είναι δική μου άποψη αυτό που θα πω. Νομίζω όμως ότι είναι και η άποψη που επικρατεί τουλάχιστον στα κλιμάκια της ελληνικής διπλωματίας, στο επαγγελματικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να μπει σε μια διαδικασία να βλέπει ανταγωνιστικά αυτού του είδους συμφωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι μεν έχει μια στρατηγική συνεργασία και συμμαχία με την Σαουδική Αραβία, έχει προσφέρει τους Patriot, έχουν ενεργοποιηθεί οι Patriot, ότι δεν είναι έτσι πολύ διπλωματικά κομψό να το πει κανείς την ίδια στιγμή η Σαουδική Αραβία να συνάπτει ένα σύμφωνο τέτοιο με την Τουρκία. Το ένα μου δεν αναιρεί το άλλο. Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα όσο μπορεί εν μέσω μιας πολεμικής τέτοιας συνθήκης, γιατί εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, δεν συνορεύει με το Βέλγιο και την Ελβετία. Η Ελλάδα Έχει την Τουρκία δίπλα της, έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Άρα λοιπόν δύναται να προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Εφόσον είναι στρατηγικό στόχος της παρούσας κυβέρνησης η εμβάθυνση, να το πούμε έτσι, του διπλωματικού αποτυπώματός της στον Περσικό κόλπο, αυτή η κίνηση με τους Patriot είναι μια τέτοια κίνηση. Την εντάσσουμε σε αυτό το, σε αυτό το σκεπτικό. Δεν μπορείς να θέλεις. Άκουγα τις προάλλες τον κύριο Συρίγο, ο οποίος λέει αυτό το κλασικό ότι αν δεν είσαι στο, αν δεν είσαι στο τραπέζι, μάλλον θα είσαι στο μενού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να θέλεις και να συνομιλείς με τους μεγάλους και να έχεις ένα λόγο ο οποίος αντιστοιχεί στο δικό σου διπλωματικό βεληνικές, αλλά να τα κάνεις όλα αυτά εξ αποστάσεως. Δυστυχώς η εποχή καλεί τη χώρα να κατέβει στο πεδίο όσο περισσότερο γίνεται. Το έκανε αυτό στην περίπτωση της Κύπρου, θυμάστε με την ανάπτυξη των δυνάμεων. Το έχει κάνει με την Σαουδική Αραβία.
0: Με το χτύπημα στη Βρετανική βάση.
1: Ναι, το έχει κάνει με τη Σαουδική Αραβία. Έχει αμυντική συμφωνία με ρήτρα, μάλιστα, αμυντική συνδρομή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει δείξει διάθεση σε θεωρητικό ακόμα επίπεδο να στείλει μία πολεμική μονάδα στο Σουέζ, εφόσον σχηματιστεί αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή δύναμη μετά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν νομίζω πάμε σε μια τέτοια λογική από την οποία δεν μπορούμε πια να αποκλειστούμε.
0: Και όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με τον Πιέρο Τζανετάκο με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Πιέρο, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαρά είσαι... μου κάθε φορά να μιλάμε.
0: Και δική μου χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πιέρος Τζανετάκος, ο διπλωματικός μας συντάκτης, μας έδωσε τα φώτα του σε σχέση με αυτή την επικοινωνία που είχαν Γεραπετρίτης Ρούμπιο, αλλά και όχι μόνο, και με την συμφωνία της ΜΕΚΑ μας έδωσε πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Καλό βράδυ σε όλους από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε καλά, να περνάτε καλά και πάντα να έχουμε ως χώρα επιτυχίες σαν και αυτή που ζήσαμε πριν από λίγο με τον Απόστολο Σίσκο, τον ασημένιο Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αλλά και χθες με τον Μίλτο Τεντόγλου με αυτό το τεράστιο 844. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας το αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επέκταση της κοινή αμυντικής συμφωνίας της Μέκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν επιδιώκει Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Να κατακτήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector, προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λύκα Βιτού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις, σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Ένα σπάνιο φαινόμενο, η ολική έκλειψη ηλίου, είναι ορατή σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με πλήθος κόσμου να περιμένει να αντικρίσει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Επιποδός βρίσκεται η Ισπανία για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, που αναμένεται να προσελκύσει τουλάχιστον 500.000 επιπλέον επισκέπτες, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο είναι ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο από τις μεσημβρινές ώρες. Στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειάνε μείωση 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς Τετάρτη βράδυ, 12 ο μήνας Αύγουστος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επίσης μας ακούτε και στην πλατφόρμα της Earth, την Ertheco. Και βεβαίως μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες.

Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Τον ήχο ρυθμίσει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ως τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Ακραίος ο καιρός, το επόμενο 48ωρο, 6 περιοχές σε επιφυλακή. Ισχυροί βοριάδες, πτώση θερμοκρασίας, προσοχή μεγάλη. Μάλιστα, από το Δήμο Αθηναίων έχουν πάρθει μέτρα ετοιμότητας, μεταξύ άλλων η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας. Και μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση, μεταξύ άλλων, τι λέει, χρήση γυμνής φλόγας, δηλαδή απευθύνει στο κοινό να αποφύγει χρήση γυμνής φλόγας, εργασίες με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια. Πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, αλλά πολλές φορές δεν τα κάνουμε.

Και βέβαια έχουμε και χαρά μεγάλη. Μίλτο Στέντογλου, χρυσό και απίθανο τύπο, Απόστολο Σίσκο, αργυρό μετάλλιο σήμερα, το πρώτο στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ολοκληρώνεται και η ολική έκλειψη ηλίου σιγά σιγά. Ξεκίνησε γύρω στις 8 ώρα Ελλάδα στη Ρωσία. Διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο, πέρασε από την Γροιλανδία. Η έκλειψη ήταν ορατή σε ένα τμήμα της Ισλανδίας αλλά και σε μια λωρίδα που διασχίζει την Ισπανία από το Οβιέδο ως την Πάλμα της Μαγιόρκας περνώντας από το Μπούργος, βόρεια της Μαδρίτης, όπου σιγά σιγά θα εξαφανιστεί στις 9 και μισή, όπου εκεί θα υπάρχει μια μικρή λωρίδα και θα είναι μόνο μερική η έκλειψη. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θωμά Μπίσμπα στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής αστροφυσικής στο εργαστήρι, τώρα αν το λέω σωστά, Τζεν Τσιάνγκ, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, στην Κίνα. Ο κύριος Μπίσμπα, το είπα σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά, κύριε Θεοδωρή.
0: Καλησπέρα σας. Κύριε Μπίσμπα, είστε καθηγητής αστροφυσικής και νομίζω ότι σήμερα και αύριο θα είναι η διάλεξη που θα δώσετε και μάλιστα στο φεστιβάλ, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ολύμπου, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Μία διάλεξη λοιπόν που θα συνδυάσει την επιστήμη με την ιστορία. Όλα αυτά κάτω από τον υπέροχο ουρανό του Ολύμπου, στο πλαίσιο λοιπόν του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, αύριο στις 9 το βράδυ, στα αρχαία Λίβηθρα.
1: Το βιωματικό πάρκο του Λίβηθρα, σωστά, ναι.
0: Ακριβώς, και θα παρουσιάσετε τη διάλεξη με τίτλο «Ουρανία, η μούσα του ουράνιου θόλου».
1: Σωστά τα λέτε. Θα κάνουμε μία διάλεξη στην οποία θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε κάποια μυθολογικά στοιχεία, αλλά κυρίως φυσικά θα είναι επιστημονική ομιλία. Θα αναφερθούμε σε 5 συγκεκριμένους αστερισμούς, 2 πάρα πολύ γνωστούς, τους οποίους ονομάζουμε αϊφανείς αστερισμούς, δηλαδή αστερισμούς που βλέπουμε πάντα, πρόκειται για τη μεγάλη και τη μικρή Άκτο, καθώς και 3 θερινούς αστερισμούς, τον Κύκνο, τη Λύρα, και τον Αετό.
0: Αυτό είναι το θερινό τρίγωνο.
1: Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Τα πιο λαμπρά αστέρια του κάθε ενός αστερισμού από αυτούς που είπα, σχηματίζουν το θερινό τρίγωνο. Το θερινό τρίγωνο δεν θα έλεγα ότι είναι αστερισμός, είναι απλά ένα γεωμετρικό σχήμα
0: που δημιουργούν αυτοί οι τρεις.
1: Ακριβώς, που συνδέει τους αστερισμούς αυτούς.
0: Αυτό μπορεί να είναι ορατό εκεί, δηλαδή θα το δούμε.
1: Οι αστερισμοί αυτοί είναι ορατοί ακόμα και από την πόλη, καλά, όχι στις μεγάλες πόλεις φυσικά, αλλά ακόμα και σε συνθήκες δηλαδή που υπάρχει κάποιος φωτισμός, οι αστερισμοί αυτοί φαίνονται. Και τα πιο λαμπρά αστέρια φυσικά φαίνονται και από τις μεγάλες πόλεις. Αλλά οπωσδήποτε εκεί στα αρχαία Λίβηθρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε και τον γαλαξία, το δικό μας το γαλαξία που περνάει μέσα από τους αστερισμούς, μέσα από το θερινό τρίγωνο, στο οποίο απαιτείται εκεί να υπάρχει φυσικά σκοτάδι, να έχουν συνηθίσει τα μάτια επίσης στο σκότος.
0: Στην παρατήρηση του ουρανού χωρίς...
1: Ακριβώς. Και είναι, ο γαλαξίας είναι πολύ χαρακτηριστικός και δείχνει, μπορεί κάποιος να καταλάβει επίσης και το μέγεθος που έχει το σύμπαν, θα έλεγα.
0: Κύριε Μπίσμπα, εσείς ζείτε, εργάζεστε στην Κίνα, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Ναι. Εδώ και 4 χρόνια βρίσκομαι εκεί, στην πόλη Χαντζόου. Η Χαντζόου είναι σχετικά άγνωστη πόλη, είναι δίπλα όμως σε μια πολύ διάσημη πόλη που είναι η Σαγκάη. Η Χαντζόου, πέρα το ότι δεν είναι πολύ γνωστή, είναι και επίσης πολύ μεγάλη σε πληθυσμό. Περνάει βασικά τον πληθυσμό της Ελλάδας, πρόκειται για 13 εκατομμύρια κόσμο και θεωρείται περιοχή εκείνη σαν, θα λέγαμε, η Silicon Valley της Κίνας. Εκεί είναι που η τεχνολογία ανθεί, που και η τεχνητή νοημοσύνη, η Κινέζικη και η τεχνητή νοημοσύνη ανθεί επίσης εκεί.
0: Ωραία. Οπότε θα σας ρωτήσουμε ευθέως. Ναι. Πείτε μας, τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Τι έχουμε να περιμένουμε από εκεί? Προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων Κίνας-Αμερικής όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία γενικότερα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλο, θα έλεγα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η πολιτική και η οικονομία των δύο χωρών αυτών, γιατί όπως ξέρετε ειδικά η Αμερική είναι εμπλεγμένη και σε πολέμους αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς θα πάνε στο μέλλον, αλλά όλα αυτά φυσικά επηρεάζουν και την τεχνολογία και την ανάπτυξη
0: και την έρευνα, φαντάζομαι,
1: και την έρευνα κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Κίνα με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχει αυτή τη στιγμή, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, ίσως και στην επόμενη δεκαετία, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις πλάτες των Κινέζων πλέον, δηλαδή να έχουν φύγει πολύ μπροστά και από την Ευρώπη και από την Αμερική.
0: Κύριε Μπίσμπα, η τεχνητή νοημοσύνη, στο δικό σας αντικείμενο, πού μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, δηλαδή τι περιμένουμε από εκεί, τι μπορεί να προσφέρει σε εσάς? Βεβαίως, εντάξει, είναι ένα εργαλείο, αλλά τι περιμένουμε να μάθουμε παραπάνω? που δεν ξέρουμε, ελάχιστα ξέρουμε.
1: Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο που έχει αναπτύξει, είναι πάρα πολύ καλή στην να προσφέρει βοήθεια, όπως θα προσέφερε ένας πολύ καλός προγραμματιστής ή ένας, θα έλεγα, διδακτορικός φοιτητής στα πρώτα του έτη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει έρευνα όπως κάνουμε στην ως αστροφυσική, δηλαδή να κάνουμε ανακαλύψεις, να δούμε νέες εξισώσεις, νέους τύπους κτλ. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει οπωσδήποτε είναι να μάθει από όλα τα paper που έχουν δημοσιευθεί και να μπορέσει να προσφέρει γρήγορα πληροφορία στον χρήστη, τον ερευνητή, ο οποίος σε άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο να διαβάσει τα paper και να πάρει την απάντηση που θα ήθελε. Επομένως, μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος κάνει επιταχύνει πάρα πολύ την επιστήμη που κάνουμε και την έρευνά μας, και οπωσδήποτε η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι το δεξί χέρι σε οποιοδήποτε γράφει κώδικα. Και κώδικα γράφουν όλοι οι ερευνητές της αστροφυσικής, είτε κάνουν παρατηρήσεις είτε κάνουν θεωρία. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ο βασικός τρόπος αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως στο μέλλον, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια και σε ερευνητικό επίπεδο, αν και η δική μου γνώμη είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό να το φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πολύ ωραίες απαντήσεις, οι οποίες, εάν κρύβουν ένα λάθος επιστημονικό, μπορεί να θαυτεί από έναν μπορεί να θαυτεί και ένας ερευνητής ο οποίος δεν κατέχει το 150% του αντικειμένου, να του ξεφύγει. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα και ο φόβος το ότι τι μπορεί συμπεράσματα λανθασμένα να βγουν, και εκεί είναι ο ανθρώπινος

0: κατανόηση της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας. Είναι δύο πολύ μεγάλα ερωτήματα τα οποία δουλεύουν πάρα πολλά γκρουπ ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς είναι αυτές οι έννοιες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά. Και επομένως η γνώμη μου είναι ότι προς τα εκεί θα αρχίσει το πεδίο να κινείται, να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με την αστροφυσική. Υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα μπορώ να αναφέρω και στο δικό μου το κλάδο που είναι η αστροχημία. Εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι πώς δημιουργείται η ζωή στο σύμπαν, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ κεντρικό, που δεν είναι μόνο η επιστήμη αλλά είναι και η φιλοσοφία γύρω από αυτό.
1: Νομίζω θα λύσει το μυστήριο.
0: Ναι.
1: Θα λύσει το μυστήριο της ζωής.
0: Πώς δημιουργείται, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες αρχίζουν σιγά σιγά και πηγαίνουμε από τα απλά άτομα και τα μόρια στα πιο πολύπλοκα και αρχίζουμε και έχουμε ζωή, τι είναι η ζωή, πώς ξεκινάει η νοημοσύνη, όλα αυτά τα ερωτήματα και εκεί δεν είναι μόνο η αστροχημία αλλά είναι και η επιστήμη της αστροβιολογίας η οποία εξετάζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Προς τα εκεί νομίζω ότι είναι τα μεγάλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω πάντα ο άνθρωπος αυτό θέλει να μάθει. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα έχετε και τα εργαλεία και οι γνώσεις είναι πολύ περισσότερες. Αλλά είναι και αυτό το ένα ο ταξίδι, έτσι, στο να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει η ζωή και η ανθρώπινη ύπαρξη, πώς δημιουργήθηκε. Παρ' όλα αυτά εμείς θα κρατάμε πάντα τη μαγεία του ουρανού. Η ουρανία λοιπόν η μούσα της αστρονομίας στην ελληνική μυθολογία θα μας ταξιδέψει. Θα σας ταξιδέψει αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στην αρχαία Λίβηθρα, όπου θα παρουσιάσετε τη διάλεξη Ουρανία η μούσα του ουράνιου θόλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπίσμπα, για τη συζήτηση που κάναμε. Έχετε να μας προτείνετε πώς να μπορούμε να δούμε περισσότερα και καθαρότερα περσίδες?
0: Ναι. Βεβαίως. Η μέθοδος είναι πάρα πολύ απλή. Καταρχήν δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο. Οι περσίδες είναι μετεωρίτες, οι οποίοι είναι κόκκι. Μπορεί να τους φανταστεί κανείς σαν κόκκι άμμου, οι οποίοι προέρχονται από την ουρά του κομίτη Swift-Tuttle, ο οποίος είχε περάσει από την τροχιά της γης. Το 95 τελευταία φορά, περνάει κάθε 133 χρόνια, άφησε αυτή τη σκόνη, η γη περνάει από εκεί μέσα και αναφλέγονται αυτοί οι κόκκι πάνω στην ατμόσφαιρα της γης, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητες 70 και χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο και μας δίνουν αυτό το θέαμα. Λέγονται περσίδες επειδή η είσοδος, όπως φαίνεται στον ουράνιο θόλο, του νέφους αυτού προς τα εμάς, είναι από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Περσέας, το λεγόμενο ακτινοβόλο σημείο, δηλαδή από πού μας έρχονται οι μετεωρίτες πάνω στον ουράνιο θόλο. Και εκεί στο background πίσω είναι ο αστερισμός του Περσέα, γι' αυτό ονομάζονται Περσίδες, όπως έχουμε τις Διδυμίδες, όπως έχουμε τις Λεοντίδες που είναι άλλοι μετεωρίτες μέσα στο έτος. Αλλά για όσους θέλουν να δούνε, αυτό που θα έλεγα είναι να βγουν έξω γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ, να κοιτάξουν ανατολικά, να πάνε σε σκοτεινό σημείο, να έχουν υπομονή 1-2 ώρες να δούνε το θέμα. Η κορύφωση προβλέπεται να μας δώσει περίπου 100 μετεωρίτες την ώρα, οπότε θέλει λίγο προσπάθεια.
1: Άρα προς το ξημέρωμα, δηλαδή 2-3 η ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, θα έλεγα 1-3. 1-3 είναι η καλύτερη ώρα. Και να ευχηθώ σε όσους το δουν καλή απόλαυση.
1: Έτσι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο θέαμα. Πριν κλείσουμε, κύριε Μπίσμπα, πείτε μου λιγάκι, ολοκληρώνεται τώρα σε 5 λεπτάκια και η ολική έκλειψη ηλίου.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας ανησυχήσει, γιατί πολλά ακούστηκαν?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι ολικές εκλήψεις ηλίου γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με διάφορους πολέμους, με διάφορες δήθεν προβλέψεις, κακή ιονή και τα λοιπά, όπως είναι και η έλευση κομητών. Αλλά δεν έχει αυτό, επιστημονικά δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Είναι απολύτως φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι, ίσα μαθαίνουμε από την ολική έκλειψη ηλίου, κοιτώντας τον ήλιο, κοιτώντας το χείλος του ηλίου, θα μας δίνεται δηλαδή μοναδική ευκαιρία να δούμε...

0: πολύ κοντά στον ήλιο τι ακριβώς συμβαίνει με τις εκλάμψεις, με τις, πύρινες γλώσσες θα έλεγα. Μιλάμε φυσικά για μεγέθη που είναι πολύ παραπάνω από τη Γη, αλλά μόνο η ολική έκλειψη ηλίου μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε τόσο πολύ κοντά στον ήλιο. Ακόμα και διαστημόπλαια τα οποία έχουμε στείλει στο διάστημα παρατηρώντας τον ήλιο δεν μπορούν να πάνε τόσο κοντά, διότι θα καούν τα όργανα που έχει. Επομένως, όλοι οι επιστήμονες του κόσμου περιμένουν την ολική έκλειψη ηλίου για να κάνουν κατανοήσουν περισσότερο τον ήλιο, τον αστέρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Καμία σχέση λοιπόν με ανησυχία. Η μόνη ανησυχία που θα έλεγα είναι πώς θα μπορούσε να δει κάποιος την έκλειψη ηλίου με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει όπως και να έχει.
1: Νομίζω απλά, το χρόνο.
0: Ποτέ να μην κοιτάμε τον ήλιο απευθείας.
1: Εννοείται, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Ναι. Είναι, νομίζω του χρόνου πάλι, τον Αύγουστο, θα έχουμε ολική έκλειψη.
0: Ναι, το 2027 ακριβώς. Θα περάσει από την Βόρεια Αφρική κυρίως, με κέντρο βάρους, θα έλεγα την Αίγυπτο. Εκεί θα είναι η μέγιστη διάρκεια, οι ιδανικές συνθήκες δηλαδή, θα είναι ακριβώς στην Αίγυπτο.
1: Κύριε Μπίσμπα, σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ.
1: Να απολαύσετε αύριο και να το πραγματικά εσείς και το κοινό να απολαύσει αυτή τη μοναδική βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε δελτίο, όχι, δεν έχουμε δελτίο, τίτλους ειδήσεων έχουμε και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα. Στο κόκκινο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη χώρα τα επόμενα 2-24 ώρα. Υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή ζητούν από τους πολίτες οι αρχές. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν ελόφι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 κατασκηνωτές απομακρύνθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών στο Παντ-Καλέ. Η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Είμαστε πάλι Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπικού.

Μιλούσαμε πριν τις 9.30 στην αρχή της εκπομπής για τη διάλεξη που θα δώσει ο αστροφυσικός Θωμάς Μπίσμπας στον Όλυμπο αύριο το βράδυ. Και πριν από κάποιες ημέρες, είναι αλήθεια ότι ο Όλυμπος μπήκε στην ίδια κατηγορία μνημείων με το Grand Canyon και το Σινικό.

μυθολογία, βιοπικιλότητα, αλλά και η κατάκτηση της κορυφής που άργησε αιώνες να γίνει, έβαλαν επίσημα το θρυλικό βουνό της Ελλάδας δίπλα στις φημισμένες τοποθεσίες.

Λοιπόν, κάποια στοιχεία. Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μεικτό αγαθό. Η απόφαση, όπως είπαμε, ήταν πάρθηκε στις 26 Ιουλίου, αναγνωρίζοντας τον Όλυμπο για το συνδυασμό της σπάνιας δύο ποικιλότητας και της οικουμενικής πολιτιστικής του σημασίας. Μάλιστα, το βουνό φιλοξενεί πάνω από 25% της ελληνικής χλωρίδας και αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την πανίδα, λειτουργώντας μάλιστα ιστορικά ως καταφύγιο ζωής από την εποχή των παγετώνων.

Διαβάζουμε λοιπόν ότι το ευρώ ετοιμάζεται για τον πρώτο πλήρη ανασχεδιασμό από το 2002 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προκρίνει 10 σχεδιαστικές προτάσεις σε 2 θεματικές. Η πρώτη είναι Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και η δεύτερη Ποτάμια και Πτηνά.

Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε χρόνο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 26 τώρα να πούμε τη γνώμη μας, ποιο θα θελήσουμε να είναι, ποια παράσταση τυπωμένη πάνω στο νέο ευρώ. Οι δύο θεματικές που μας αφορούν εμάς είναι η Μαρία Κάλλας και ο Εύρος.

στο μεγάλο τελικό μέσα από πολύ μεγάλα και σπουδαία κέντρα γραφιστικής στην Ευρώπη ξεχώρισε και ένα ελληνικό όνομα. Είναι η Μυρσίνη Βαρδοπούλου, χαράκτρια και ζωγράφος, που αποτελεί μία από τις 25 επιλογές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σχεδίαση του νέου ευρώ.

Λοιπόν, 10 είναι τα επικρατέστερα προτινόμενα σχέδια, μεταξύ των οποίων ένα που μας αφορά εμάς είναι με τη Μαρία Κάλλας, και άλλο ένα που αυτό είναι για τον πολιτισμό, έτσι, γιατί είπαμε ότι έχει δύο στάδια, το ένα που αναφέρεται στον πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και το άλλο ποτάμια και πτηνά. Λοιπόν, στο πρώτο, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, υποψήφιο είναι το ευρώ που έχει επάνω τη Μαρία Κάλλας, ενώ η δεύτερη θεματική, που είναι ποτάμια και πτηνά, έχει τον Εύρο, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι από τον Εύρο.

0: Λοιπόν, και από τον Εύρο θα πάμε σε ένα από τα νησιά που αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι τόσο όμορφο νησί και γίνονται τόσο ωραία πράγματα κάθε καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών και το μουσικό φεστιβάλ Έγινας, γιατί για την Έγινα θα μιλήσουμε. Μπορώ να πω ότι φέτος είναι και συλλεκτικό, έτσι, γιατί από τις 3 ως τις 22 Αυγούστου έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι το 20ο μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 20 χρόνια λοιπόν, 20 χρόνια μουσικής προσφοράς στην τέχνη, με συναυλίες κλασικής μουσικής, μουσικής δωματίου, αφιερώματα. Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το φεστιβάλ και ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου. Περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστα, η οποία έχει και την παραγωγή του φεστιβάλ. Σωστά, κυρία Μαλαπάνη, καλησπέρα σας.
1: Ολόσωστα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ, το οποίο αύριο θα παρουσιάσει την 6η κατά σειρά συναυλία του, την 6η από τις 9 συνολικά συναυλίες που έχει για φέτος για το κοινό της Έγινας.
0: Και τι έχουμε να περιμένουμε? Να πούμε ότι προηγήθηκαν επίσης εξαιρετικές συναυλίες, έτσι.
1: Ήταν πραγματικά ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε με συναυλία τραγουδιού, άριες, ντουέτα για δύο φωνές και πιάνο, μετά φωνή κιθάρα. Στη συνέχεια είχαμε μουσική δωματίου. Είχαμε μια βραδιά πιανιστική, καθαρά πιανιστική, με με πάρα πολύ έτσι, γνωστά έργα για πιάνο. Χθες είχαμε βραδιά musical με τρομερή φρεσκάδα από νέα παιδιά. Και αύριο έχουμε φωνή και πιάνο, τραγούδια του Σιμπέλιους και του Τσαϊκόφσκι.
0: Αυτό
1: από το Βορρά.
0: Αύριο 13 λοιπόν.
1: Αύριο 13 τραγουδάει η Λένια Ιζαφυροπούλου μεσόφωνος, και στο πιάνο είναι ο Θοδωρής ο Τζοβανάκης, και οι δύο μουσικοί με πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ μεγάλη πείρα και πάρα πολύ δραστήρι, καταπληκτική μουσική. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά για όσοι βρεθεί.
0: Θα υπάρχει και μια συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία, σωστά?
1: Αυτό το έχουμε στις 17.
0: Τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται. Είναι ένα ντουέτο, λέγεται Duo Minerva. Είναι για ντουέτο, το ντουέτο αποτελείται από κλαρινέτο και ακορντεόν. Και παίζουν ένα πρόγραμμα crossover, έτσι, με πολύ γνωστά τραγούδια και έτσι όμορφες μελωδίες. Αυτό θα γίνει στο Θεατράκι Μολφέσης στην Παχιωράχη. Και την επόμενη μέρα στις 18 έχουμε την συνεργασία μας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε εμείς καλεσμένες σολίστ από το εξωτερικό, πάρα πολύ σπουδές, η Λίλη Μάης και η Αλίσσα Μαργκούλης, η Λίντα Τσεν Άργκερις και η Ναταλία Μαργκούλης, οι οποίες συμπράττουν με έναν νικητή του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει η ΚΟΦ, τον Οδυσσέα Τσακαλίδη, ένας βιολιστής πολύ ταλαντούχος, πολύ νέος, μόλις 16 ετών, και θα έχει την ευκαιρία να συμπράξει με αυτά τα θηρία της κλασικής μουσικής του διεθνού στερεώματος.
0: Και τι σπουδαία δυνατότητα και ευκαιρία δίνεται σε ένα νέο άνθρωπο, νέο καλλιτέχνη.
1: Ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος, και όντως θα του δοθεί και μια προτεραιότητα στα κομμάτια αυτά. Θα παίξει αρκετά μαζί τους και σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Επίσης, οδηγούμαστε σιγά σιγά στο φινάλε του φεστιβάλ, όπου έχουμε μια μεγάλη συναυλία. Η συναυλία λήξης, λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει?
1: Είναι η μεγάλη μας γιορτή και κάτι για το
0: 22 Αυγούστου, έτσι.
1: Σάββατο 22 Αυγούστου, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ πολύ ανυπόμονες και πολύ χαρούμενες. Είναι ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη, με τις φωνές του Βαλκίνιου Ιωαννίδη και της Έλλης Πασπαλά, και στο πιάνο θα είναι η Ντόρα Μπακοπούλου, η οποία ήταν και συνεργάτηδα του Μάνου Χατζηδάκη για πάρα πολλά χρόνια και πολύ στενή του φίλη.
0: Και η έμπνευση και η ιδρύτρια του μουσικού φεστιβάλ
1: εννοείται, βεβαίως, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια, είναι η επιμονή της και το πάθος της είναι αυτό που οδήγησε το φεστιβάλ να κλείνει τα 20 χρόνια τώρα της πορείας του, και είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο, πολύ σπουδαία πιανίστα και κομβική σημασία για το φεστιβάλ της Έγινας και για την πολιτιστική ζωή της Έγινας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η σύμπραξη έχει ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος για μας, και την περιμένουμε με λαχτάρα, πραγματικά.
0: Πραγματικά θα είναι ονειρεμένο το ερχόμενο Σάββατο, το παραπάνω Σάββατο, έτσι, όχι
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: 22, στην παραλία της Σαύρας,
0: 22 Αυγούστου, στην παραλία ναι. της Σαύρας. Μία
1: δίπλα
0: συναυλία.
1: Στο
0: δίπλα στο κύμα. Αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς,
0: όπου
1: ακριβώς.
0: να παίζει πιάνο η Ντόρα Μπακοπούλου και να ερμηνεύουν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Έλλη Πασπαλά. Νομίζω θα είναι μια ακριβώς. μαγική βραδιά που θα την ευχαριστηθείτε όλοι. Μέχρι στιγμή έχει πάει καλά το φεστιβάλ, είναι
1: έχει συμμετοχές. Πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο κόσμος φεύγει κατενθουσιασμένος. Οι συναυλίες έχουν μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο να επιβεβαιώνεται και ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος.
0: Μα είναι ένα φεστιβάλ που δεν έχει και διεθνείς συνεργασίες. Φέρνει ονόματα που κάποιος δεν θα μπορέσει να τα δει αλλού, δηλαδή θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή οι πολλοί συνεργάτες μας είναι περιζήτητοι.
0: Περιζήτητοι, ακριβώς. Και έρχονται ακριβώς μόνο και μόνο για το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Και αγαπούν αυτό το φεστιβάλ εδώ και χρόνια και έρχονται ξανά και ξανά με πολύ κέφι και πολύ αγάπη. Και καταθέτουν τη τέχνη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Αύγουστο στην Αίγινα, λοιπόν, σημαίνει και μουσικό φεστιβάλ Αίγινας ως στις 22 Αυγούστου. Όσοι βρίσκεστε ή όσοι πρόκειται να πάτε, μην το χάσετε. Κυρία Μαλαπάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σας δούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια.

Λίγα λεπτάκια πριν από τις 10, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με το Δημήτρη Φαναριώτη. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ Τετάρτη. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι Έλληνο-Αμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. «Απόστολε, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, ο Απόστολος ανεβαίνει στο βάθρο, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, συγχαρητήρια Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, πρόσθεσε. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν, γι' αυτό πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την επέκταση της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν επιδιώκει η Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η φιλοδοξία του είναι να ενταχθούν μελλοντικά στη συμφωνία όλες οι χώρες της περιοχής, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες. Η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τόνισε ο κύριος Τουρνάς, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λύκα, Βιτού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα συνελήφθη 59χρονος για 6 εμπρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στο βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειά είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλης-Οπούλου. Ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα θα δούμε σήμερα. Θα δούμε για την έκλειψη ηλίου, για τα μετάλλια του Τεντόγλου και του Σίσκου, οι οποίοι μας έχουν ανυψώσει στον 7ο ουρανό κυριολεκτικά. Βεβαίως έχουμε και δύο πολύ δύσκολες και επικίνδυνες ημέρες μπροστά μας, γιατί έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Έτσι, για αύριο 5η, 13 Αυγούστου, ο ακραίος κίνδυνος, η κατηγορία κινδύνου 5 δηλαδή, ισχύει για την περιφέρεια της Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Βιωτία και Εύβοια, περιφέρεια Πελοποννήσου, Αργολίδα και Κορινθία, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, περιφέρεια Αττικής, στην οποία περιλαμβάνεται και η νήσος των Κυθήρων, περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, περιφέρεια Ιωνίων νήσων, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Ζακύνθου, περιφέρεια Ηπείρου, Άρτας, Πρέβεζας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου, περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είδαμε και προηγουμένως τις προηγούμενες ημέρες τι έχει γίνει με τις πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι προβλήματα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει κατακαεί. Να θυμίσουμε ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη 2 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία περίπου 1 εκατομμύριο. Όμως, πριν περάσουμε στα των πυρκαγιών και στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε ένα ηχηρό διακομματικό μήνυμα στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από την Αμερικανική κυβέρνηση να θέσει σε προτεραιότητα την υλοποίηση του Great Sea Interconnector και συνδέουν το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Να πούμε εδώ ότι η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς δεν έχουν περάσει λίγες ημέρες πριν υπογραφεί στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Και εδώ βεβαίως σε όλη αυτή την εξέλιξη πρωτοστάτησε η Ομογένεια, όπου τη διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνθηκαν στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές Τζέικ Όκινλος, Νταν Γκόλμαν, Γκρέγκ Γκόλμαν και Χέιλι Στίβενς. Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι Αμερικανοί νομοθέτες, η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector συνιστά βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου. Και καταλήγουν επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, παρουσιάζουν τέτοιου είδους έργα ως εναλλακτική απέναντι σε υποδομές που ελέγχονται από στρατηγικούς ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών.

με Tears for Fears συνεχίζουμε και να σας πούμε πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία της ημέρας, στην εσωτερική εννοώ, να σας πούμε ότι μετά τον τεράστιο Μίλτο Δεντόγλου με το 844 που μας χάρισε το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεύτερο στην Ευρώπη στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ήρθε ο Απόστολος Σίσκος, έσπευσε να δηλώσει ότι ήθελα το μετάλλιο για όλους τους Έλληνες, και να πούμε ότι ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1.53.81, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, όπως ακριβώς είχε κάνει και πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρόθεσε με 1.53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του Χρυσού Ολυμπιονίκη και του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Είναι πραγματικά τεράστια η χαρά που παίρνουμε από αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δίνουν και το παράδειγμα στους νεότερους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Όπως ήταν φυσιολογικό, είχαμε συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών, συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση. «Απόστολες, ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, για το μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής ότι η άνοδός του στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει στην κορυφή. Και τονίζει ότι μετά τη σπουδαία εμφάνιση και το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, όλο αυτό συνιστά μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύθηκε και από το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια, Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους, προσθέτει στη δήλωσή του ο κύριος Κακλαμάνης. Πριν από 2 λεπτά είχαμε και τα συγχαρητήρια του κυρίου Νίκου Δένδια, όπου επισημαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω ανάρτησης και αυτό στο X, θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν συγχαρητήρια και από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι κάτι το οποίο ευτυχώς ο αθλητισμός είναι διακομματικός, όλοι σπέβδουν να συγχαρούν τους σπουδαίους αυτούς Έλληνες χωρίς να υπάρχει η παραμικρή πολιτική κόντρα. Σας έλεγα λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής ότι οι επόμενες 2 ίσως και 3 ημέρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί άλλο βέβαια, για πυρκαγιές. Και τα μέτρα πυροπροστασίας,

0: Κουρνά. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός.
1: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
0: Όπως ανέφερε στο Earth News τώρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές και το πιο τραγικό είναι ότι το 90% αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
2: Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν, και όσες και όσοι είσαστε στο δρόμο, ταξιδεύετε, είστε σε κάποια επαρχία και δείτε κάτι ύποπτο, δείτε κάποιον ο οποίος σας φαίνεται ύποπτος για εμπρισμό ή αν δείτε κάποιον να καίει ξερόχορτα ή να κάνει εργασίες με τροχό, πρέπει να το καταγγείλετε αμέσως, γιατί μπορεί να σώσετε μια μεγάλη περιοχή από μια πυρκαγιά. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε μυαλό, και είναι συγκλονιστικό το ότι το 90% από τις πυρκαγιές που ξεσπούν οφείλεται σε αμέλεια. Λες και δεν το λέει κάθε μέρα η πολιτική προστασία, δεν το λένε κάθε μέρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην καίτε ξερόχορτα, μην κάνετε εργασίες με τροχό, μην κάνετε πράγματα τα οποία μπορεί να καταστρέψουν το δάσος, το οποίο δεν είναι μόνο για σας, είναι και για τα παιδιά σας. Πάμε όμως να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον νομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Να τον ακούσουμε.
3: Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
0: Τώρα, στο προς τα πού θα κατευθυνθεί η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio και την συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλτατζή.
4: Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει, και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε, και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες, και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει, και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
5: Δηλαδή,
4: το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
0: Τώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια, εξαπέλυσε μέσα από τη τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευθέρης Καρχημάκης.
6: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένη πολιτική. Άρα, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Με μια λογική των κουπονιών, να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνι για να πάμε στη βενζίνη.

Από τους 10CC, εξαιρετικά αφιερωμένο στον ακροατή μας τον Γιώργο από το Αγρίνιο, ο οποίος ακούει σταθερά Earth News Radio 105,8. Να σε καλά Γιώργη, να περνάς ωραία στο μαγευτικό Αγρίνιο, το οποίο ωστόσο είναι από τις πιο θερμές περιοχές της Ελλάδας. Τι να κάνουμε, είναι κοντά όμως η Λευκάδα, οπότε μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο εκεί.

Με τους Ten CC θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, καθώς σε λίγο θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά τόσο τα διεθνή όσο και τα γεωπολιτικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θυελλώδεις άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν όψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν τη φωτιά στον ήμερο Ροδόπης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο σε 4 μέρες. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος, Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το σημαίνιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα, έξω πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 1.200 κατασκηνωτές απομακρύνθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών στο Πάντε Καλέ στη Γαλλία. Η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και νέο κύμα αυξήσεως στις τιμές των καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, βάζοντας τέλος στη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιούργησε νέες πιέσεις στους οδηγούς. Η άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη περάσει στις τιμές δηληστηρίου και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση αναμένεται πλέον να αρχίσει να αποτυπώνεται σταδιακά στην λιανική. Σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ στα στενά του ορμούς για να αυξήσουν τις τιμές, τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζιάγκα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, καταφέραμε και κατεβήκαμε, προσέξτε, όχι στα νησιά και στην περιφέρεια, Αττική, Θεσσαλονίκη κάτω από τα 2 ευρώ και την απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί με τα γεγονότα που γίνονται, ανά πάσα στιγμή, είδατε πάλι δεν τα βρίσκουνε.
2: Ναι.
1: Πάλι συζητάνε για τα στενά του ορμού.
2: Δυστυχώς.
1: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο, να ανησυχείτε. Εγώ ανησυχώ για τα τιμολόγια που με περιμένουν.
2: Πότε γιατί, θα έχετε νέα τιμολόγια?
1: Αλήθεια σας λέω, σαν να περιμένουν τα δηληστήρια να ακούσουν το μπαμ και τσουμ, ανεβαίνει. Και λες εσύ, μα πότε πρόλαβε και αντέδικια, βρε παιδί μου, αγόρασες? Δεν αγόρασες. Πάλι θα τα ακούσω από τον καταναλωτή και έχει δίκιο. Ταυτίζομαι με τον καταναλωτή. Βρε πότε προλαβαίνετε, λέει, και τα αναδέστε. Δεν τα ανεβάζουμε εμείς. Αν δεν έχω κάνει, προσέξτε, αν δεν έχω κάνει αγορά και έχω παλιό τιμολόγιο, δεν το πειράζω. Αλλά αν έχει τύχει και αγοράσω την άλλη μέρα, πολλές φορές μου έχει συμβεί και έχει ανέβει.
0: Αυτό που λέει η κυρία Ζιάγκα, τα στενά του ορμούς είναι αυτά που καθορίζουν τις τιμές της ενέργειας διαρκώς. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ισχυρό ανάχωμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί τις τελευταίες ημέρες η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ισχυρούς ανέμους να περιορίζουν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και να φέρνουν την ελληνική χονδρεμπορική αγορά αισθητά χαμηλότερα από άλλες αγορές της κεντρικής και νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγορά της επόμενης μέρας η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ, η οποία είναι από τις φθηνότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σημειωθεί ότι στην κεντρική Ευρώπη η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται αύριο στα 162 με 166 ευρώ. Πάμε όμως τώρα στο μεγάλο κάδρο, σε αυτό της Μέσης Ανατολής, όπου πραγματικά η κατάσταση είναι ρευστή και απρόβλεπτη. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, ομότιμο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ που μεσούντος του Θέρους δεχθήκατε να μας μιλήσετε και μάλιστα τέτοια ώρα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν,
3: είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πασιφανές. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά μείνει σε μια έτσι έολη κατάσταση. Το Ιράν από την πλευρά του, όπου παίρνουν σιγά σιγά το πάνω χέρι οι σκληροπυρηνικοί, δυσκολεύει τις όποιες συνομιλίες. Και το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, θα φτάσουμε να δούμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μετράει 5 και πλέον μήνες να καταστεί ένας πόλεμος φθοράς όπως αυτό στην Ουκρανία? Γιατί εάν καταστεί ένας πόλεμος φθοράς, οι επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας θα είναι κολοσσίες, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και το να καταστεί ένας πόλεμος φθοράς είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι και το ισχυρότερο.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί, διότι η όλη επιχείρηση Ιράν, πόλεμος δηλαδή και όλα τα σχετικά που ακολούθησαν, ουσιαστικά απεδείχθηκαν αποτυχημένα για την Ουάσιγκτον, για τον ίδιο προσωπικά. Πολύ περισσότερο εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που βεβαίως όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο εκλογικό σώμα. Και αυτή τη στιγμή είναι σε μία αυτοπαγίδευση και ουσιαστικά αναζητεί έναν τρόπο να απεμπλακεί από την περιπέτεια που λέγεται Ιράν, αλλά με κάποια, αν θέλετε, με ένα φιλοσικής ή ένα πρόσχημα που θα το επιτρέψει να παρουσιάσει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως μία νίκη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι τα στενά του Ορμούς δεν ήταν καν ζήτημα πριν από τον πόλεμο.
0: Ναι, απεδείχθη το πυρηνικό όπλο του Ιράν τα στενά του Ορμούς.
3: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Το Ιράν ανεκάλυψε ότι διαθέτει όντως το πυρηνικό όπλο που έψαχνε, και αυτό ήταν τα στενά του Ορμούς, και το αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατόν. Και αυτή τη στιγμή που οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι στη Τεχεράνη και αισθάνονται ότι μπορούν λίγο πολύ να παίζουν, επιτρέψουν να πω εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, το ρήμα με την Ουάσιγκτον, και θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμο ίσως σε ένα περιφερειακό επίπεδο, ουσιαστικά δεν κάνουν τη χάρη στον πρόεδρο Τραμπ να τον διευκολύνουν με μία φόρμουλα που θα του επέτρεπα να πει ότι ναι, ξέρετε, τα έχω ανοίξει. Βεβαίως διατείνεται τώρα ότι τα έχει ανοίξει, αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι είναι κλειστά, ότι δεν έχουν ανοίξει.
0: Και οι δύο το διατείνονται, κύριε καθηγητά, αυτό είναι το εστράπελο.
3: Δίκιο,
0: ναι.
3: Έχετε δίκιο. Επομένως, δεν το διευκολύνουν και ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη θέση. Τη μία μέρα λέει το ένα, την επόμενη λέει το άλλο, κάτι που το συνηθίζει άλλωστε πάρα πάρα πολύ καλά, και ως εκ τούτου η όλη κατάσταση παραμένει στο αδιέξοδο. Επομένως αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την κρίσιμη υποχώρηση σε αυτή την παγίδευση. Η άποψή μου είναι ότι τελικώς ο πρόεδρος Τραμπ θα την κάνει και όχι η Τεχεράνη.
0: Ναι, έχετε μάλλον ένα δίκιο σε αυτό. Επίσης, το χαρακτηριστικό του κυρίου Τραμπ είναι η μεταβλητότητα, και ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Και αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σωστό, ότι ο κύριος Τραμπ αλλά και το Ιράν από την πλευρά του θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ, ότι καταφέραμε και το συντρίψαμε, ότι το Ιράν, για παράδειγμα, να πει ότι εμείς αντισταθήκαμε στεναρά και νικήσαμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει αφήγημα και από τις δύο πλευρές. Επιπροσθέτως, θέλω να επισημάνω μία άλλη παράμετρο, κύριε καθηγητά. Αφενός, λοιπόν, τελειώνουν τα πυρομαχικά. Υπήρχε η περίφημη έκθεση του Reuters, την οποία μάλιστα ο κύριος Τραμπ απείλησε τους δημοσιογράφους που την δημοσίευσαν, ότι τελειώνουν οι πύραυλοι, και οι THAAD και οι ATACMS, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης σημασίας πύραυλοι. Από 2.500 περίπου έχουν πέσει στους 600 αμφότεροι. Για να κατασκευαστούν τέτοιου είδους πύραυλοι, δηλαδή Τόμαχο και Κρούζ, χρειάζονται υπό νορμάλ συνθήκες στην Αμερική να παραχθούν 300 το χρόνο. Εάν δουλέψουν τα εργοστάσια 24 ώρες 24 ώρες, μπορούν να παράξουν μέχρι 600. Άρα από τη μία βλέπουμε ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Απ' την άλλη, το Ιράν διαθέτει, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι μας, καμιά εξινταριά υπόγειες πόλεις πολύ βαθιά στο έδαφος, στα 60 μέτρα, όπου δεν είναι μόνο σιλό πυράβλων, είναι και στρατός, είναι και πυρομαχικά, είναι και drones. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί και από το πλήγμα που έγινε πριν από κάποιους μήνες στην Ατάνς με διατριτικές βόμβες, και οι οποίες υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες αν κατάφεραν να φτάσουν και να καταστρέψουν το ένα από τη μία από τις τέτοιες 60 πόλεις, τελικώς δεν μπορεί τι να πλήξει πλέον ο Τραμπ, δηλαδή να πλήττει τα βράχια? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγάγει μια νίκη, όσο δε για την πιθανότητα χερσαίας επίθεσης. Αυτή θεωρείται αυτοκτονική, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι κορυφαίοι Αμερικανοί στρατηγοί. Οπότε στο πολεμικό πεδίο τι θα έχουμε, έτσι, αναζωπηρώσεις? Τι ακριβώς εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει?
3: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο πόλεμος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για όλους τους λόγους τους οποίους αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα διότι έχουν εξαντληθεί τα πυρομαγικά και όταν δεν έχετε πυρομαγικά το έχει πει ο Ναπολέον, δεν μπορείτε να κάνετε πόλεμο, τελεία και παύλα. Πολύ περισσότερο βεβαίως εάν προσθέσει και τον άλλον παράγοντα που λέει ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται ότι δεν είναι μια πετυχημένη άσκηση για τις ΗΠΑ, ακριβώς το αντίθετο. Η χερσαία επιχείρηση είναι μια από τις περιπτώσεις εκείνες που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να αποφύγουν με κάθε κόστος αυτή τη στιγμή, διότι οι εμπειρίες από το παρελθόν, είτε αυτές είναι λέγονται η Βιετνάμ, είτε λέγεται Αφγανιστάν ή Ιράκ ακόμη αν θέλετε, είναι ιδιαίτερα πικρές και οδυνηρές, και επομένως δεν θα ήθελε ο Τραμπ πολύ περισσότερο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές να καταφύγει σε κάτι τέτοιο. Ως εκ τότε ο πόλεμος δεν αποτελεί επιλογή είτε σε μακρό πολιτικό επίπεδο αν θέλετε είτε σε μικροπολιτικό επίπεδο. Επομένως θα αναζητήσει μία μορφή διπλωματίας και το ερώτημα είναι ακριβώς πώς θα μπει, πώς θα ξεκινήσει ξανά αυτή η διαδιπλωματική διαδικασία της διπλωματική, πρώτον για να ανοίξουν τα στενά, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα στενά θα ανοίξουν εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ορισμένες παραχωρήσεις και αποδεχθεί ένα μέρος κυριαρχίας τους από πλευράς του Ιράν, έστω και αν αυτό παραβιάζει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δυστυχώς ο πόλεμος τον οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο δυστυχώς εδώ οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, και βεβαίως μετά εάν και εφόσον και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να ανοίξει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση για το άλλο μείζον θέμα που βεβαίως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, συζήτηση ουσιαστική για κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν, αλλά εάν διευθετηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο διευθετηθεί το ζήτημα των στενών του όρμους, ελπίζεται ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και το πρόγραμμα το πυρηνικό και τελικώς να πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι έκλεισα το ζήτημα Ιράν και σε αυτό το πεδίο και συνολικά, και επομένως δεν υπάρχει την αμερικανική εξωτερική πολιτική ζήτημα Ιράν. Όλα αυτά βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολα, είναι μια άσκηση.
0: Βέβαια και έχετε τεράστια. Δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε καθηγητά, και στο μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από κάποιες εβδομάδες τα πυρηνικά δεν ήταν μέσα στο μνημόνιο, ήταν να συζητηθούν μετά από 60 ημέρες.
3: Ακριβώς.
0: Άρα τι θα συζητούσαν δηλαδή εφόσον που ήταν υποτίθεται το μείζον πρόβλημα τα πυρηνικά. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι το μείζον πρόβλημα τα πυρηνικά, υπάρχει και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.
3: Καλά, το πυραυλικό πρόγραμμα δεν υπήρχε καμία αναφορά πουθενά, ούτε λέξη.
0: Ακριβώς,
3: για το πυραυλικό πρόγραμμα ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί ως ζήτημα από πλευράς του Ουάσιγκτον, το έθετε αρχικώς ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά τελικώς εγκαταλείφθηκε και μάλιστα ο ίδιος δικαιολόγησε ότι μια χώρα θα πρέπει να διαθέτει ένα ορισμένο αριθμό πυράβλων.
0: Είναι αυτά τα καταπληκτικά τα οποία λέει ο Τραμπ. Πρέπει να προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις αντιλαμβανόμενος το χαρακτήρα του Τραμπ, γιατί δεν είναι διπλωμάτης, είναι επιχειρηματίας κατά κύριο λόγο.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, κύριε Ιωακιμίδη, τώρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Υπάρχει μια ανησυχία του Ισραήλ για τη συμφωνία της Μέκας. Αναφέρομαι στη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό το οποίο γράφει σήμερα η Ισραηλινή εφημερίδα Γεντότ Αχρονότ είναι ότι αυτή η συμφωνία μας ανησυχεί, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία που στρέφεται κατά του Ισραήλ, και μάλιστα αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα της μεγάλης αυτής Ισραηλινής εφημερίδας ότι δεν θα ήταν έκπληξη αν προσχωρούσε και η Αίγυπτος. Θεωρείτε αυτές τις ανησυχίες των Ισραηλινών βάσιμες, δηλαδή θα μπορούσαν να βρεθούν απέναντι σε αυτές τις τρεις χώρες σε περίπτωση κάποιας σύγκρουσης ή κάποιας, εν πάση περιπτώσει, κάποιου θερμού επεισοδίου?
3: Πρώτον, θέλω να πω ότι θεωρώ απολύτως βάσιμες αυτές τις ανησυχίες. Με άλλα λόγια, η συμφωνία της Μέκας ουσιαστικά στρέφεται και εναντίον του Ισραήλ, όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ, αλλά και εναντίον του Ισραήλ.
0: Έχουμε μία, και συγγνώμη που διακόπτω, έχουμε μία ενίσχυση του σουνητικού άξονα το σε σχέση με το σιητικό.
3: Βεβαίως. Να σημειώσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες του κόλπου οι οποίες δεν είχαν υπογράψει, δεν έχουν υπογράψει τις συνθήκες του Αβραάμ, που σημαίνει δεν έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ, και μέχρι τελευταία αρνήθηκαν να το πράξουν κτλ. Σχετικά με την Τουρκία γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση και τι θα ήθελε για το Ισραήλ. Στόχος ήταν να απομονώσει και να περικλείσει το Ισραήλ, να το βάλει, όπως λέει, στη γωνία του, και νομίζω σε κάποιο βαθμό φαίνεται να το επιτυγχάνει αυτό με την συμφωνία των τριών, Πακιστάν, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Τουρκία. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, η Αίγυπτος ως γνωστόν συμμετείχε σε παλαιότερες συνομιλίες και για την ειρήνευση στο Ιράν, αλλά και για το σύστημα ασφάλειας, την αρχιτεκτονική ασφάλεια στον κόλπο μετά την κατάρρευση της αμερικανικής αποτροπής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επομένως, η συμμετοχή της Αιγύπτου είναι πολύ πιθανή, για να μην πω ότι είναι σχεδόν βέβαιη. Ενδεχομένως να μην γίνει αύριο, να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό θα συμβεί. Ως εκ τούτου, η όλη δομή, η όλη κατάσταση, το όλο σύστημα ασφάλειας στην περιοχή του κόλπου και οι σχέσεις και τα λοιπά αναδιατάσσονται σε μια νέα βάση, και αυτό φυσικά εκ των πραγμάτων ενδιαφέρει και την Ελλάδα, και θα πρέπει να την προβληματίσει, και βεβαίως θα πρέπει και η Ελλάδα να επανακαθορίσει και να επαναχαράξει την στρατηγική της για την εν λόγω περιοχή.
0: Τώρα ο αξιωματούχος Ισραηλινός που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμία στη Γεντότ Αχρονότ αναφέρει ότι το Ισραήλ οφείλει να αναπτύξει παράλληλες συμμαχίες για να αντιμετωπίσει αυτή τη γεωπολιτική εξέλιξη, και ειδικότερα είπε ότι το Ισραήλ χρειάζεται να οικοδομήσει εναλλακτικές συμμαχίες, ιδιαίτερα με τον ελληνικό άξονα, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι λέτε γι' αυτό?
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ, έχουν καλλιεργήσει μία σχέση ασφάλειας η οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν είναι στην επιφάνεια, είναι ολίγον στο υπογείος, αν θέλετε. Επομένως υπάρχει μια πάρα πολύ σχέση. Και βεβαίως αυτό ισχύει σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό και με την Ινδία. Σε ό,τι αφορά μάλιστα συνεργασία στρατιωτικού χαρακτήρα κτλ. Τώρα, εάν αυτή η σχέση μπορεί να διευκολύνει την κατασκευή του αγωγού ΙΜΕΚ που θα καταλήγει στον Πειραιά κτλ., αυτό είναι ένα ερώτημα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω ορισμένες επιφυλάξεις. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να έχει ορισμένες αποστάσεις σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική πτυχή με το Ισραήλ. Και δεν θα πρέπει να ταυτίζεται πλήρως, πολύ περισσότερο με το καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο ενδεχομένως να αποχωρήσει τον Οκτώβριο από την εξουσία λόγω των εκλογών τότε. Νομίζω ότι μπορεί να κατανοηθεί γιατί δεν μπορεί να ταυτίζεται στρατιωτικά με το Ισραήλ, και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, παρά το ευρέως αντίθετο, αν θέλετε, διακινούμενο και πιστευόμενο σε μεγάλο βαθμό. Ξέρω ότι ανήκω μάλλον στη μειοψηφία και όχι στην πλειοψηφία με αυτό το οποίο λέω. Αλλά για σκεφτείτε ολίγο βαθύτερα την ελληνική, ποιον το μείζον πρόβλημα ασφάλειας της Ελλάδας. Το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας γνωρίζουμε ποιο είναι, και πώς μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ και σε ποια κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει ενδεχομένως, πολύ περισσότερο δε μετά την τριμερή αυτή, την τριμερή της Μέκας, όπου ουσιαστικώς είναι και στρέφεται εναντίον του εναντίον του Ισραήλ. Mm. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο που έχει προκειμένου να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής, και αυτό το ισχυρό όπλο λέγεται ο ρόλος της, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm. που δεν το έχει αξιοποιήσει τουλάχιστον στον επιθυμητό βαθμό στην δική μου ανάγνωση μέχρι στιγμής. Επομένως θα πρέπει να το κάνει από εδώ και πέρα. Οι χώρες του κόλπου αναζητούν εναγωνίως μια πολύ ισχυρή σχέση με την Ευρώπη. Βέβαια. Και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, είναι και η Αίγυπτος, μου συγχωρείτε, η Κύπρος βεβαίως, ναι, μέλος και θα μπορούσε, αλλά η Ελλάδα είναι η κατεξοχήν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από μια κατά κάποιο τρόπο οραματική προοπτική, mm-hmm. και όχι παραμένοντας προσκολλημένοι σε ορισμένα σύνδρομα ή σε ορισμένες αντιλήψεις τις οποίες είχαμε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ανταποκρίνονται σήμερα στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και αν είστε σε διακοπές, καλή συνέχεια στις διακοπές σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε καλά. Καλές διακοπές και εσάς.
0: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βεβαίως και την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στην περιοχή, όπως άλλωστε και επί σειρά δεκαετιών, αλλά τώρα τελευταίο διάστημα ακόμα περισσότερο, παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, κόκκινος είναι ο συναγερμός για Πέμπτη και Παρασκευή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Απευθύνοντας μάλιστα ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Η πυρκαγιά στον ήμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Ενώ σε άλλη περίπτωση, ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Παράλληλα, συνελήφθη 59χρονος για 6 εμβρισμούς σε 4 μέρες στη Σύνδο. Έβαζε φωτιές επειδή ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. «Απόστολε, σε ευχαριστούμε, μας έκανες υπερήφανους». Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Το πλήρη έλεγχο των στενών του ορμού έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι. «Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό», πρόσθεσε. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Συναγερμό στη Γαλλία, περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομαρχία του Παντ-ντε-Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πυρήνο μέτωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο Air News. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ιδεσογραφικό ραδιόφωνο της Earth. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη το απόγευμα ήταν διαφορετικό από τα υπόλοιπα, καθώς η σελήνη πέρασε μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της διέσχισε ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Από την Ισλανδία μέχρι την Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάμπολοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, παρακολούθησαν το σπουδαίο αυτό αστρονομικό φαινόμενο. Να δούμε όμως όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6 και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.

Λοιπόν, μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, το νομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένας πόλεμος ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου $1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αλλά πέραν του κόστους του οικονομικού υπάρχει και το ψυχικό κόστος. Και όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Lincoln βρίσκεται στα όρια του. Απελπισμένοι ναύτες πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό με το δελτίο 9 μήνες μακριά από τη στεριά. Η αποστολή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε πήρε πολλές παρατάσεις και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη βάση του. Έτσι, οικογένειες ναυτικών και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ψυχική και σωματική υγεία των 5.000 μελών του πληρώματος του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Είναι μια μικρή πόλη. Είναι μικρές πόλεις αυτά τα αεροπλανοφόρα, όπως και το Gerald Ford, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε επιχειρήσεις πάνω από 10 μήνες. Αναφορές κάνουν λόγο για απόπειρες μελών του πληρώματος να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς και για σοβαρές ελλείψεις σε προμήθειες καθαριότητα και βασικές υποδομές εντός του αεροπλανοφόρου. Αυτές τις καταγγελίες έκαναν περίπου 200 συγγενείς των ναυτικών στην ηγεσία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη διάρκεια πρόσφατων συναντήσεων, και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής το πολεμικό ναυτικό δεν έχει απαντήσει για το γεγονός ότι το αεροπλανοφόρο έχει συμπληρώσει 9 μήνες στη θάλασσα. Το σύνηθες maximum, όπως επισημαίνουν οι πηγές για το πολεμικό ναυτικό, για ένα πλοίο, για ένα τορπιλικό, ένα αεροπλανοφόρο, είναι 6-7 μήνες με συχνές στάσεις στα λιμάνια. Ωστόσο, από τον περασμένο Νοέμβριο, το πλήρωμα βγήκε μόλις 2 ημέρες στη στεριά, στο Γκουάμ το Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Navy Times και οι Stars and Stripes, που είναι μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αναφέρουν απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα. Αυτό το γράφει το Newsweek. Ενώ μιλώντας στο Guardian, η σύζυγος ενός ναυτικού είπε ότι έλαβε μηνύματα από αυτόν που έγραφαν «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο». Νομίζει δε ότι θα τον αποτάξουν, και επειδή έχει φτάσει στα όρια του, η καριέρα του στο ναυτικό εδώ και 13 χρόνια θα καταστραφεί από μία στιγμή στην άλλη, είπε μια άλλη γυναίκα για αυτό που φοβάται ο σύζυγός της. Τα μέλη του πληρώματος κάνουν λόγο για μούχλα στις ντουσιέρες, χαλασμένες τουαλέτες, άπλυτα που δεν μπαίνουν στο πλυντήριο για εβδομάδες, ανυπαρξία ζεστού νερού και σαπουνιού. Όσο για το φαγητό, συνήθως είναι λίγο ρύζι και 2 τορτίγες. Δύσκολο πράγμα να είσαι μέλος ενός τόσο μεγάλου πολεμικού πλοίου, από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε το μελτεμάκι, το οποίο το τρέμουμε για τις πυρκαγιές, αλλά μας δροσίζει μοναδικά. Φέτος η Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει κάποιον παρατεταμένο καύσωνα, όπως πέρυσι αν θυμάστε. Είχαμε 19 ημέρες θερμοκρασίες εκεί γύρω στα 40, ένα πάνω ένα κάτω, όπου πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι και όλοι μου οι συνάδελφοί μου και εγώ και όλοι οι φίλοι είχαμε κυριολεκτικά εξαντληθεί από αυτή τη ζέστη. Τι να πούνε λοιπόν και οι Ευρωπαίοι, όπου πάνω από 90 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμετωποί με ένα νέο 5ο κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Γυραιάς Ηπείρου θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών.
Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Εδώ να σημειώσω ότι από τις πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν αποτεφρωθεί περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στην Γαλλία. Στη Γαλλία τώρα περίπου 30 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να βρεθούν αύριο αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, και για όσους έχουν βιώσει καύσωνα σε κεντρική ή βορειοευρωπαϊκή χώρα μπορούν να καταλάβουν πολύ εύκολα για ποιο πράγμα μιλάω. Είναι τόσο αποπνικτική η υγρασία που το 30 στο Παρίσι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι σαν 40 εδώ. Το 40 δεν θέλετε να ξέρετε τι είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ιταλία τώρα περίπου 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση, ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από τις θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου υπολογίζονται σε περίπου 21 εκατομμύρια. Και αν περιοριζόταν το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, τα πράγματα θα ήταν κάπως καλά. Αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζει σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία και την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι

αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η δε Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το γνωστό Met Office, εκτιμά ότι το φετινό καλοκαίρι ενδέχεται να εξελιχθεί στο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ήδη ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί στα ευρωπαϊκά χρονικά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων θερμικών επεισοδίων στην Ευρώπη αυξάνονται δραματικά τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία όχι μόνο για τις επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, στο φυσικό περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή, αλλά και τις επιπτώσεις στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη από το τρίτο κύμα καύσωνα οι θάνατοι από θερμοπληξία ξεπέρασαν τις 10.000.

Και μια είδηση από την αθλητική ειδησιογραφία. Ο Όφη, με ήρωα τον Ανδρούτσο, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup. Είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από γκολ του Γιώβιτς στο 38, ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στο 76 έδωσαν προβάδισμα στο καμάρι της Κρήτης, αλλά ο Ζήνης στο 8ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι, με το Χριστογιώργο να αποκρούει το σουτ του Βάργα και τον Ανδρούτσο να ευστοχεί στην τελευταία κρίσιμη εκτέλεση. Μεγάλη νίκη για τον Όφη, καθώς είναι μια περιφερειακή ομάδα η οποία φτάνει στο σημείο να κατακτήσει το Super Cup. Απογοητευμένη βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, η οπαδή της ΑΕΚ. Σας έλεγα λοιπόν πριν για τους καύσονες, τους οποίους βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη, συνολικά 300 εκατομμύρια από τα 400 περίπου

γρήπου που διαθέτει η γυραιά Ήπειρος. Θα βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Ισπανία, όπου εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν καταστροφικές φωτιές, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται σε δύο μέτωπα. Ένα στην Αραγωνία και ένα στην Ανδαλουσία, όπου παρά το γεγονός ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι αρχές έχουν εκενώσει οικισμούς. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας της κατάστασης είναι ότι μία δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στην Ιέμπλα, στην επαρχία της Ουέλβα στην Ανδαλουσία, παρόλο που τις τελευταίες ώρες την έχουν σχεδόν οριοθετήσει οι πυροσβέστες, εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αφού έχει μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 250.000 στρέμματα, και ακόμα πιο δύσκολο είναι το ότι παρουσιάζει 7 ανεξάρτητα μέτωπα εντός της ίδιας περιμέτρου. Ανεξέλεγκτη μένεται και η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λος Πένιας Σαντερίγκλος στην Αραγωνία, αν και η εξέλιξή της είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εκεί η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει πάνω από 50.000 στρέμματα και έχει περίμετρο άνω των 40 χιλιόμετρων, εκ των οποίων περίπου το ίμιση έχει οριοθετηθεί. Αν προσθέσετε αυτά τα 250.000 στρέμματα συν τα 50 στα 2 εκατομμύρια, έχουμε από την αρχή της περίοδου όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές στην Ισπανία, έχουν γίνει στάχτη 2.300.000 στρέμματα. Και οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να συνιστούν έναν από τους κύριους παράγοντες ανησυχίας. Και αυτό γιατί μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ούτε έλευση καταιγίδων, ενώ ο νότιος άνεμος θα συνεχίσει να δημιουργεί ξερές και ζεστές συνθήκες, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ανισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Θυελώδεις άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν οι Λόφοι, Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρισυλλήψη Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν τη φωτιά στον ημέρο Ροδόπης. Σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς στη Σύνδρο σε 4 μέρες. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Το σημαίνιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Γαλλία κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία, όπως αναφέρει ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει σε τρεις περιοχές, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία της χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

να μην κόψουμε το σόλο, έπρεπε να το ακούσουμε αυτό. Suzy Q από τους Creedence Clearwater Revival, ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της rock. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κούλησοπούλου υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος, η Βούλα Κούλησοπούλου υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές επιλογές. Και μετά τις φωτιές έρχονται οι πλημμύρες. Αυτό συνέβη στις Ιταλικές Άλπεις, όπου αργά χθες το βράδυ σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην κοιλάδα Βαλντεφιέμε, κοντά στο 4 της επαρχίας Τρέντο, μια από τις περιοχές όπου το περασμένο Φεβρουάριο διεξήχθησαν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι προκάλεσε την κατολίσθηση? Καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή για ώρες και αποτέλεσμα ήταν να κινηθούν 22.000 κυβικά μέτρα από πέτρες και λάσπη, αποκλείοντας διάφορες περιοχές αφού έπληξαν τον κύριο δρόμο της περιοχής. Ωστόσο δεν σημειώθηκαν δραπατίες χάρη σε υποδομές και έργα που είχαν γίνει στην περιοχή και συγκράτησαν ή παρέκαμψαν μεγάλο μέρος της κατολίσθησης. Εκτιμάται ότι περίπου 8.000 κυβικά μέτρα υλικού έφτασαν στο δρόμο και άλλες 8.000 κυβικά μέτρα βρίσκονται κάτω από το δρόμο, ενώ περίπου 6.000 κυβικά μέτρα πάνω από αυτόν. Αυτά αναφέρει στην ανταπόκρισή του ο καλός φίλος και συνάδελφος ανταποκριτής ο Κρίστιαν Μαυρής από την Ρώμη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό όταν θα έρθουν οι βροχές, όταν τα δέντρα είναι καμένα, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μια σειρά σοβαρών προβλημάτων.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτοί ειδικά που παίζουν σε ξένες ομάδες, δείχνουν ότι δείχνουν στους Έλληνες φιλαθλούς ότι μπορεί να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εθνικής μας ομάδας. Και αυτό γιατί αυτός ο Ιούλιος θα μείνει αξέχαστος για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Χρήστο Τζόλι, τον Κωνσταντί Τζολακάκη και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Και για τους τέσσερις αυτούς, οι ομάδες τους είναι από τα σπουδαιότερα, μετέχουν στα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, η Premier League και η Serie A, και συνολικά διατέθηκαν πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές τους. Ο Χρήστος Τζόλης, 24 ετών, έκανε μεταγραφή από την Βελγική Μπριζ στην Arsenal για 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο μόλις 19 ετών Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε μεταγραφή από τη Χένκ, επίσης βελγική ομάδα, στην Ντόρτμουντ για 35 εκατομμύρια ευρώ. Και ο 22χρονος Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε μεταγραφή από τη Βόλσπρουγκ στην Ρώμα για 18 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έγινε γνωστό ότι η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζόλι στην ακριβότερη μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, δείχνει τις προσδοκίες που γεννιούνται, γιατί όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν εξυψώσει την Ελλάδα, όπως την εξύψωσε και ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Απόστολος Σίσκος που κέρδισε το Ασημένιο στα 200 ύπτιο, και ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.44 το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι γνωστό και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε τακτικά αυτό, ότι ο αθλητισμός εξυψώνει μια χώρα στο ανώτατο επίπεδο, και δόξα τω Θεώ και στο ποδόσφαιρο επιτέλους έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που κάνουν διεθνή καριέρα.

0: Η ώρα είναι 12 παρά 10 λεπτά και ακούμε το The Chain από τους κορυφαίους Fleetwood Mac. Τώρα να δούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει ενδιαφέρον, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισημαίνει τηλεγράφημα του Associated Press ότι η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, η επικεφαλής Press Officer, η Caroline Levitt, η νεότερη σε ηλικία που έχει καθίσει σε αυτή την πολύ δύσκολη καρέκλα, θα αποχωρήσει στο τέλος του μήνα. Αυτό ανακοίνωσε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Η 28χρονη επέστρεψε πρόσφατα στο Λευκό Οίκο αφού πήρε μια σύντομη άδεια για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο. Είναι μια από τις πιο φανατικές υποστηρίκτριες του κινήματος MAGA, κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη, Make America Great Again, και ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος την περιέγραψε ως από τις μια πιο έμπιστες βοηθούς του στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ ότι η Λέβιτ θα αποχωρήσει από το ρόλο της στο τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο με τα όμορφα μικρά παιδιά της και την οικογένειά της, μια απόφαση που κατανοώ και σέβομαι απόλυτα. Η Καρολάιν θα είναι πλέον μια από τις κορυφαίες εξωτερικές συμβούλους μου και μια ισχυρή φωνή εντός του Ρεπαμπλικανικού Κόμματος, καθώς εργαζόμαστε για να κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κύριος Τραμπ είναι ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυρία Λέβιτ, η οποία εργάστηκε ως εκπρόσωπος στη MAGA πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024, ενώ το 2022 είχε θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο στο New Hampshire, κερδίζοντας τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών με 10 ψήφους πριν χάσει από τον νυν δημοκρατικό βουλευτή ελληνικής καταγωγής Κρις Πάπας. Έχουμε αλλαγές και στον Λευκό Οίκο. Να δούμε πώς θα μπορέσει τώρα ο νέος υπεύθυνος τύπου να διαχειριστεί όλα αυτά τα δύσκολα θέματα, κατά κύριο λόγο τον πόλεμο με το Ιράν, όπου ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε μια διαρκή μεταβλητότητα των αποφάσεών του. Τώρα, να δούμε για αύριο, ξανά να το πούμε, το πάμε στην αρχή της εκπομπής, λίγο μετά τις 10, ότι αύριο αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έχουμε ενισχυμένους ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και κόκκινο συναγερμό, Πέμπτη και Παρασκευή, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε την αυριανή μέρα εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Και μάλιστα στη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη επίγειων και εναρίων δυνάμεων, καθώς, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, αναμένονται θυελώδεις άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Πέμπτη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μονοσύννεφα στα ανατολικά επιρωτικά και το Αιγαίο. Βαθμιαία στα βόρεια θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στο στενό Καφιρέα πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 37 βαθμούς, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 38, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι βόρει έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, βαθμία ανεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
0: Και αύριο λοιπόν μια ζεστή ημέρα. Το ζήτημα είναι ότι θα έχουμε πολύ ισχυρούς θυελώδεις ανέμους. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, το έλεγε και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Το τόνιζε μάλιστα ότι από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, 660 αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, Το 90% αυτών των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια και όχι σε εμπρισμό. Τι είπα να πει αμέλεια? Να καίει κανείς ξερόχορτα, ενώ είναι κοντά σε ένα δάσος ή εν πάση περιπτώσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει δασική θαμνώδης βλάστηση. Να κάνει εργασίες με τροχό, το οποίο πετάει σπινθήρες. Και γενικότερα να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι από ένα λάθος μπορεί να προκληθεί μια πυρκαγιά η οποία θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα. Όπως κάθε βράδυ παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις εσωτερικές και διεθνείς στο τέλος της μέρας, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και έτσι η εκπομπή. Να σας πούμε ότι έκλεισα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πριν από περίπου 20 λεπτά. Επικράτησαν μεικτές τάσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατέγραψε μικρή επιβράδυνση. Έτσι, ο δείκτης τιμών Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης, έκλεισε με πτώση 21,58 μονάδων, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,04%. Ο Nasdaq, όπου δεσπόζουν τίτλοι εταιρεών του τομέα τεχνολογίας, παρουσίασε μια μικρή άνοδο 0,54%. Ενώ ο δείκτης Standard & Poor's 500, ενδεικτικός μιας γενικής τάσης, έκλεισε με μικρή άνοδο 0,26%. Της 100. Βλέπουμε ότι το χρηματιστήριο προσπαθεί και αυτό να βρει τον βηματισμό του, και δεν μιλάμε για το οποιοδήποτε χρηματιστήριο, μιλάμε για τη Wall Street και άλλα χρηματιστήρια φυσικά, και τα ευρωπαϊκά προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους, καθώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα με τον πόλεμο του Ιράν είναι απολύτως μεταβαλλόμενη διαρκώς, και ουδής μπορεί να πιστέψει είτε τον κύριο Τραμπ είτε τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης, οι οποίοι και αμφότεροι υποστηρίζουν ότι ελέγχουν τα στενά. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Βούλα Κουλισοπούδουλου που ήταν υπεύθυνη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για την, όπως πάντα, εξαιρετική μουσική, για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ενισχυμένους ανέμους αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια θα βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε και ισχυρή έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί, όπως είπε, να προκαλέσει πυρκαγιά που θα λάβει πολύ γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται και ο Δήμος Αθηναίων, που ανακοίνωσε ότι αύριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα, Ροδόπη. Από αγροτικές εργασίες προκλήθηκε η φωτιά στον Ήμερο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία, καθώς επίσης και τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Απόστολο Σίσκο για τη μεγάλη του επιτυχία. «Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους». Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Η άνοδος του Απόστολου Σίσκου στο βάθρο αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει. Στην κορυφή, τόνισε σε συγχαρητήριο μήνυμά του και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Συγχαρητήρια, Απόστολε, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους», πρόσθεσε. Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, ο Κάτς έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψη του σήμερα σε θέση του Ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Η Βηρητός από την πλευρά της καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο νότο από το Ισραήλ. Στην Κολομβία αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 121 θύματα. Ωστόσο, ο συνολικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν αναφερθεί ως πληγήσεις περιοχές. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού μετά από ολόκληρα 27 χρόνια. Το φαινόμενο είναι ορατό από το άκρο της Σιβηρίας στη Ρωσία, ακολουθώντας ένα καμπύλο μονοπάτι που περνά από την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Μεγάλο μέρος της ζώνης της ολικής έκλειψης περνά πάνω από ακατοίκητες εκτάσεις του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 12 λεπτά, μισό λεπτό να είμαστε ακριβείς, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 του Αυγούστου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί. Όσοι έχετε άδεια και είστε εκδρομή λέω, εξοχή και διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Οι υπόλοιποι, εδώ ήταν το εκδρομή. Το Σαββατοκύριακο, αυτό που είναι και της Παναγίας, να μας βοηθήσει να περάσουμε ωραία. Όσοι μείνατε στο κλινόν Άστι, στις μεγάλες πόλεις εν τη αυτή περίπτωση, η ευκαιρία είναι να χαλαρώσουμε λίγο τώρα που έχουν φύγει οι άλλοι. Μα τι συζητάμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Και αυτό θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο παλικαράκι αυτό, τον Απόστολο το Σίσκο. Τι παλικαράκι, 21, βεβαίως. Το πρώτο μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Δεύτερο το παιδί αυτό, καταπληκτικό, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ παρακαλώ. Εντάξει, είναι και ο Ούγγρος παιδιά, ο Χούμπερτ Κος, ο οποίος λέει είναι ανίκητος, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σίσκος είναι νέο παιδί, θα τα καταφέρει και θα κάνει καταπληκτικά πράγματα, είμαστε σίγουροι απολύτως. Και έκανε λέει κατάθεση ψυχής. Ναι. Στα τελευταία μέτρα λέει κατάλαβα ότι πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα, έκανε κατάθεση ψυχής. Είχα στο μυαλό μου όλους τους Έλληνες και ήθελα να σηκώσω επάνω μου όλη τη χώρα, τα νεολαία μας. Για την κούρσα λέει δεν κατάλαβα πολλά. Τους αγαπώ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μόνο στα τελευταία μέτρα είχα εικόνα ότι ήμουν στα μετάλλια. Μπράβο του, μπράβο του. Ξεπέρασε και τραυματισμούς και δούλεψε. Τα αφήνω λέει όλα πίσω μου και πλέον κοιτάω μπροστά για το 2028, εκεί που είναι ο μεγάλος στόχος, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Να πάει καταπληκτικά, θα πάει, τι να πάει. Καταπληκτικά θα πάει και θα είμαστε περήφανοι και εδώ θα είμαστε. Μπορεί να μην είμαστε εμείς, κάποιος θα είναι πάντως να τα λέει. Όπως και να έχει, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Είμαστε καταπληκτικοί. Είμαστε καταπληκτικοί. Παιδιά, αυτές οι εικόνες, εμείς δεν το είδαμε, αλίμον. Αυτή η εικόνα, η καταπληκτική η ολική έκλειψη ηλίου. Πω. Φρενίτιδα σου λέει. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και ευτυχώς υπάρχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο και όλα τα σχετικά. Η υπηρετική Ισπανία λέει βρέθηκε στη διαδρομή της ολικής έκλειψης ηλίου με εκατομμύρια πολιτών να παρακολουθούν το θέαμα. Γιατί θα μου πεις, γιατί? Εξαιρετικά σπάνια στιγμή, γιατί η Ισπανία είχε να δει ολική έκλειψη ηλίου από το 1905, παρακαλώ. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Ισλανδία, τη Γρυλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σου προκαλεί δέος η αλήθεια, έτσι. Στο προκαλεί αυτό όλα, όλο το θέμα. Η έκλειψη ξεκίνησε πριν από τη δύση του ηλίου, όταν η σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Σε μια στενή ζώνη, λέει, που εκτείνεται από το Βόρειο Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο. Εντάξει. Ωραία. Ξεκίνησε στη Ρωσία, μετά διέσχισε το Βόρειο Ημισφαίριο, πέρασε πάνω από τη Γρυλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό. Και η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Βλέπω εδώ καθόλου στις παραλίες με τα γυαλιά, υποθέτω και ελπίζω να είναι τα κατάλληλα που φορούσαν για να δουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό λέει το πως τα χρώματα επανέρχονται σταδιακά μετά την ολική έκλειψη, πρώτα τα κόκκινα, μετά τα μπλε, ακριβώς όπως την αυγή και το σούρουπο, ξεγελώντας εντελώς τον εγκέφαλο. Αμέ, τι νομίζετε? Έμοιαζε λέει με σκηνή επιστημονικής φαντασίας το πόσο γρήγορα νύχτωσε. Όπως το παρακολούθησε, υποθέτω ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Η επόμενη ολική έκλειψη θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, πρώτο Θεός, 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την NASA. Θα είναι ορατή στη Νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη.
Θα μου πεις, γιατί να περιμένω ένα χρόνο? Πρόσεξε τώρα. Κάτοικοι, λέει, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία δακτυλιοειδή έκλειψη στις 6 Φεβρουαρίου. Μας έρχεται το Φεβρουάριο. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι? Όταν η δακτυλιοειδής συμβαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται κοντά στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τη Γη, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο. Αυτή, λέει, η διάταξη, η NASA τα λέει αυτά, αυτή η διάταξη δημιουργεί την εικόνα ενός δακτυλίου φωτιάς γύρω από τη σελήνη. Ναι. Ουί. Καταπληκτικά. Αυτά γίνονται στον ουρανό. Στη Γη γίνονται άλλα. Άλλες. Γίνονται άλλα. Θα τα πούμε. Προσέξτε με τώρα. Τι γίνεται. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Αλλά για να μην τρέχουμε, παίρνουμε μέτρα. Σήμερα, να γυρίσουμε στα πεζά πράγματα, έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού όλο το σύστημα, όλος ο κρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, διότι προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, 5 η κλίμακα είναι 5 βαθμοί. Ως τώρα λέγαμε 4-4, πάρα πολύ ψηλό κίνδυνο. Τώρα, παιδιά, είναι ακραίο στο 5. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορυφαία, Μυτιλίνη. Εξαιτίας των συνθήκων που προβλέπονται για σήμερα, συνεδρίασε χθες το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Παρουσία του αρμοδίου υπουργού, βεβαίως. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στα πολλά και σοβαρά συμβάντα που κλείθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα και επεσήμανε ότι το πυροσβεστικό σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Καταγράφονται, λέει, καθημερινά 20 έως 50 συμβάντα. Και τρέχουν οι πυροσβέστες, διότι δεν είναι μία φωτιά, 2, 3, 5, 10, 20, 50, όταν είναι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι απαιτήσεις έχει αυτή η περίοδος. Και προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένο, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, είπε ο κύριος Τουρνάς. Λοιπόν, συγγνώμη. Κόκκινος συναγερμός. Αυτό που λέμε, σας λέμε καμιά φορά red code, αυτό είναι κόκκινος συναγερμός. Λοιπόν, 5 κατηγορίας κινδύνου, 5. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία και Εύβοια μέσα, Πελοπόννησος στην Αργολίδα και στην Κορυνθία, Βόρειο Αιγαίο στη Μυτιλίνη. 4 κατηγορίας κινδύνου, 4 ο συναγερμός στα Κύθυρα. Δεν θα βγάλει κάτι εννιάρια σήμερα από φορ. Κόρυδο, Αρκαδία, Λακωνία στα δυτικά, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, στην Ήπειρο, Άρτα, Πρέβεζα, εδώ Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια μαζί με τη Σκύρο, έτσι, βάζουμε και τη Σκύρο μέσα, Σποράδες, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική και Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος με τη Σαμοθράκη μέσα, έτσι, και Νοτίου Αιγαίου περιφέρεια με τις Κυκλάδες. Τι είναι αυτό το red code το περιβόητο? Σε κατάσταση αυτής της κινητοποίησης, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα, για την ετοιμότητα έναντι επαμπυλούμενου κινδύνου, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να γίνει διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού

καλέσουν άμεσα όλα τα όργανα που πρέπει για να εξεταστούν τα θέματα που συνδέονται με τις πυρκαγιές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους κτλ. Για να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το σύνολο του προσωπικού της πυροσβεστικής θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι για τη πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και όλες τις ευπαθείς περιοχές που πηγαίνουμε και καμιά φορά λειτουργούμε όπως δεν πρέπει. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί, να πετάνε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα όπου χρειαστεί να ρίξει το νερό. Επίσης θα υπάρχουν συστήματα με μη επανδρομένων αεροσκαφών, κινητά κέντρα drone, για συνεχή ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου. Και επίσης οι ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες. Και είναι όλοι, είμαστε όλοι επίποδο, αστυνομία, λιμενικό, τα πάντα, έτσι. Πολιτική προστασία, υδροφόρες, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Και ξανά το ίδιο, κάθε φορά θα το λέμε, ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να προσέχουμε πάρα πολύ και να αποφύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Μην τα λέμε πάλι, γιατί και που τα λέμε πάλι κάνουν κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Τέλος πάντων, ό,τι δεν χρειάζεται να το πράξουμε τώρα με τον αέρα τον φοβερό, δεν θα το πράξουμε, υποθέτω. Και μόλις δούμε πυρκαγιά, να μην συμβεί βέβαια, το 199 για να τρέξουν άμεσα οι άνθρωποι να σώσουν και να βοηθήσουν όπου χρειάζεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι περιφέρειες και οι δήμοι και όλα αυτά. Επίσης, σήμερα που είναι Πέμπτη εδώ στην Αθήνα, έτσι, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν θα επιτρέπεται. Να πάτε αλλού να κάνετε εκδρομή και να κάνετε βόλτα. Τόσα ωραία μέρη υπάρχουν, να πάτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τους ανθρώπους που ήδη έχουν πληγεί από τη φωτιά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους. Και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά σε φυτική παραγωγή και υποδομές, μηχανήματα, αποθήκες κτλ. Ότι μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ινόης προκειμένου να υποβάλουν αναγγελία ΕΛΓΑ δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής και υποδομών. Σήμερα έχουμε 13. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Έτσι. Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜΗ, IBAN, τραπεζικού λογαριασμού, να πούν τα λεφτά. Τηλέφωνο επικοινωνία, στοιχεία μόνιμης κατοικίας. Θα πάτε εκεί να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Πρέπει, λέει, να μεριμνήσουν οι πληγέντες για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής τους μέχρι την άλλη Πέμπτη, 20 του Αυγούστου, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών. Έτσι, όσο πιο νωρίς πάτε, θα μου πεις ότι είναι και ο 15 Αύγουστος, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα θα κοιτάξουμε τις διακοπές, εδώ οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους. Όσο πιο σύντομα, τόσο πιο σύντομα θα γίνουν οι εκτιμήσεις και θα κατατεθούν και τα χρήματα, υποθέτω. Και είχαμε και την άλλη την είδηση εχθές. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά. Ένας 59χρονος πιεζόταν, λέει, πολύ στη δουλειά και για να εκτονώσει την πίεση αυτή, έβαζε φωτιές. Συνελήφθη για τουλάχιστον 3 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα το πήγανε, ποινική δίωξη για κακούργημα του ασκήθηκε και πάει τώρα στον ανακριτή.

0: Όλα, όχι, τώρα δεν θα σας πω τον τρόπο. Θα μου πεις, εσένα περιμένουμε να μας το πεις, δεν τα έχουμε ακούσει. Τώρα γιατί να βάζουμε ιδέες, ποιος ξέρει ποιος ακούει. Ποιος ακούει. Δηλαδή, σου λέει αυτός το έκανε για. Ξέρω εγώ. Πολλά γίνονται, πολλά έχουν τα μάτια μας. Τέλος πάντων, είπε ότι από χαζομάρα λέει το έκανε. Ναι. Ήταν πιεσμένος λέει στη δουλειά και έβαζε φωτιές για εκτόνωση από την κούραση. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Συνεχίζεται η έρευνα βέβαια για να διαπιστωθεί αν ο άνθρωπος αυτός εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις εμπρισμού το προηγούμενο διάστημα. Εννοείται ότι συνεχίζεται. Έχω ακούσει διάφορα. Ο άλλος έβαλε να ψήσει. Ο άλλος κάνει μπάρμπεκ. Ο άλλος έβαλε να κάνει ξυγονοκόλληση εκείνη την ώρα. Ο άλλος με τροχό να κόψει δεν ξέρω τι. Ο άλλος να έχω άγχος και να εκτρώνω με να βάζω φωτιές να καίγεται το σύμπαν. Δεν το έχω ξανακούσει. Τι δικαιολογία είναι αυτή. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό μερικές φορές. Επειδή έχω να ακούσω διάφορα, Νίκο μου, έλα δεν λέω. Ωραία. Μηνύματα. Πώς. Μάλιστα, διαφημίσεις τραγούδι. Έχω λοιπόν να τα ακούσω τα διάφορα και πρέπει να τα ακούμε παιδιά αυτά που τα μηνύματα χρειάζονται. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνύματα, θα ακούσουμε και τραγούδι και επανερχόμεθα εδώ. Είναι 12 και 29 και 9 δευτερόλεπτα. Πάμε Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε πολύ, να θα τα πούμε, εννοείται, δεν το συζητώ. Γεια σου Θοδωρή μου, καλησπέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ την αγαπώ την Ικαρία, πολύ. Την αγαπάς και εσύ για να μένεις εκεί, μπράβο σου. Με πολύ ζεστό αεράκι, και εκεί έχει ζεστό αεράκι, και εδώ. Και εδώ. Και κάθε φορά που φυσάει, είναι η ψυχή μας βέβαια, έτσι πως έχουμε καταντήσει. Αλλά έχω να σου πω όμως το εξής, προσέξτε. Μου έδωσε ωραία πάσα, μπράβο βρε Θοδωρή. Έχουμε, τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, διότι το διατάφτα ξεκινάει σήμερα, που είναι Πέμπτη. Το γνωστό αλλάζει το σκηνικό. Εντάξει, ναι. Ισχυρούς ανέμους, ενισχυμένους θα έχουμε, ναι. Και πτώση της θερμοκρασίας. Μακάρι. Λιγάκι. Τώρα ξέρω, κάποιοι θα με βρίζουν. Θα λένε, εμείς κάνουμε διακοπές και εσύ λες, μας λες να πάει στη θερμοκρασία. Καλά, δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές άμα δεν έχει 40, ας πούμε. Έχει ζεστάνει ο καιρός ούτως ή άλλως. Δηλαδή και 32 να έχει. Δεν είναι, έπιασε κρύο. Κάποτε, παλιά, 33 βαθμού λέγαμε μήνυ καύσωνα. Θα μου πει από τότε έχουν περάσει δεκαετίες. Εντάξει. Συνηθίζει ο άνθρωπος. Ή τέλος πάντων κάποιοι συνηθίζουν. Εμείς δεν μπορούμε. Όπως και να έχει, κατά τις πυρκαγιές τα είπαμε αναλυτικά, μην επαναλαμβανόμεθα. Προσοχή, δηλαδή μάτια 114, όχι 14. Προσέχτε τώρα. Θα συναντήσουμε, λέει, ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Θα σας τα πω επιστημονικά. Πρόκειται για την ενίσχυση του βόρειο-βόρειο-ανατολικού ρεύματος στο Αιγαίο και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και εδαφική ξηρασία. Το κίνδυνο, το τρίγωνο της επιτυχίας. Οι άνεμοι, λέει, θα είναι θυελώδεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φτάσουν και τα 9 αμποφόρ προς το Κάβο Ντόρο. Οι ισχυροί άνεμοι που αφορούν στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά, από το ύψος της Εύβοιας μέχρι την Πελοπόννησο, και ιδίως στο τρίγωνο, Ανατολική Αττική Κυκλάδες Εύβοια. Και θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα. Σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά, έτσι. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμή βοριαδάκι 4 με 6. Στο Αιγαίο δεν θα είναι βοριαδάκι, θα είναι βοριάς κανονικός μέχρι 8. Πτώση της μικρή πτώση. Στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Αυτά σήμερα. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχει, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην Ήπειρο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8. Για αύριο παραμονή της Παναγίας, έτσι, ο Πεντάβουστος. Η θερμοκρασία, λέει, θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Και το 15 Αύγουστο θα έχουμε πρόσχερες τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και μεσημέρι και απόγευμα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Συνεχίζεται το βουριαδάκι. Στα δυτικά, λέει, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Στο Αιγαίο βγάζει πάλι τοπικά 8. Αυτές οι τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Έτσι το έχουμε εμπεδώσει, νομίζω. Και το 15 Αύγουστο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Αυτός είναι ο καιρός, παιδιά, λένε οι μετεωρολόγοι, για το τριήμερο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Από Κυριακή βλέπουμε. Δεν έχουμε μόνο εδώ φωτιές, έτσι. Έχουν και στην Γαλλία και στην Ισπανία και τα λοιπά. Στη Γαλλία περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα χθες από κατασκήνωση, διότι είχε δύο φωτιές, δύο πυρκαγιές κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της χώρας. Και η μία
Από τις δύο πυρκαγιές έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά, οι συνθήκες λέει είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά στο άλλο πύρινο μέτωπο. Τι σημαίνει? Ότι έχει ανέμους δυνατούς και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη και εξαπλώνει τη φωτιά προς τα νότια. Αυτό σημαίνει δυσμενείς συνθήκες. Και 87 πυροσβέστες επιχειρούν και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις. Και περιμένουν να χαράξει και εκεί, να δουν τι θα γίνουν με τα εναέρια μέσα. Εν τη αυτή περιπτώση, τους λένε και σε αυτούς, παιδιά, ακολουθήστε πιστά τις εντολές, τις οδηγίες των αρχών. Τι να κάνεις, μπορείς, άμα βλέπεις φωτιά και έρχεται, μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς, ακολουθείς αυτό που σου λένε για να μην τρέχεις. Και να είσαι, να έχεις πάει διακοπές τώρα και να προκύψει αυτό, αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κολομβία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί δεν το συζητώ. Τριήμερο πένθος από χθες, εθνικό πένθος στην Κολομβία. Αυτά ως φόρος τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ναι, εντάξει, 254 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Και μάλιστα, δηλαδή αυτά τα διατάγματα πραγματικά. Η Εθνική Σημαία λέει θα κυματίζει με σύστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Ως φόρο τιμή σε όσοι έχασαν τη ζωή τους. Το λέει το διάταγμα αυτό. Εν τη αυτή περιπτώσει η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται χωρίς σταματημό στα δυτικά της χώρας, όπου τα 7,4 ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Έτσι. 30 ώρες μετά τα ρίχτερα αυτά ανέσυραν οι διασώστες από τα ερείπια κτηρίων ένα μωρό 2 μηνών και μια γυναίκα 32 ετών. Ακούσαμε, λέει, τα κλάματα ενός μωρού. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ήταν χαμένο, λέει, κάτω από τα ερείπια. Ήταν το κεφαλάκι του εκεί πέρα. Ήταν στην αγκαλιά του μπαμπά του το μωράκι αυτό. Τι να πω. Σώθηκε πάντως. Η 32χρονη γυναίκα, η διάσωσή της διήρκησε περίπου 16 ώρες. Βάλε τώρα να ψάχνεις. Τα έχουμε δει έτσι στα συντρίμια και να είναι τόνι τσιμέντο από πάνω. Τι χειρουργικές κινήσεις πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι αγωνία ζουν και οι ίδιοι, έτσι. Και δεν ξέρουν τι θα δουν από κάτω. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, δεδομένων των συνθήκων, λέει, σε καλή κατάσταση είναι η γυναίκα αυτή. Και εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Τουλάχιστον 2, λέει, από αυτούς είναι ζωντανοί. Και συνεχίζεται η έρευνα και η επιχείρηση αυτή τη διάσωση. Τι γίνεται τώρα? Παραμένει η άγνωστη τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, λέει το Reuters. Και μετά τις 72, ο σεισμός έγινε Δευτέρα, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Μετά τις 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης, λέει, μειώνονται δραματικά. Έχουν πάει, βρίσκονται εκεί στα χαλάσματα να βοηθήσουν επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου. Ο κόσμος πάει, τους μοιράζει τρόφιμα και νερό και στους διασώστες και στους πληγέντες. Θυμάστε που λέγαμε χθες, είπε ο ΙΕ, όχι σε βάθος χρόνου, άμεσα πρέπει να δώσουν στους ανθρώπους φαγητό στους σεισμόπληκτους. Χτυπάει ο ΙΕ τα καμπανάκια, αλλά κάτι γίνεται όμως. Κάποιοι βοηθάνε, υποθέτω. Επίσης, τα λέγαμε και χθες, απαγόρευση κυκλοφορία σε κάποιες πόλεις για να προληθούν οι λαϊλασίες. Είναι οι εικόνες, είναι οι καθυλωτικές. Νομίζεις έχει γίνει βομβαρδισμός. Και μέσα σε όλη αυτή τώρα την κατάσταση ψάχνουν να βρουν ποιον να μπορέσουν να σώσουν ανθρώπους. Με σκαπάνες, με φτιάρια, με γυμνά χέρια πάνε εκεί κάτι και να βοηθήσουν. Ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τα συντρίμια. Εντάξει. Λένε οι άνθρωποι, τα χάσαμε όλα,
αλλά είμαστε, λέει, ζωντανοί. Αυτό το είπε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατασκηνώσει σε ένα πάρκο με τη σύντροφό του και ένα μωράκι 7 μηνών. Περιμένει τώρα εκεί, γιατί ψάχνει να βρει, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω, από τα χιλιάδες παραδείγματα. Είναι η θεία μου, λέει, ζούσε εδώ και περιμένουμε, κάθονται τώρα εκεί στη σκηνή να δούνε τι γίνεται με την κατάσταση αυτή. Και λένε οι άνθρωποι ότι θα ορθοποδήσουν, το πώς και το πότε είναι το θέμα. Λοιπόν, ανθρωπιστική βοήθεια έχουν στείλει πολλές χώρες, γιατί όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση, αυτό που σου έρχεται στο νου το πρώτο, δήλωσε την, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της, και την κυβέρνηση, ναι, της Κολομβίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και ο Πάπας, λέω, δήλωσε συγκλονισμένος. Τώρα δεν ξέρω τι βοήθεια για τον ΟΗΕ, εντάξει, αλλά για το Βατικανό δεν ξέρω. Και επίσης είπαμε για τα 15,5, 16 εκατομμύρια δολάρια, ναι, θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και οι δορυφόροι της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις της διάσωσης. Τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Θα πεις ότι γίνανε και άλλοι άνθρωποι που ψάχνανε στη Βενεζουέλα να δουν τι γίνεται και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, και κάθε μέρα βγαίνει η Βενεζουέλα και ανεβάζει τον αριθμό, έχει φτάσει 6.500 νεκροί, με τους αγνοούμενους και με τους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, η κατάσταση πώς έχει. Εν τη αυτή περιπτώσει θα δείξει πώς θα πάει όλο αυτό, διότι είναι, γεια σας, καλά, ευχαριστώ, εσείς, εννοείται, γεια σου Μανώλη μου, εννοείται, θέλω να το αφήσω για να το πω όπως θέλω, με την έννοια πια, με την έννοια το πως το βλέπει κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με την καλλιτεχνία. Φωνή καταπληκτική στη χοροδία χρόνια του σχολείου, όταν είμαστε στο γρυφό σχολείο που ήμουν τότε, αλλά καμία σχέση. Και πως βλέπει ένας άνθρωπος που παρακολουθεί σινεμά, παρακολουθεί την πορεία ανθρώπων, έτσι, θα τα δούμε. Μη βιάζεστε καθόλου. Τι είναι αυτό? Μίλησα πολύ, Νίκολες, μίλησα πολύ, πώς, τι είπες, Νίκο μου? Α, μια χαρά μίλησα, εντάξει. Ποιος είναι ο φυσικός μας πλούτος? Ποιος φυσικός μας πλούτος? Αυτό το πράγμα να περνάμε από τις περιοχές που έχουν καεί, όχι τώρα, που καίγονται κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό την έχουν και άλλοι άνθρωποι αυτή την αίσθηση, το ότι σε πιάνει η ψυχή σου και σφίγγεται και λες τι είναι αυτό. Για να μην έχουμε αυταπάτες, τα σπίτια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια θα φτιαχτούν. Αν κάποιος δουλεύει 35 χρόνια και 30 και 25 και 40 να φτιάξει ένα σπίτι, δεν μπορώ, και είναι τώρα ας πούμε 65, να ζήσει άλλα 200 χρόνια, δεν λέω, αλλά δεν έχει περιθώρια πολλά. Τα παιδιά του ενδεχομένως, τα εγγόνια του κτλ. Κάτι θα γίνει. Με δυσκολία τεράστια. Δεν είπα ότι θα είναι εύκολο. Έτσι, μόνο που βλέπεις το σπίτι σου και είναι τα καμένα ντουβάρια, μόνο φτάνει. Το δάσος για να γίνει θέλει 25 με 30 χρόνια, παιδιά. Αναδασώσεις θα γίνουν και θα γίνουν ό,τι πρέπει και τα λοιπά. Θέλει χρόνο. Και επίσης όλοι τρέχουν για τις φωτιές, εννοείται, τώρα έχουμε αυτές τις μέρες που θα είναι η κατάσταση δύσκολη με τον αέρα. Και το μετά. Το μετά είναι... Γι' αυτό όλοι μιλάνε για την πλημμυρικά έργα. Υποτίθεται ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, για μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνουν τα έργα. Να γίνουν. Γιατί έρχονται βροχές. Δεν υπάρχει δεντράκι, δεντράκια, δάσος, δασάκια να συγκρατούν το νερό. Να το ληστήσεις, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι κρίκι μια αλυσίδα. Δεν είναι κάτι που είναι. Ναι, κάει και το Πόρτο Γερμενό, η Δυτική Αττική. Θα το φτιάξουμε. Τα υπόλοιπα, πώς θωρακίζεις έναν τόπο για να μην σου δημιουργηθούν προβλήματα στην εξέλιξη του φαινομένου? Εδώ σε θέλω. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Το μωρό είναι.
Όχι, δεν, το μωράκι είναι αυτό. Τι μου βα... Παιδιά, προσέξτε, φωτογραφίες από άλλους σεισμούς δεν θέλω. Παιδί, γιατί να το δω, το ξέρω τι έχει γίνει. Πρέπει να το δω και να είναι και ψεύτικο. Όχι. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Δεν θέλουμε τέτοια φαινόμενα. Θέλουμε να, οι άνθρωποι να γυρίσουν στη ζωή τους την κανονική. Αυτό θέλουμε. Μακάρι να γίνει. Άμεσα. Ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, το ξέρω και εγώ. Είναι παρά 10, ε. Για βάλε ένα τραγούδι, γιατί θέλω μετά να πω κάτι άλλο. Διαφορετικό. Για πάμε.

Θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε. Έγινε χθες πολιτική κηδεία του Νίκου του Καλογερόπουλου. Έχει γίνει πολλής λόγος. Πώς, δημοσία δαπάνη, χωρίς. Όχι, δεν έγινε δημοσία δαπάνη η κηδεία του. Και ο επίλογος γράφτηκε με το Καραϊσκάκι, το τραγούδι αυτό που είχε γράψει για την ταινία «Η πίστη Σπύλου». Αυτό το τραγούδι το συνόδευσε στο τελευταίο ταξίδι. Θέλω να βάλετε, να το ακούσετε στο Google, να το γουγκλάρετε και θα σας βγάλει, να το ακούσετε. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι. Ξέρετε, παιδιά, δεν είναι... Είναι κηδεία, ναι. Κανείς δεν μιλάει για το μετά. Δηλαδή, εμείς χάσαμε και... θεωρούμε ότι χάσαμε ένα πολύ σπουδαίο ηθοποιό. Έναν άνθρωπο που το βλέπαμε στο σινεμά, το βλέπαμε στη τηλεόραση, το βλέπαμε συνεντεύξεις, τον είχα μάθει από τα τραγούδια του. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σχηδής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εντάχθηκε ποτέ στο σύστημα, παιδί μου. Ποτέ. Ήταν επιλογή του, το τήρησε μέχρι τέλους και ένας άνθρωπος ο οποίος απήχε από τα... πώς να το πω έτσι, από τα καθημερινά post και τις καθημερινές αναρτήσεις και δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις για τον Καλογερόπουλο. Δεν υπήρξε άνθρωπος ένας να πει μια κακή κουβέντα. Δεν υπήρξε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι πολύ αγαπητός και μέσα σε 100 σχόλια να υπάρχουν 2 που θα είναι εναντίον του. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Η αγάπη προς αυτόν τον άνθρωπο, τον αντισυμβατικό καλλιτέχνη. Το θέμα είναι το μετά. Έγινε η κηδεία, τελείωσε το μετά. Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και είσαι μόνος, μόνη, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Να αφήσουμε λοιπόν την ιστορία του πώς και να επικεντρωθούμε. Έχει αφήσει πίσω του ένα έργο. Οποιοςδήποτε τώρα με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο. Μπαίνει, κουγκλάρει, βρίσκει, ακούει, διαβάζει, βλέπει τα πάντα. Να μπούμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτούμε το τι συμβαίνει μετά. Και το μετά, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο. Το μετά. Μουσική. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις έγιναν για πυρκαγιές σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Στον ήμερο Ροδόπη, σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά προκλήθηκε από αγροτικές εργασίες. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες. Δύο ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 επιστήματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ υπέγραψε σήμερα απόφαση που επιτρέπει στις Αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την R2 Sport. Ο χρόνος 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο. Αποδεικνύει η Ελλάδα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη παρακολούθησαν την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου 27 χρόνια μετά την προηγούμενη. Το φαινόμενο ήταν ορατό από την Σιβηρία, ακολουθώντας καμπύλη πορεία μέσω Ισλανδίας και Γρυλανδίας, περνώντας κυρίως από ακατοίκητες περιοχές του Αρκτικού κύκλου και του Βόρειου Ατλαντικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105.

Μία και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 13 Αυγούστου. Με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Ελένη, καλά είμαστε εσύ. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Το μετά είναι έτσι. Όταν περιμένεις να ανοίξει πόρτα και δεν ανοίγει από τον άνθρωπο που έχει φύγει, όταν πηγαίνεις και περιμένεις να τον δεις να κάθεται στην καρέκλα του, στην πολυθρόνα του και δεν υπάρχει, όταν θες να μιλήσεις στο τηλέφωνο και παίρνεις τον αριθμό και λες τι ανοησία κάνω, έτσι, άτε, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, είπαμε για την ολική έκλειψη ηλίου και για τη φρενίτιδα που επικράτησε και τα λοιπά, και διάβαζα τις εντυπώσεις των ανθρώπων οι οποίοι τα παρακολούθησαν αυτό το φαινόμενο το σπάνιο, και την πιο ωραία έκφραση, την πιο ωραία τάκα την είπε ένα κοριτσάκι 24 ετών, η Άγια. Πόσο μικροί είμαστε, λέει, σε κοσμικό επίπεδο. Αυτό είναι το διατάφτα. Όταν ζεις κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις το πόσο ασήμαντοι είμαστε. Κόκοσά μου στον ωκεανό. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι θεοί. Με διάφορη περίπτωση. Λοιπόν, τι γίνεται, θυμάστε, το θυμάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το θυμάστε. Θέμα τεράστιο και τα λοιπά, και δημιούργησε και ζήτημα ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, με τη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, που έγινε μια προσπάθεια από ανθρώπους, έτσι, μετανάστες, να μπουν στο θύλακα, θέλουν να περάσουν πάνω στην Ισπανία, και υπήρξε τεράστιο ζήτημα. Και χθες οι μαροκινές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν κάθε νέα μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα, αφού διαπίστωσαν, λέει, ένα νέο κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ και μια εβδομάδα, μην σας πω και παραπάνω, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο λένε ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φιντέκ και τη Θέουτα θα ανοίξει στις 15 Αυγούστου, που είναι η μέρα αργία στην Ισπανία. Και έρχονται αυτές οι αναρτήσεις αφότου περίπου 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα σε διάστημα λίγων ημερών στα τέλη Ιουλίου στη Θέουτα, και μάλιστα είναι αριθμός ρεκόρ για ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 70.000 απελάθηκαν πίσω στο Μαρόκο, λέει η Ισπανία. Και τώρα έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποδραπεί, λέει, κάθε απόπειρα παράνομης διέλευσης, και να εμποδιστεί κάθε πρόσωπο που επιδιώκει να συμμετάσχει σε αυτήν. Αυτά τα λένε οι Μαροκινοί. Και λένε επίσης ότι τα πρόσωπα που διακινούν αυτές τις αναρτήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Μία ομάδα ατόμων, λέει, που βαρύνονται με υποψίες ότι εμπλέκονται, συνελήφθη και σε βάρος τους διενεργείται έρευνα. Έτσι λένε, παιδιά, το επίσημο, έτσι λέει, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων από το Μαροκινό. Μετά αυτή την πρωτοφανή μαζική εισρωή μεταναστών προς τη Θέουτα, περίπου 2.000 άνθρωποι, περισσότεροι από 1.000 ανήλικοι ασυνόδευτοι, παραμένουν στην περιοχή. Και βγαίνει το Μαροκινό Υπουργείο Εσωτερικών και καλεί τις ισπανικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής αυτών των ανηλίκων. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν βγει δύο ΟΗΕ, έχουν βγει μη κυβερνητικές οργανώσεις και χτυπάνε καμπάνες, τι καμπανάκια. Και λένε ότι αυτά τα παιδιά που είναι εκεί ανήλικοι, γιατί παιδιά είναι, τα ασυνόδευτα, μπορεί να πέσουν θύματα του οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Κακοποίησης, βίων επιθέσεων, σεξουαλικής κακοποίησης, κρούν τον κόδωνα.
τώρα βγαίνει το Μαρόκο και λέει κάντε τα δέοντα να τους στείλετε πίσω. Στην Ισπανία τα λένε αυτά. Εν διάφτη περιπτώσει, η Ισπανική Επιτροπή Ειδικών στην Ιατροδικαστική είπε ότι αυτή η τελευταία μεταναστευτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να ανασυρθούν 11 νεκροί από τη μαροκινή πλευρά, σύμφωνα με το Ραμπάτ, και 80 νεκροί, για 80 νεκρούς μιλάει η Ισπανική πλευρά. Όμως, πολλές μαροκινές μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν, μεταξύ των οποίων και η Μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι σε αυτή τη προσπάθεια διέλευσης έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 141 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δίνουν όσο μπορούν λιγότερους αριθμούς. Χαμηλότερους. 11 και 80. Να μου πεις, γιατί να πιστέψω, να μην πιστέψω το επίσημο και να πιστέψω τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διότι δεν ξέρω πώς τις έχει ο καθένας στο μυαλό του τις οργανώσεις αυτές. Αλλά τείνουν κάποιες φορές οι αρχές των χωρών να προσπαθούν να υποβαθμίσουν τα γεγονότα. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Από τα τόσα χρόνια παρακολουθούμε τέτοιες καταστάσεις. Και σιγά σιγά στην εξέλιξη του φαινομένου βλέπουμε ότι η αλήθεια είναι άλλη. Αυτό βλέπουμε. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε όλο προβλήματα, διότι η Ιταλία είπε, επαναφέρω, ότι δεν υπάρχει συνθήκη Σέγγεν, θα γίνονται έλεγχοι. Η Ισπανία είπε τι κατάσταση είναι αυτή, αυτά είναι, πώς το λένε, ως εξ επιτούτου και εκ του πονηρού, επαναφέρω και εγώ τους ελέγχους. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα τεράστιο. Βέβαια, βγήκε χθες ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και είπε για τη Γερμανία, μίλησε, δεν θεωρεί, λέει, ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές. Διότι έχουμε, λέει, το θέμα με τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων τα οποία φέρουν γερμανική σημαία και λιμενίζονται στην Ιταλία, και θεωρώ, λέει, ότι από αυτή την άποψη θα βρεθεί μια ισορροπία, είπε ο Ταγιάννη. Πιο πριν είχε βγει εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών και είχε επαναλάβει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιστροφές σε τούτον άσυλο προς την Ιταλία, και ότι η αναφορά σχετίζεται κυρίως με περιπτώσεις του τελευταίου διμήνου, δηλαδή από τότε που μπήκε σε ισχύ το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι αν συμβαίνει και εκεί, αφορά πολλές χώρες και με πολλούς τρόπους και όλα τα σχετικά. Έτσι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Οι Μαροκινοί είπανε λαμβάνουν μέτρα για το 15 Αυγούστου, το δικό μας, για τις 15 Αυγούστου. Τι θα συμβεί, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου για Ιράν, περίεργο. Καθόλου περίεργο. Υποτίθεται ότι θα γινόντουσαν προσεγγίσεις διπλωματικές για να σταματήσει ο πόλεμος. Για τα στενά του Ορμούζ γίνεται όλη η ιστορία. Εν τι αυτή περιπτώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δείχνει τώρα να προάγει μια προσέγγιση περισσότερο στάσης αναμονής απέναντι στο Ιράν, επανέλαβε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα τον κρατήσουν τον πλήρη έλεγχο. Στην πραγματικότητα, αυτή η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Και ο Τραμπ λέει ότι έγραψε μάλλον στο Truth Social, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς, νομίζω θα το κρατήσουμε με κεφαλαία, το νομίζω θα το κρατήσουμε. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ένα τείχος από ατσάλι.
Ναι, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν για αυτό. Τώρα, όλο αυτό δείχνει ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι πλέον βασίζεται κυρίως στη μακροπρόθεσμη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Προς το παρόν, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει αναφερθεί σε κάποια νέα στρατιωτική ή διπλωματική επίθεση. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Έτσι. Επίσης έγραψε στην ανάρτησή του ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν το γνωστό. Δεν έχουν αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, λέει στην ανάρτηση. Δεν έχουν χρήματα, η χώρα τους είναι καταδικασμένη, επικαλούμενος πληθωρισμό 300%

Και οι Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν αυτήν την κεκυρία των 60 ημερών βάσει τη ενδιάμεση συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο, που έχει καταρρεύσει μετά τι νέε επιχειρήσει τον Ιούνιο. Λένε τώρα οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση. Δεν υπάρχει πρόοδος. Παραβίασαν, λέει, την ενδιάμεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδιάμεση συμφωνία 48 ώρες μετά την επίτευξή της. Και αποχώρησαν λίγες μέρες αργότερα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Αλλά είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, σε στάση αναμονής. Είναι και 24, θα προλάβω. Βγαίνουν λοιπόν δύο κορυφαίες στρατιωτικές εφημερίδες αμερικανικές και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιμακούμενη κρίση ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο Αμπραχάμ Λίνκον, διότι τα 5.000 μέλη του πληρώματος, ναύτες και πεζοναύτες, βιώνουν μια πρωτοφανή σε διάρκεια αποστολή στη θάλασσα και αναφέρουν επίσης τα μέσα αυτά ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πέσουν στη θάλασσα, διότι οι κακές συνθήκες, λέει, διαβίωσης και η ψυχική πίεση στο σκάφος έχουν φτάσει στο προχώρητο. Το πλήρωμα διανύει τον ένατο μήνα της αποστολής του, έχει συμπληρώσει 250 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα χωρίς να προσεγγίσει ξηρά. Είναι ένα ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή. Και οι οικογένειες εκφράζουν την αγωνία τους για τους δικούς τους ανθρώπους που υπηρετούν στο Λίνκον. Συναντήθηκαν την περασμένη Πέμπτη οικογένειες των ανθρώπων που είναι των ναυτικών και τα λοιπά, των ναυτών και των πεζοναυτών, με ηγετικά στελέχη του ναυτικού στο Σαν Διέγκο. Και μια γυναίκα, η οποία είναι ο σύζυγός της στο αεροπλανοφόρο, της έστειλε μήνυμα μια μέρα, ένα πρωί, ένα βράδυ μάλλον, και της είπε: ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατεί. Και εκφράζουν την κλονισμένη εμπιστοσύνη τους στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και οι οικογένειες των ανθρώπων που είναι στο αεροπλανοφόρο αυτό. Βγαίνουν δημοκρατικοί βουλευτές και μιλούν για κατάσταση τραγική μέσα εκεί στο σκάφος. Να μην πούμε τώρα σε διαδικασία να πούμε λεπτομέρειες, αλλά εν τη περιπτώσει λένε ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι απερίγραπτες, μισό φλιτζάνι ρύζι, λέει, και δύο τορτίγες τη μέρα τρώνε, σαπούνια, οδοτόκρεμα, σε αυτά τα έχουν ξεχάσει καιρό τώρα, και προειδοποιούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολεμήσει στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τώρα είναι βουλευτές, ότι η πίεση, λέει, που δέχονται τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και οι οικογένειές τους κλιμακώνεται εβδομάδα με τη βδομάδα. Αυτή η τρέχουσα κρίση κυοφορούνταν εδώ και μήνες. Και τώρα βγαίνουν και λένε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Τον Απρίλιο υπήρξε έντονη δημόσια κριτική σχετικά με τις άθλιες συνθήκες στο αεροπλανοφόρο και φωτογραφίες κυκλοφόρησαν. Φαγητό κακής ποιότητας, περιορισμένες μερίδες, έλλειψη νερού, ντους, κατάσταση απίστευτη. Και βγαίνει και ο Πιτ Χέξερ, ο υπουργός άμυνας, που ο Τραμπ τώρα έχει με το ονομάσει το Υπουργείο Πολέμου, αλλά εμείς το λέμε Υπουργείο Άμυνας, εντάξει, ναι, απέρριψε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις άλλη μια περίπτωση ψευδών ειδήσεων, fake news, που είναι και της μόδας. Είναι, λέει, fake news. Αυτοί οι άνδρες, λέει, και οι γυναίκες κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τη χώρα τους. Το ελάχιστο που τους οφείλει η χώρα είναι ζεστό νερό, μια τουαλέτα που λειτουργεί και ένα κανονικό γεύμα. Και ο Χέξεθ, λέει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε αυτά. Κι όμως έχει, λέει, το θράσος να κοιτάζει τις οικογένειές του στα μάτια και να τους αποκαλεί ψεύτες. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει το εν ενεργεία προσωπικό του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού είναι ευρέως γνωστά, διότι μια περσινή μελέτη εξέτασε τους ιδιαίτερους παράγοντες άγχους που αντιμετωπίζουν οι ναύτες στη διάρκεια αποστολών και διαπίστωσε ότι στους συχνότερους
παράγονται.

0: περιλαμβάνονται οι δυνατοί θόρυβοι, η έλλειψη ανάπαυσης, ανεπαρκής φροντίδα ψυχικής και σωματικής υγείας. Ναι. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεδομένων των υψηλών ποσοστών αυτοκτονιών στο στρατό, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού, απαιτούνται άμεσα προσπάθειες για την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα πλοία. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνουμε μία έρευνα και να δούμε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, των πεζοναυτών και των αυτών και των στρατιωτών που επέστρεψαν από πολεμικά μέτωπα, πόσοι έζησαν, πόσοι δεν έζησαν, με τι κατάσταση, πόσοι από αυτούς προέβησαν σε πράξεις τις οποίες δεν περιμένεις από στρατιωτικό αλλά τις έκαναν. Ο πόλεμος από την άλλη πλευρά, έτσι, από την άλλη. 400% πληθωρισμός είναι στο Ιράν. Είναι η κατάσταση τραγική και στο Ιράν. Πάμε να ακούσουμε ό,τι έχουμε, παρακαλώ, όλα μας και τα σήματα και όλα τα σχετικά τα μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105.

πόσο πολύ βιαζόμαστε για την Πανσέληνο του Αυγούστου, που θα είναι, πότε θα είναι, στις 28. Ακόμα δεν ήρθε ο 15 Αύγουστος. Έχουμε ακόμα. Τι βιασύνη είναι αυτή, να βιαζόμαστε για το παρακάτω. Να απολαύσουμε τα τωρινά και άφηκε 28. Πραγματικά. Γεια σου Ιωάννα μου. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δροσερό σκηνικό το οποίο μου έχεις αποστείλει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, είναι κάτι βροχερών και κάτι και τα λοιπά. Ναι, τις θέλουμε τις βροχές, αλλά τις θέλουμε άμεσα, ξέρεις, για μην έχουμε αίσθημα. Να βραχεί λίγο το έδαφος που από τη ξηρασία είναι σε τραγική κατάσταση. Έτσι. Εν τη αυτή περιπτώσει. Λοιπόν, πόσο πολύ... Ναι, πόσο πολύ του μοιάζει ο γιος του. Μα πολύ όμως. Πολύ όμως. Εκείνοι το ξέρουν τι περνάνε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ευχάριστο, παιδί. Τι ωραία που είναι και τι ωραία που περνάμε και όλα τα σχετικά. Το επιθυμώ. Αλήθεια σου το λέω. Θα βρω ό,τι καταπληκτικά θέματα έχω ευχάριστα να σας τα πω αυτές τις δύο μέρες τουλάχιστον. Όχι απόψε, αύριο και μεθαύριο. Να μείνουμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινοί, λέει, επικοί συνέχισαν χθες τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παρά την άφιξη στρατιωτικών για να τους εκτοπίσουν, όπως ανέφερε ο στρατός. Είναι μια μεγάλη, τέλος πάντων, οικογένεια Παλαιστινίων και η πολιορκία των κατοικιών της ξεκίνησε από την Κυριακή. Ομάδα επίκων εγκατέστησε μια σκηνή εκεί κοντά, νότια της Ναμπλούς είναι το χωριό αυτό, και απέκλεισε τη μεταφορά και παράδοση προμηθειών. Και δεν, λένε εκεί πέρα οι άνθρωποι, δεν έχουμε, λέει, τρόφιμα, δεν έχουμε φάρμακα και έχουν ηλεκτρικό ρεύμα χάρη στα ηλιακά πάνελ. Και ο στρατός είπε, ο Ισραηλινός, ότι οι αξιωματικοί μετέβησαν επί τόπου χθες το πρωί, έβγαλαν τη σκηνή και προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Το απόγευμα, χθες, φωτογράφος του γαλλικού πρακτορείου παρατήρησε το εξής, ότι ο στρατός είχε εγκαταλείψει την περιοχή από την οποία αφαιρέθηκε η σκηνή, αλλά εκεί ήταν η έπικη. Πήγε να βγάλει τη σκηνή. Τους βόβησε πάρα πολύ, τους τρόμαξε, τους επίκους. Οχ. Κατά τη διάρκεια, λέει, της επίσκεψής τους, οι αξιωματικοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους απέναντι στις ενέργειες που διαπράττονται από Ισραηλινούς πολίτες κατά της Παλαιστινιακής οικογένειας, είπε ο στρατός. Ανακοίνωσε πειθαρχικά μέτρα κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν μαγνητοσκοπηθεί στο σημείο αυτό λίγες μέρες νωρίτερα. Ο στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές επίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό και εγκαταστάθηκαν εκεί. Σας το έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο πάρα πολλές φορές. Αφήστε τη Γάζα. Η Γάζα είναι μια άλλη ιστορία, πονεμένη από μόνη της. Στη Δυτική Όχθη αυτό κάνουν οι έπικοι. Πηγαίνουν, κάθονται στα σπίτια τους, των Παλαιστινίων, τους βρίζουν, τους προπυλακίζουν, τους λένε φύγετε. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, ο στρατός, λοιπόν, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές επίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό, ξαναλέω, και εγκαταστάθηκαν εκεί. Κατήγγειλε μια παράνομη και απαράδεκτη δραστηριότητα που θίγει τους κατοίκους αυτών των περιοχών και διαταράσσει την καθημερινότητά τους. Βγαίνουν από την άλλη μεριά Παλαιστίνοι αξιωματούχοι και λένε ότι οι έπικοι είχαν πυρπολήσει στα τέλη Ιουλίου ένα τζαμί στο χωριό Κούσρα, σε ένα χωριό. Να θυμίσω
γιατί ξεχνάμε και είναι και Αύγουστος και είμαστε και διακοπές, ότι η βία αυξήθηκε πολύ στη Δυτική Όχθη με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, μ' αρέσει το σχεδόν, από επίκους κατά Παλαιστινιακών χωριών μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς σε αυτό το Παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο κατέχει το Ισραήλ από το 67, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους. Για τη Δυτική Όχθη, κατεχόμενη είναι η Δυτική Όχθη, το 67, 2026 έχουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Δίκαιο, οι οικισμοί αυτοί είναι παράνομοι. Με το Γαλλικό Πρακτορείο έχει στοιχεία βάσει του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας και λένε τα στοιχεία αυτά ότι στρατιώτες ή επικοί έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.097 Παλαιστίνιους μαχητές και πολίτες από τις 7 Οκτωβρίου. Μετά βγαίνουν οι Ισραηλινοί και λένε «Την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε Παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων». Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάλιστα. Μετά είναι και οι άλλοι. Κυκλοφορούν και εδώ, δεν ξέρω αν είναι fake news. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Όχι, τα ξέρει πολύ καλά τα κανόνα, έτσι τα μπορεί να τα διακρίνει. Υπάρχουν τα βίντεο που εικόνες που δείχνουν στρατιώτες να συλλαμβάνουν δεκάχρονα να κλαίνε σπαραχτικά, μανάδες να προσπαθούν να τα αποσπάσουν από τα χέρια των στρατιωτών, από τις ομάδες των στρατιωτών. Δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε πάνω από τα χαλάσματα, δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και επικοιτάζουν τους άλλους που έχουν μπει στο σπίτι τους και να σπάρουν τα υπάρχοντά τους και όλα τα σχετικά. Και λένε αυτό τα εδάφη είναι δικά μας, φύγετε. Και κάποιες άλλες εκφράσεις οι οποίες δεν λέγονται στο δημόσιο βήμα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Για να... Γεια σου, Σοφία. Καλά είμαστε, Σοφία. Με εσύ πώς είσαι. Εννοείται. Τι τώρα. Δεν θέλω να σας τα λέω αυτά. Ξέρω ότι είναι ο μήνας δραστώνης, αλλά τι να κάνουν. Δεν σταματάνε και αυτοί να κάνουν όλα αυτά τα έσχη. Επίσης, κάτι άλλο που το έχει το ενδιαφέρον του. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε διαδικασίες. Το ενδιαφέρον το έχει. Οι διοργανωτές, λέει, του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision προχώρησαν σε αλλαγές στους κανονισμούς για το χρόνο του 27, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η νικήτρια χώρα δεν αναλαμβάνει αυτομάτως τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς εφόσον εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση ή ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση. 5 χώρες, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία, αποϊκοτάρισαν τον διαγωνισμό φέτος, όπως θυμόμαστε, διότι το αίτημά τους για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα δεν έγινε δεκτό από την EBU, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης. Δεύτερη θέση, θυμίζω, έλαβε το Ισραήλ για δεύτερη συναπτή χρονιά. Και ο διαγωνισμός του χρόνου θα γίνει στη Βουλγαρία. Μπαγκαράγκα και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Ο διευθυντής του διαγωνισμού, λέγεται Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι η αναθεώρηση των κανονισμών έγινε ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια προς όλους τους εμπλεγμένους, προστασία των καλλιτεχνών και διασφάλιση ότι ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Το 2017 η Ουκρανία είχε διοργανώσει το διαγωνισμό τραγουδιού παρά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας. Μετά την νίκη της στο διαγωνισμό το 2022 δεν ανέλαβε τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, διότι είχε εισβάλει η Ρωσία. Γι' αυτό έγινε στο Λίβερπουλ τελικά. Γι' αυτό δεν το ανέλαβε. Εντάξει, ναι, είναι και αυτό μία είδηση. Εγώ τη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έτσι. Πανηγυράκια, ιστορίες και αυτά δεν είπε κανείς ότι είναι διάλεξη. Ζορβόνη. Σοου είναι. Αλλά αντί αυτού περιπτώσει βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι και έχει το ενδιαφέρον του το θέμα, γιατί υπάρχει αυτή η χρειά που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει συμβεί και νωρίτερα. Εντί αυτού περιπτώσει η κατάσταση είναι αυτή. Βέβαια, προσέξτε τώρα,
Δηλαδή υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δεν τις ξέρουμε, ρε παιδί μου, δεν τις μαθαίνουμε, γιατί πού να προλάβεις μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα? Πού να προλάβεις, γίνεται, δεν γίνεται. Κάτι θα χάσεις, κάτι δεν θα δεις, κάτι θα σου πούνε κάποιοι άλλοι, όλοι τα σχετικά. Και έρχεται τώρα η είδηση μέσα σε όλα τα ζητήματα, και εγώ δεν τη θυμάμαι, δεν την διάβασα, δεν δώσα σημασία, θα έπρεπε. Ναι, άμα βλέπω εγώ γάμους δεν με νοιάζει. Καλώς την. Α, Κατερίνα, είσαι και εσύ θαυμάστρια. Επανδρεύθη ο Ρονάλντο. Έλα. Προχθές δεν ήταν που είχαν μαζευτεί σε μια εκκλησία στην Πορτογαλία, 2.000 κόσμος απ' έξω, νομίζω ότι παντρευόταν και τελικά δεν παντρευόταν. Αλλού παντρεύτηκε, στην Πορτογαλία. Α, παντρεύτηκε. Ναι. Εντάξει, να ζήσουν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Γεροί να είναι, μεγαλώς τα παιδιά τους. Να χαίρονται τα υπάρχοντά τους, όλα τα σχετικά. Τι να πω. Ναι, τα βρίσκω λίγο κάπως αυτά, αλλά ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα ζήσει και το τι θα κάνει στη ζωή του. Τι να κάνω τώρα. Καλό είναι, καλό είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Μου στείλεις και φωτογραφία. Είναι οι βέρες αυτές που φοράνε? Όλοι δεν φοράνε βέρες όταν παντρεύονται? Αυτές τι έχουν διαφορετικό απάνω? Α, είναι που είναι διάσημος ο Ρονάλντο. Ναι, άντε, ωραία. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη. Πάμε να ακούσουμε Κάρλος Σαντάνα, παρακαλώ, και επανερχόμαστε.

Χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς που δεν έχετε πάει διακοπές ακόμη επικοινωνείτε μαζί μας. Ναι, δεν ξέρω, 5 νομίζω. Τώρα οι δυο τους νομίζω έχουν 4. Δεν ξέρω, παιδιά, τα προσωπικά του Ροναλντό. Συγγνώμη που δεν τα ξέρω. Δεν το έχω. Μπερδεύομαι εγώ τώρα με αυτά. Βλέπω και τα βιντεάκια και τέτοια. Τα γκολ βλέπω. Τους πανηγυρισμούς και τέτοια. Τώρα δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τα άλλα. Α, γεια σας. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία. Τι ωραία εικόνα. Φθινοπορεινή θα έλεγα. Ναι. Στα αγγλικά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεσέμβριο. Ναι. Οκ. Γιατί όχι. Είναι μια καλή ιδέα, παιδιά. Προτείνω εμείς. Γιατί. Έχει εδώ, συγγνώμη, έχει εδώ στείλει η Εύα ένα βιντεάκι με φθινοπορεινά, φύλλα που πέφτουν, ξέρετε, ρομαντικά πράγματα και τέτοια. Θα ήταν καλή ιδέα το να χωριστούμε, παιδί μου, ποιοι θέλουν να πηγαίνουν διακοπές αυτές το φθινόπωρο και το χειμώνα και ποιοι θέλουν το καλοκαίρι. Θα λειτουργούν καλύτερα και οι εργασίες, δεν τσακώνονται όλοι για τον Αύγουστο. Θα μου πεις, πάλι θα τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρούμε κάτι, αλλά τέλος πάντων να υπάρξει μια ομαλότητα στην όλη κατάσταση. Αλλά ακόμα, παιδιά, σήμερα έχουμε 13. Να έρθει, ρωτάσουμε 15 Αύγουστο και βλέπουμε. Μη βιάζεστε. Και επίσης η Αθηνά μου έχει στείλει εδώ ένα, δεν μπορώ να το ακούσω, πρέπει να πάω στην αίθουσα σύνταξης και για να έχω ήχο. Τα πιτσιρίκια, πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση με το σχολείο, γιατί να τους το πεις εσύ τώρα, να τους το θυμίζεις καθόλου και λίγο ότι έχουν σχολείο το Σεπτέμβριο? Το ξέρουν. Μετράνε αντίστροφα, δεν είναι τα μοναδικά τα πιτσιρίκια αυτά. Στην ξενιτιά είναι και εδώ. Ναι, και ιστορίες. Έχουμε πολλές να ακούσουμε και πολλές να δούμε. Έτσι είναι, παιδιά. Εδώ διακοπές πηγαίνουμε 10 μέρες και επιστρέφουμε. Και για να ξεκινήσει πάλι να δουλεύει η μηχανή όπως πρέπει, θέλει 2-3 μέρες. Όχι πολλό δε μάλλον όταν είναι 3 μήνες κάθονται. Έτσι, θέλω ψυχραιμία. Και επίσης έχω, τι είναι αυτό, πανηγύρι είναι. Έλα, πανηγύρι, είναι καλό. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, Γιώργη μου, πάρα πολύ ωραίο το πανηγύρι. Παιδιά, καλή διάθεση να υπάρχει. Όπου και αν πάτε, ένα πανηγυράκι θα υπάρξει. Να πάτε να περάσετε ωραία. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Και ακόμη μια καλύτερη μέρα. Προσοχή παρακαλώ πολύ με τους ανέμους και τα επικίνδυνα για τις φωτιές, έτσι. Να έχουμε το νου μας όλοι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές προς τις Κυκλάδες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες 2 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 250 νεκρούς. Παράλληλα, 388 δήμοι έχουν πληγεί. Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο χρόνος του 1:53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Με συγχαρητήρια μηνύματα υποδέχθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής στη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Σίσκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο Βάθρο. Απέδειξε ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται στην κορυφή, τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως το τρίγωνο Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και θυελώδεις άνεμοι που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, κυρίε και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς παρά την πτώση της θερμοκρασίας οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα, έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο και αυξημένη παρουσία μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κρίσιμα σημεία ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Παράλληλα απίφθινε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μία μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές προς τις Κυκλάδες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα 5η η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 265 νεκρούς